102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Porque será.

θέλει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: μοιάζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
1: Αμαρτύρια, ήλιος σαν φωτιά.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει, ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κι ο κόσμος λιγοστεύει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρε ματιές, γεια σας φιλιά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Κάποιοι κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις τους. Το πλήρωσαν με την ελευθερία τους. Όταν γυρίσουν κοντά μας, ένοχοι θα είμαστε εμείς, αν τους στιγματίσουμε. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος.
1: Τηλέφωνο 210-3622-017.
2: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.
3: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
4: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
3: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
4: και τον Βασίλη Κατσάρα.
5: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
7: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
6: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Εσείς

0: κρίμα, τι κρίμα. Πάμε.
1: Δεν χωράς πουθενά, πουθενά, πουθενά, πουθενά. Ρε φίλε. Τι κρίμα λέει το κομμάτι, αλλά τι χαρά φαντάζομαι για τον Αγγελάκα την ώρα που έμαθε πως η Μετάλλικα παίζανε το δικό του το κομμάτι.
0: Πρόσεξε, λέει το τραγούδι «Δεν χωράς πουθενά». Όμως σήμερα ο Ανδρέας ο Κοράνης χώρεσε στο στούντιο εδώ, που λένε στους δύο τρίτος δεν χωρεί, και όμως χωρεί και όμως χωρεί.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως χωρεί. Και τον έχουμε εδώ.
0: Και δεν τον στενοχωρεί.
1: Με κόκκινα ματάκια από την ταλαιπωρία για το πήγαινε δε στους Μετάλλικα ξανανέβα.
0: Εγώ έμαθα ότι πήγε για μια συναυλία της Lady Gaga και δεν ξέρω πως τελικά κατέληξε στους Μετάλλικα.
2: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλώς το να.
2: Είμαι εδώ για τη
0: Βάρδια. Από την άλλη πλευρά του στούντιο είσαι. Χάρη στην ευγενική χορηγία του Κωνσταντίνου Σταθάκη, ο οποίος παρέτεινε τη Βάρδια του.
1: Ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Ανδρέα Κοράνη. Ήταν ένας από τους τυχερούς που βρέθηκαν στο ΆΚΑ δύο μέρες μετά. Και δες ότι ακόμα στα πρώτα θέματα των ενημερωτικών site είναι οι φωτογραφίες και το ρεπορτάζ σε σχέση με αυτή τη συναυλία.
0: Ανταποκριτής μας ο Ανδρέας λοιπόν. Εδώ βλέπω όμως ανάμεικτα συναισθήματα. Απ' τη μια λένε εμπειρία ζωής, τα έδωσαν όλα. Απ' την άλλη κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν, λέει, ναι, πολύ λίγη εμφάνιση για 150 ευρώ. Εσύ θα μας πεις την αλήθεια.
1: Που τους ξέρει και όλα και τους έχει ακολουθήσει επί χρόνια.
2: Καταρχάς, να πούμε... Όχι καταρχάς, καταρχήν λέει.
0: Καταρχάς και καταρχήν, πες
2: λοιπόν,
0: τα καταρχήν.
2: Εν πάση περιπτώσει. Ξεκινώντας.
1: Όχι εν πάση περιπτώσει, ξέρεις.
0: Άστε με να μιλήσω.
2: Ξεκινώντας, θα πούμε ότι... να πούμε το καλό της υπόθεσης είναι ότι... για 85.000 κόσμου αυτό το θέαμα δεν μπορούσε να είναι με λιγότερο κόσμο και ήταν όντως σαν θέαμα αυτό που υποσχότανε.
1: Ναι, φαντασμαγορικό.
2: Φαντασμαγορικό, μια τεράστια συναυλία σε έναν τεράστιο χώρο. Εγώ προσωπικά πηγαίνω σε συναυλίες πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να θυμάμαι από τα 14 μου είμαι στις συναυλίες. Τόσο κόσμο μαζεμένο για συναυλία δεν είδα ποτέ στη ζωή μου.
0: Ωραία, για
2: ήταν τρομακτικό.
0: Περιληπτικά, περιληπτικά. Τι ώρα πήγες, τι ώρα πόσο περίμενες, τι ώρα άρχισε, τι ώρα τέλειωσε.
2: Εγώ έφτασα στον χώρο γύρω στις 6 ώρα και κάτι, έπαιζε η πρώτη μπάντα. Τους έχασα μέχρι να μπω. Δηλαδή με το που μπήκα, αυτοί σταμάτησαν, ήταν τελευταία νότα.
1: Με τόσο κόσμο ήταν εύκολη η πρόσβαση.
2: Η πρόσβαση να μπεις, ήταν η οργάνωση να μπεις και να βγεις από το στάδιο, ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένη. Το μοναδικό πρόβλημα όσον αφορά την ταλαιπώρια ήταν ο ΙΣΑΠ. Ήταν μη επαρκή τα δρομολόγια, ειδικότερα στην επιστροφή. Δεν υπήρχε πρόβλεψη δηλαδή από τις αρμόδιες αρχές να μπουν έκτακτα τα δρομολόγια. Μάλιστα, πολλές φορές ερχόταν τυγκαρισμένα τα βαγόνια και φεύγανε. Ναι, δεν παίρνανε άλλο κόσμο.
0: Αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημά, ναι, μας της ελληνικής οργάνωσης. Ναι. Ναι. Ευελιξία σε τέτοια γεγονότα.
2: Στο Διατάφτα ήταν μια πάρα πολύ καλή συναυλία. Για κάποιον που δεν τους έχει δει ποτέ, ίσως να ήταν και η καλύτερη συναυλία που έχει δει στη ζωή του.
1: Μπράβο.
2: Και δεν θα ξαναδεί καλύτερη.
1: Ναι.
2: Αυτούς τους καταλαβαίνω.
0: Αυτό. Εμείς βέβαια ξεκινήσαμε με τις τρύπες, γιατί είχαν την τιμητική τους ένα τραγούδι από τις τρύπες και ένα από τον Ζορμπά του Θοδωράκη. Δεν ξέρω αν είχαμε, ναι, και κάτι άλλο από ελληνικό.
2: Όχι, είχαμε την αναφορά του κιθαρίστα που παίζει τα σόλο του Χάμετ, ότι
0: στους
2: αρχαίους Έλληνες, στον Πυθαγόρα δηλαδή, και στις κλίμακες που χρησιμοποιούνται ακόμα και τώρα στην κιθάρα κατά κόρον,
0: πες τα ρε Χέμετ, πες
2: ονομασίες λυδική, αιωλική και τα λοιπά, μυξολυδική και όλα
1: για σένα ποια ήταν η πιο ξεχωριστή στιγμή σε κάποιο τραγούδι, σε κάποιο παίξιμο με το σόλο, ήρθε κανένας, πλησίασε τόσο κοντά, για πες.
2: Εμένα
1: αυτό.
2: Η μοναδική στιγμή που έχει μείνει, το είπα και στη σύζυγό μου σήμερα το βράδυ από κοντά, χθες το βράδυ συγγνώμη, το μόνο πράγμα που μου έχει μείνει εμένα προσωπικά, ναι, είναι ότι από τις κερκίδες με το που ξεκίνησαν οι Μετάλλικα, ζάλισα έναν security να πηδήξω μέσα στην αρένα που ήταν άλλα εισιτήρια,
1: ναι, ναι,
2: και τα κατάφερα.
1: Πάντοτε, λοιπόν, πάντοτε έτσι.
2: Πάντα βρίσκονται τον τρόπο, ναι, ναι, μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει πήγα μέσα και είδα μία μαμά η οποία ήταν πιο κοντή ακόμα και από μένα, που δεν είμαι και το πρώτο boy, με άλλα δύο παιδάκια που ήταν, βλέπαν τα πόδια των μπροστινών τους, δεν μπορούσαν να δουν.
1: Ναι.
2: Και όλα τα, όλοι οι διπλανοί μου δεν ασχολούνται με αυτό και τους πήρα εγώ τα τους παιδιά της στην πλάτη να σηκωθούν να δουν από ένα κομμάτι το καθένα.
1: Ρε, ο Θεσσαλονικιός, ρε, πώς φαίνεται. Ο Θεσσαλονικιός που έχει
2: φιλότιμο. Δεν ξέρω ούτε τα ονόματά τους. Η γυναίκα έμεινε άναυδη, τα παιδάκια χαρήκανε και εμένα αυτό μου έμεινε.
0: Α, βλέπεις, από όλα στη συναυλία του έμεινε αυτό. Μπράβο, ρε, Αντρέα.
2: Αυτό.
0: Εμένα μου μένει και κάτι άλλο. Ότι τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο και η επιτυχία αυτής της μπάντας, η οποία φαίνεται ότι είναι πολύ ψαγμένη, για να μιλάει ο κιθαρίστας ή οποιοδήποτε από την παρέα τους για τόσο ψαγμένα ζητήματα, για τις ελληνικές φόρμες της μουσικής, για το πώς ξεκίνησε, με ποιους, αρχαιότητα κλπ. Σημαίνει ότι οι τύποι είναι ψαγμένοι. Δεν είναι δηλαδή τίποτα καγκούρια που λέμε για μακριά
1: πάνε,
0: μαλλιά.
1: Για να πάνε μπίρι, και στο Ζορμπά και για να πάνε σε ένα κομμάτι το, από τις τρύπες και του Αγγελάκα, που ουσιαστικά, ρε παιδάκι μου, έχουν εκφράσει το πραγματικό ροκ στην χώρα μας.
0: Και βλέπω εδώ τον Κώστα το Σταθάκη, ο οποίος μας έχει βάλει ένα από τα πολύ δυνατά τους κομμάτια. Προφανώς, σαν να λέει, άντε Αντρέα, αρκετά τράβηξε η παράταση.
1: Για να ξεκουραστεί, ναι.
0: Βγες έξω. Αντρέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Πάντα τέτοια,
2: καλή
1: φίλε,
2: συνέχεια,
1: πάντα τέτοια.
2: Καλή συνέχεια. Πάντα τέτοια.

0: Για να μην πολυλογούμε, αυτό το τραγούδι περιγράφει με λίγα λόγια πώς συμβιβάζονται οι άνθρωποι στη ζωή τους και πώς τα παιδιά από μικρά τα μαθαίνουμε, ως κοινωνία να ζουν στον φόβο και στον συμβιβασμό. Τέλος πάντων.
1: Όχι, τέλος πάντων, έχουν περάσει, το είπα και νωρίτερα, από το Σάββατο η συναυλία, ακόμα μιλάμε για αυτήν. Πολύ μου αρέσει καμιά φορά, ρε Νίκο, που παγκόσμιας κλάσης μπάντες έρχονται και πηγαίνουν και στην Αθήνα. Δηλαδή να μπαίνουμε λίγο, ρε παιδάκι μου, στο τοπίο του κόσμου.
0: Φυσικά.
1: Γιατί ζηλεύω, βλέπω ας πούμε στο εξωτερικό,
0: κοίταξε,
1: όλους τους μεγάλους τραγουδιστές και τις μπάντες να γεμίζουν στάδια και τα λοιπά, και λέω ρε, στην Ελλάδα δεν έρχεται κανένας.
0: Κοίταξε, το βλέπω και καθαρά εμπορικά και όχι μόνο για αυτή τη συναυλία, για κάθε τέτοιο γεγονός, ότι θα πάνε σε μια αγορά που είναι των 5 εκατομμυρίων, όχι του 1 εκατομμυρίου.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Για καθαρά εμπορικούς σκοπούς. Για πες μου τώρα, Μπάμπη, αφού αναλύσαμε τα των Μετάλλικα, νομίζω ότι την αφήνουμε πίσω αυτή τη συναυλία, αφού ευχαριστήσαμε και τον Αντρέα τον Κοράν και τον Κώστα τον Σταθάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια. Για πες μου, έχεις κάποια πράγματα στην καθημερινότητα πολύ απλά τα οποία σε εκνευρίζουν? Πολύ απλά αυτά, πράγματα όμως τα οποία μπορεί να συμβούν καθημερινά και σε εκνευρίζουν.
1: Ας πούμε, από τα μικρά που με εκνευρίζουν είναι όταν οδηγώ. Όχι, και μπροστά μου είναι, όχι, και είναι μπροστά μου κάποιος ο οποίος στρίβει χωρίς να βγάλει φλάς.
0: Μα δεν το πιστεύω. Ναι. Καλά, ρε, τόσο στο μυαλό μου.
1: Όχι,
0: τόσο στο μυαλό μου.
1: Είναι από τα πράγματα τα οποία με εξοργίζουν.
0: Δεν το πιστεύω, γιατί ήταν ένα από τα δύο που θα έλεγα.
1: Και λοιπόν, το δεύτερο θα σου το πω, μήπως πέσουμε και εκεί. Μου τις πάνε οι οδηγοί οι οποίοι δεν δίνουν προτεραιότητα. Mm-hmm. Ακόμα κι αν θα σταματήσουν στο μισό μέτρο γιατί έχει μποτιλιάρισμα, για να περάσεις. Και θα πω κάτι, και όπως και να ακουστεί, περισσότερο το κάνουν οι γυναίκες. Δηλαδή, μπορεί να είσαι με τα δυο σου τα παιδιά στο χέρι, από ένα σημείο να περάσεις, γυναίκα θα σταματήσει μία στις δέκα.

0: έχουν ήδη αρχίσει την πορεία της τροφής. Του λέω τότε, τι να το κάνεις, ρε φίλε, τώρα, τι να σε κάνω.
1: Κάποιοι το κάνουν αυτό που λες χωρίς να βγάλουν
0: καθόλου φλάς. Το θέμα είναι να σε προειδοποιήσει μισό λεπτό νωρίτερα. Λοιπόν, το, για μένα το χειρότερο είναι να αλλάζουν γενικά πορεία, λωρίδες μπροστά σου ξαφνικά χωρίς φλάς.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και εκνευριστικότατο και
1: μέσα.
0: Πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Πέσαμε μέσα. Δεύτερο... Φίλες και φίλοι, δεν το είχαμε συζητήσει.
0: Καθόλου. Και το σκεφτόμουν από την περασμένη εβδομάδα το αναφέρω. Απλά τώρα το έκανα πακέτο με κάτι άλλο της καθημερινότητας.
1: Για πες το δεύτερο.
0: Δεν έχει σχέση με το τιμόνι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά έχει σχέση με την καφρίλα μας.
1: Για πες.
0: Να πατάω σε τσίχλα που έχει ρίξει η κυρία. Κατά κάτω τώρα πάλι τα ρίχνουμε τις κυρίες. Ή ο κύριος. Συνήθως ξέρετε, κατά 80% τσίχλες μασάνε οι γυναίκες. Δεν φταίω εγώ που το λέω τώρα, ούτε περί σεξισμού πρόκειται, περί τίποτα. Λοιπόν, η αναισθησία. Είμαι από χθες ακόμα, το καθάριζα το παπούτσι, κράτς κάνει, το καθάριζα μισή ώρα, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα και δεν φεύγει. Έτσι.
1: Ναι, είναι μεγάλη ταλαιπωρία να προσπαθείς να το ξεκολλήσεις από το παπούτσι.
0: Σύγχυση, εκνευρισμός, αυτά τα δύο, δηλαδή λέω από τα πιο απλά πράγματα, έτσι, απλά πραγματάκια, τι μπορεί να σε εκνευρίσει. Αυτά τα δύο που είπαμε λοιπόν είναι τούρμπο. Και εμείς δεν το ρίξαμε τον κύριο Ερντογάν ποτέ, ούτε μπανανόφλουδα ούτε τσίχλα. Γιατί έχει λυσάξει πάλι, φαγώθηκε. Μου έδινες εσύ πριν τις εξηγήσεις με τη δική σου τη λογική. Για
1: ναι, ναι, μα το θέμα είναι ότι βλέπουνε ότι η Ελλάδα φτιάχνει ισχυρές συμμαχίες στην περιοχή. Συμμαχίες οι οποίες τις δίνουνε ένα πολλαπλασιαστή ισχύος απέναντί της. Δηλαδή αυτό το τρίπτυχο Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ υπό την εποπτεία και την ευλογία των Αμερικανών και από πίσω και οι Γάλλοι να προσέρχονται. Μάλιστα πρόσφατα υπέγραψαν και οι Κύπροι μια συμφωνία για την παρουσία Γάλλων στρατιωτών στο
0: και
1: νησί.
0: Οι συμφωνίες μας και οι παρουσίες μας και στην Αραβική Χερσόνησο τον τελευταίο καιρό.
1: Μπράβο.
0: Και οι επισκέψεις Μητσοτάκη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ που είναι ο υπέρμαχος σύμμαχός τους.
1: Τη στιγμή μάλιστα που οι Τούρκοι σε αυτήν εδώ την κρίση βλέπεις ότι έχουν λουφάξει. Εκεί που ήταν ομιλητικότατοι και ναι, μπρούκλιδες και
0: λέει,
1: εδώ εγώ κάνω κουμάντους.
0: Δεν λέμε τίποτα τώρα, θα κάνουμε τίποτα. Νόμο με την οποία θα θεωρούμε παράνομη οποιαδήποτε ελληνική δραστηριότητα σε αυτό που θεωρούμε δικιά μας γαλάζια πατρίδα.
1: Άρα τρεχάτε τώρα.
0: Ναι.
1: Σε όλα αυτά που διεκδικούν.
0: Ναι.
1: Εμείς πώς μπορούμε να απαντήσουμε, Νίκο, γιατί θα κληθούμε να απαντήσουμε κάποια στιγμή. Αυτοί μονίμως τι κάνουνε, φτιάχνουν ένα story και στη συνέχεια το υποστηρίζουν και παγιώνουν μια κατάσταση στα ελληνοτουρκικά θέτοντας καινούργια ζητήματα. Αν αύριο λοιπόν ψηφίζουν αυτόν τον νόμο και θεωρούν ότι το τάδε νησί είναι αποστρατιωτικοποιημένο και δεν μπορεί να πλησιάσει ελληνικό πλοίο.
0: Ή συνεχίζουμε και κάνουμε την κορόιδα.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ πέρα πώς να κάνεις την κορόιδα τώρα με αυτό εδώ που βλέπω εδώ πέρα. Ποια είναι η γνωστή Σακύρα, έτσι, η οποία ερμηνεύει το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης του Μουντιάλ.
1: Ναι. Νομίζω ξανά
0: είναι η πρώτη φορά που το βλέπω, το συγκεκριμένο βίντεο.
1: Μπράβο, η Σακύρα νομίζω ήταν και στο Johannesburg.
0: Κοίταξε, έχει την. Όχι,
1: ήταν Johannesburg,
0: τα παιδιά έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ήταν
1: εκεί
0: από
1: ήταν.
0: Τότε.
1: Νομίζω
0: ναι,
1: ότι εκεί ναι, ήταν. Ναι, ναι, εγώ εκεί τη θυμάμαι, με τις βουβουζέλες.
0: Στο Johannesburg δεν ήταν ο. Πώς τον λέγανε, ο Πορτορικανός εκείνος, ο. Πες τον, πώς τον λέγανε, ρε.
1: It's time for Africa είναι. Αυτή είναι η Σακύρα, είναι, σου λέω. Εσύ λες τον άλλον, τον Ρίκι Μάρτιν, αλλά δεν ήταν στο Ιωάννη. Μου θα ξεπερδέψει τη διοργάνωση.
0: Ήταν σε κάποιο ήταν. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Στην Βαρκελόνη ήταν.
0: Είναι οφθαλμόλουτρο πάντως το βίντεο της Σακύρα. Εγώ τώρα το είδα πρώτη φορά. Αυτή έχει την τεχνογνωσία από τον πρώην άντρα της που χωρίσανε κακήν κακός. Είχε σχέση με το ποδόσφαιρο. Το ψηλό της Μπαρτσελόνα.
1: Της Μπαρτσελόνα, πώς το λέγανε το.
0: Τον αμυντικό.
1: Ούτε και ούτε παιδί και
0: κόλλησε το.
1: Ναι, τι τεχνογνωσία έχει στο χορό ή στο ποδόσφαιρο.
0: Σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τι λέγαμε όμως, λέγαμε για τον Τούρκο. Ή θα συνεχίσουμε να κάνουμε την κορόιδα, απλά πιο αριστοτεχνικά θα πρέπει να την κάνουμε, ή όπως είπανε πολλοί, γιατί το είδα από πολλούς ειδικούς, διεθνολόγους, στρατηγούς κλπ. Κηρύσεις τώρα, 12 μίλια. Και ΑΟΣ και γεια σας. Και άμα θέλετε, κοίταξε τώρα που έχουμε και την κοινή γνώμη και την Ευρώπη, άμα θέλετε τώρα κάζους μπέλη, κοίταξε, έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή που λες ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
1: Μπράβο. Γιατί δεν μπορείς να είσαι μονίμως υποχωρητικός, γιατί βλέπεις ότι άλλοι συνέχεια κάνουν βήματα προς τα μπρος.
0: Πάντως, έρχεται κάποια στιγμή που έρχεται και το μήνυμα από το Θείο Τάσο. Καλημέρα σας, 22 βαθμούς, καλοκαιράκι.

0: με μισοφέγγαρο στον ουρανό. Νομίζω ότι μοιάζουν πάρα πολύ οι ουρανοί μας, Φιετάσο.
1: Οι ουρανοί είναι δικοί μας.
0: Έτσι έχουμε κι εμείς. Εγώ νόμιζα θα έλεγε το άλλο από το τραγούδι το, με τον ουρανό που έλεγε ο Μητροπάνος με την Κανελίδου, δεν θυμάμαι, εκεί με τους ουρανούς. Τέλος πάντων.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, δυναμικό ξεκίνημα, Κατερίνα. Σήμερα έχει σπάσει τα κοντέρ η Κατερίνα για πρώτη φορά.
0: Είναι γυναίκα, το πρώτο γυναίκα, μπράβο, μπράβο.
1: Και ο Αργύρης από πίσω, δούβλατζης. Καλημέρα, λέει αγαπητή, εγώ αριστερά δεν βγάζω φλάς. Βγάζω το χέρι σαν οδηγό παπάκι.
0: Ρεσί Αργύρη,
1: στα ποδήλατα,
0: Αργύρη,
1: στα
0: πες ότι έχει χαλάσει το τέτοιο, ότι έχεις LED φανάρι με αυτά εδώ τα ρημάδια και ότι τσιγκουνεύεσαι να πας να τα αλλάξεις. Πες το, το αριστερό σου φλάς έχει χαλάσει και κυκλοφορείς τόσο καιρό με χαλασμένο φλάς αριστερό.
1: Δυνατά λέει σαν τους Μετάλλικα. Του άρεσε το σημερινό ξεκίνημα σε σχέση με τις μουσικές επιλογές του Αργύρη.
0: Η Κατερίνα και όχι, και όχι μόνο οι μουσικές επιλογές. Παρακαλώ, τι ψάχνετε? Ο Θείος Τάσος προσθέτει ότι όταν η τσίχα είναι καλής ποιότητας δεν ξεκολλάει με τίποτα. Ειδικός τσικλολόγος. Κάποτε είχαμε Θεία Τάσο το Τσίκα Αμέρικα.
1: Τσίκα Αμέρικα.
0: Τσίκα Αμέρικα.
1: Να κάνεις. Θυμάμαι και διαφήμιση. Άνταμς και όλος ο κόσμος σου χαμογελά. Αυτό όταν θες μια τσίχλα, πάρε αυτή που θες. Πάρε μια τσίχλα, Άνταμς.
0: Εγώ το θυμόμουν.
1: Τις δικές σου στιγμές ανοίγω λίγο, Νίκο, γιατί θα σκάσουμε εδώ μέσα. Έχει, παιδιά, πραγματική ζέστη. Να παίρνουμε κατά διαστήματα κάποιες ανάσες. Λοιπόν, αφού μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά ή για τα εθνικά, έλα να βάλουμε και το ντρόουν το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα και το είπαμε
0: εγώ
1: από τους πρώτους
0: πολύ
1: την Παρασκευή.
0: Ειδικό, ειδικό, ειδικό για να βγει σήμερα, αλλά ναι, δυστυχώς επειδή υπάρχει και
1: αν δεν μιλάμε,
0: σχέση,
1: είμαστε σε καλό δρόμο, Νίκο.
0: Ναι, δεν μιλάμε γιατί προφανώς και οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, τουλάχιστον σε όσους βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, δεν θέλουν να μιλήσουν για ευνόητους
1: λόγους. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό να το κάνουν οι ελληνικές αρχές και με κάνει χαρούμενο, γιατί σαν να αλλάζει
0: εγώ,
1: κάτι, ρε παιδί.
0: Εγώ πάντως πρέπει να πω ότι για το θέμα το οποίο εντόπισε στα ξημερώματα εκείνης της μέρας, πριν φύγει η προηγούμενη εβδομάδα, το εντόπισε, δεν το είχα αντιληφθεί, είχα κοιμηθεί, δεν το είχα αντιληφθεί. Έπρεπε να το ψάξω και έκανα ρεπορτάζ μέχρι το βράδυ. Μέχρι το βράδυ ενημερωνόμουν. Γνωρίζω ακριβώς και τον αριθμό και την ποσότητα των εκρηκτικών
1: και
0: λοιπά.
1: Και τη συνδεσμολογία και τη συνδεσμολογία.
0: Μου ζήτησαν όμως να μην αποκαλυφθούν απολύτως κάποια πράγματα.
1: Κοίταξε, Νίκο.
0: Και το σέβομαι. Όταν πρόκειται για εθνική ασφάλεια, όλοι οι δημοσιογράφοι αυτό
1: οφείλουμε,
0: πρέπει να κάνουν.
1: Το οφείλουμε.
0: Έτσι, δεν είναι όλα χήμα, παιδιά.
1: Όχι. Και δεν είναι ισχυρότερη η δημοσιογραφική επιτυχία.
0: Η αποκλειστικότητα.
1: Μπράβο,
0: από την προσωπική
1: συμφέρον
0: και εθνική ευθύνη.
1: Μπράβο. Το θέμα είναι λοιπόν ότι βρέθηκε αυτό το ντρόουν και το είπαμε από τους πρώτους, που φαίνεται να είναι ουκρανικής κατασκευής και είναι από αυτά τα οποία θα θέλαμε κάποια στιγμή να εντάξουμε εμείς στο ελληνικό ναυτικό. Το λέω γιατί, Νίκο. Γιατί η επόμενη κουβέντα που γίνεται είναι, ρε παιδάκι μου, όμως αφού έγινε έτσι, τι ωραία να το πάρουμε, να το αποσυναρμολογήσουμε, να δούμε τη συνδεσμολογία, να δούμε πώς φτιάχνεται ένα τέτοιο ντρόν και να το φτιάξουμε και μόνοι μας. Γιατί τον τελευταίο καιρό οι Ουκρανοί μας λέγανε θα σας δώσουμε τέτοιου τύπου ντρόν, αλλά δεν τα χρησιμοποιήσετε στο Αιγαίο, γιατί έχουν πρόβλημα οι Τούρκοι. Και οι Τούρκοι τους μάλωσαν και τα μάζεψαν.
0: Έχουν βγει πολλές θεωρίες συνωμοσίας, Μπάμπη μου.
1: Έχω διαβάσει και στον τουρκικό τύπο, Νίκο.
0: Με τα ντρόν. Έχουν βγει πολλές θεωρίες συνωμοσίας.
1: Οι Τούρκοι, ξέρεις τι λένε? Ρε, τι σύμπτωση, μήπως το στήσανε, λέει, οι Έλληνες. Γιατί ξαφνικά την ώρα που εμείς είπαμε στους Ουκρανούς, για μαζευτείτε λίγο, μην δώσετε στους Έλληνες αυτά τα ντρόουν τα ουκρανικά, γιατί δεν τα θέλουμε απέναντι μας στο Αιγαίο. Μόλις λέει οι Ουκρανοί πάνε στους Έλληνες, όχι, ξαφνικά λέει σαν Θεοδόρο βρέθηκε ένα τέτοιο τύπου να το κατάσχουν οι Έλληνες στο Ιόνιο. Βρε, λες να γίναμε τόσο πολύ, Νίκο.
0: Στριμωγμένοι οι Τούρκοι και τους έχει εκνευρίσει πάρα πολύ αυτή η στενή στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Ακόμη και αυτό που έγινε, έτσι, μαβί, βατάν και ιστορίες και φλωτίλες κλπ. Ακόμη και αυτό που έγινε εντός ελληνικού ελεγχόμενου, έτσι, θαλάσσιου χώρου, δεν θα πούμε εθνικών υδάτων, διεθνή ήταν τα ύδατα, αλλά τέλος πάντων έγινε μέσα στην εμβέλεια και στην αρμοδιότητά μας αυτό που έγινε τις προάλλες. Και ξέρεις, ένα από τα πράγματα που μας δένουν με τους Ισραηλινούς, όσο και αν κάποιοι βγάζουν αλλεργία όταν αναφέρεσαι σε αυτό, εντάξει παιδιά, μας δένουν, τι να κάνουμε, αγαπάν πάρα πολύ την ελληνική λαϊκή μουσική.
1: Εντάξει, αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελέσει
0: πώς...
1: για τις διπλωματικές μας σχέσεις.
0: Πώς δεν συνδέει αυτό.
1: Τότε με τους Τούρκους θα ήμασταν αδελφοποιημένοι, ρε φίλε, με τόσα τραγούδια που
0: αγαπάνε,
1: έχουμε.
0: Αγαπάνε πιο πολύ το καλό λαϊκό ελληνικό τραγούδι, όπως ας πούμε τον Στράτο Διονυσίου.
1: Έλανε τώρα.
0: Το Στράτο Διονυσίου. Και φυσικά Νταλάρα, φυσικά Γλυκερία, το ξέρουμε.
1: Γλυκερία, που
0: Χαρούλα Αλεξίου.
1: Θυμάσαι που κάνανε. Αφού κάνανε περιοδία στη μέση ένα τραγούδι.
0: Και έχουν και πολλές μπάντες δικές τους στο Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Πέρα από το ότι υπάρχουν και πολλοί έτσι Ελληνοεβραίοι που μας φέρνουν και σε σύνδεση.
1: Και το άλλο που λέει. Που λέει αν είσαι έναν αστέρι που πώς θα φέρει.
0: Α, τον Βέρτι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Έχω δει Ισραηλινούς και Ισραηλινές να το παίζουν αυτό και να το τραγουδάνε σε σπαστά ελληνικά.
0: Έχω λόγο σήμερα για να παίξουμε και δύο και τρία τραγούδια του αγαπημένου μου Στράτου Διονυσίου.
1: Παοξής λέει.
0: Έλα μωρέ, σταμάτα, νιγρίτα, νιγρίτα.
1: Παοξάκι.
0: Λοιπόν, φίλε Αντρέα, από τα τραγούδια που έχουμε, γιατί έχουμε και άκι πάνω, έχουμε πολλά. Έλα μια που μας θεωρεί ο Αργύρης ότι αρχίσαμε δυνατά,
1: ναι.
0: Πάμε να συνεχίσουμε δυνατά με αγάπη μου επικίνδυνη.
1: Αγάπη
0: έτσι.
1: Μου επικίνδυνη.
0: Ακριβώς. Αντώνης Ρεπάνης. Φοβά και πάμε, χτυπάμε.
1: Φοβάμαι και τη σκιά σου.
0: Δώσε, δώσε Αντρέα.

0: Μεγάλος Πόξης και να τα λέμε.
1: Έλα, πω, θα το πει 10 φορές.
0: Θα το πω, φίλε, γιατί δεν θες να τα ακούς.
1: 10 φορές.
0: Εμφανιζόταν στην Αθήνα σε μαγαζί ο Στράτος Διονυσίου Σάββατο, ας πούμε, βράδυ, τελείωνε 5 ώρα το πρωί. Κυριακή έπαιζε ο ΠΑΟΚ εδώ με τον Κούδα και με αυτούς. Έπαιρνε το αυτοκίνητο, ανέβαινε καρφί, χωρίς να ξεκουραστεί, στο γήπεδο. Έβλεπε το ΠΑΟΚ, ξεκουραζόταν εδώ στο σπίτι που είχαν στους αμπελόκηπους μία ή δύο ώρες και ξανά έπαιρνε το αυτοκίνητο να κατέβει κάτω να τραγουδήσει την επόμενη
1: βράδυ. Εγώ ξέρω,
0: βράδυ,
1: φίλο, ότι και ο Στράτος Διονυσίου αλλά και τα παιδιά του έχουν μία συμπάθεια προς τα πράσινα.
0: Όχι, φίλε, για το Στράτο δεν θα λες τέτοια πράγματα, φίλε. Τα παιδιά του, ναι, τα παιδιά του είναι βάζελοι.
1: Είναι εξεστρατημένα.
0: Βάζελοι. Αλλά ο Στράτος είναι.
1: Λοιπόν, Στράτος Διονυσίου έφυγε σαν σήμερα το 1990 και εγώ τον θεωρώ σαν λαϊκή φωνή και γενικά και σαν μέταλλο και σαν μαγιά και μπορεί κάποιοι να είναι καζατζιδικοί, σέβομαι πάρα πολύ, αγαπάω πάρα πολύ τραγούδια του Καζατζίδη. Πήγα, είδα την ταινία στο σινεμά.
0: Ναι, μην απολογήσει ότι σου αρέσει ο Στράτος ο Διονυσίου
1: αλλά,
0: περισσότερο
1: αλλά
0: από τον Καζατζίδη.
1: Ο Στράτος Διονυσίου, πρόσεξε έτσι, αγαπάω, λατρεύω και Μητροπάνω κλπ. Θεωρώ κορυφαίο.
0: Είναι μια κατηγορία
1: μόνο. Το επίπεδο του λαϊκού τραγουδίου Στράτο Διονυσίου. Και γιατί, πέραν όλων των άλλων, 1990 ρε συμπάμπη έφυγε. Πάνω στο κορύφωμα 1990 και σκέψου ότι ήταν μόλις ο άνθρωπος 55 ετών, δηλαδή ήταν μικρότερος μπαξίλο, από ό,τι είμαι εγώ τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε βέβαια μας φαινόταν τεράστιος αυτό, αλλά θεωρούσαμε ότι ήταν και μιας ηλικίας. Έλα όμως που τα 55 είναι, είσαι τόσο νέος, έχεις τόσα πράγματα ακόμα να δώσεις. Και έφυγε σαν σήμερα, θα το δούμε και μετά στην ιστορική αναδρομή που θα κάνουμε. Στο μεταξύ έχει πάει και 33, τι λες Μπάμπη, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους.
0: Πάμε, γιατί αλήθεια είναι ότι οι εξελίξεις τρέχουν και στο μέτωπο εκεί στη Μέση Ανατολή. Πριν πάμε όμως, θέλω εδώ να αφήσω αντί καλημέρας για τους φίλους που συντονίστηκαν τα τελευταία λεπτά, μια είδηση που δείχνει ότι αποτύχει ζούμε, φίλες και φίλοι, γιατί πολύ περίεργοι είναι αυτοί οι τύποι οποίοι κρατούν στα εννιά τους την τύχη της ανθρωπότητας.
1: Και σαν λέμε, Τραμπ δηλαδή.
0: Ναι, ναι, αλλά έχει και άλλους νομίζω που είναι ακόμα πιο χειρότεροι.
1: Και χειρότερος.
0: Κιμ Γιονγκούν. Η Βόρεια Κορέα, άσε με να το πω.
1: Καλά κάνεις και
0: αλλάζει, λέει, το σύνταγμά της. Ακούστε τώρα. Και σε περίπτωση, λέει, που δολοφονηθεί ο Κιμ Γιονγκούν, θα απαντήσουν με πυρηνική επίθεση οι Κορεάτες. Δηλαδή, σήμερα κάποιος πυροβόλησε και τον σκότωσε, θα εξαπολύσουν πυρηνικό χτύπημα απέναντι σε εκείνους που θεωρούν ότι έχουν προκάλει, λέει, στη δολοφονία. Δηλαδή, στους Αμερικανούς και στους συμμάχους.
1: Έτσι ώστε να σου λέει, δηλαδή, μην επεξεργάζεστε σχέδια.
0: Είδανε.
1: Να...
0: Σου λέει, τον Χαμενεϊ τον σκοτώσανε με χτύπημα. Τον Μαδούρο τον πήρανε αγκαζί και τον πήγανε.
1: Και το κάνουν αυτό διανόμου. Μήπως σε παραπέμπει σε κάτι που λέγαμε πριν διανόμου.
0: Ναι.
1: Μήπως οι ίδιες πρακτικές. Μήπως τα ίδια καθεστώτα. Μήπως αγαπιούνται
0: φυσικά,
1: μεταξύ τους.
0: Φυσικά.
1: Και κοιτάξτε να δείτε. Να, τώρα και η Τζούλη θα έρθει και θα με κατηγορήσει. Δεν τα λέω εγώ. Έτσι. Αυτός ο δεσμός Πούτιν, Ιράν, Ερντογάν, Κιμ Γιονγκούν. Λοιπόν, τι έβλεπα. Τι έβλεπα τώρα, μου το θύμισες. Τι έβλεπα προχθές στη μεγάλη παρέλαση της νίκης που κάναν στην Μόσχα.
0: Και την είδες στη Μόσχα.
1: Τι κάναν, όχι, το έμαθα σαν ρεπορτάζ και είδα και τα χαρακτηριστικά. Εκτός ότι ήταν πολύ περιορισμένοι, γιατί ο κύριος Πούτιν είναι σε μια διεθνή απομόνωση, έτσι να τα λέμε αυτά.
0: Ναι.
1: Και ήταν πολύ λίγοι οι ηγέτες οι οποίοι παρευρέθησαν. Λοιπόν, για πρώτη φορά στην παρέλαση αυτή συμμετείχαν και αγήματα στρατιωτικά στρατιωτών από τη Βόρεια Κορέα. Και πείτε μου τώρα πώς τιμά έτσι τους χιλιάδες εκατομμύρια νεκρούς, πώς τιμάει τους ήρωες που πολέμησαν και από τη Σοβιετική Ένωση αλλά και από όλες τις άλλες χώρες του κόσμου, του πλανήτη,
0: κατά
1: για την ελευθερία, με το βάδισμα της Κίνας που έχουν σε πρότυπα ναζιστικά καθεστώτα όπως της Βόρειας Κορέας και άλλων. Τώρα μπουμπουνίζω λίγο και το μικρόφωνο,
0: το θέμα είναι
1: αλλά
0: και
1: δεν είναι προκλητικό.
0: Θα τις δεις, φυσικά. Τι σχέση έχει η Βόρεια
1: Κορέα Κιμ
0: Γιονγκούν με τον εορτασμό της νίκης κατά του φασισμού, του απολυταρχισμού, του ναζισμού κτλ.
1: Αυτό, έτσι, πολύ απλά.
0: Ναι, ναι, τα μπερδεύουμε, τα κάνουμε μίξερ στη σημερινή εποχή.
1: Και
0: όλα
1: τα έκανε
0: είναι
1: ο κύριος Πούτιν, ότι τον βολεύει και ότι τον συμφέρει. Και ότι η δημοκρατία είναι αλακάρτ. Πάμε λίγο τώρα στα
0: στα δικά μας. Γιατί δικά μας. Λέγαμε εδώ ότι αποκλείεται, ρε παιδάκι μου, σε αυτό το κουραζιερόπλοιο να μην υπάρχει και ένας Έλληνας.
1: Το είπαμε.
0: Το είπαμε.
1: Και μάλιστα Ελληνοαμερικανός. Δεν ξέρω τώρα αν έχει βάλει το δάχτυλο κάποιος θείος.
0: Όχι. Ελπίζω πως όχι. Να μην έχει καμία σχέση με αυτό το κουραζιερόπλοιο θείος.
1: Εγώ πάντως έμαθα ότι στην τελευταία παρουσία στο κουραζιερόπλιο αρρώστησε και ο θείος εκεί κάπου στην Καραϊβική. Το έχουν οι ομογενείς.
0: Πώς τον είδες στη βιντεοκλήση, πώς ήταν?
1: Στην βιντεοκλήση ήταν μια χαρά πλέον. Εντάξει.
0: Μια
1: τον
0: χαρά
1: είχε κάνει η θεία μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι, φίλες και φίλοι, και ο Έλληνας επιβάτης του κουραζιερόπλιου με τα κρούσματα Χανταϊού που επαναπατρίστηκε στις 3.30 τα ξημερώματα και βρίσκεται ήδη στο νοσοκομείο Αττικών με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο.
1: Αυτό είναι θεωρείται πλέον βέβαιο, έτσι. Ενημερώθηκε ο κύριος Τσιόδρας από
0: ναι, έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω Ολλανδίας, μεταφέρθηκε αμέσως με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο Αττικών. Είναι ασυμπτωματικός, είναι πολύ καλά στην υγεία του. Ωστόσο, θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Θυμάστε που φιλοξενήσαμε εδώ τον ειδικό,
1: κύριο Παπά,
0: τον κύριο Παπά, που είπε ότι να ξέρετε ότι δεν βγαίνουν συμπτώματα σε 2-3 μέρες ή σε μια εβδομάδα, αλλά
1: μπορεί να φανιστούν. Σε 2-3 εβδομάδες είναι.
0: Μπράβο, και σε 40 με 45 ημέρες. Γι' αυτό λοιπόν προληπτικά τον τοποθετούν με τον τρόπο που χρειάζεται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Αττικών, προκειμένου ο άνθρωπος, εάν νοσήσει, να αντιμετωπιστεί χωρίς να είναι σε επαφή με κανέναν άλλον.
1: Στην πτήση τον συνόδευαν για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑ, βεβαίως, καθώς και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΟΔΙΟ, ο Θόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπουν τη διαδικασία. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν έτσι και λίγο αιχμηρός απέναντι σε σχόλια τα οποία ακούστηκαν σε αυτό το λαϊκό καφενείο,
0: ναι,
1: πολύ συχνά και για τα πάντα.
0: Μα και εμένα, και εγώ τα είδα πριν κάνει την δήλωση ο Γεωργιάδης και με εξήνησε ο τρόπος με τον οποίο πλέον έχουμε χάσει αυτό το φιλότιμο, ρε εσύ, το ελληνικό. Δηλαδή, σχόλια του τύπου και γιατί τον φέρνουν τώρα εδώ, τι ήθελε να είναι εκεί και αφού ήταν στο εξωτερικό να μείνει, μην έρθει εδώ και μας φέρει εμάς στην Ελλάδα, στους υπόλοιπους, τον ιό και είναι και ομογενής να πάει από εκεί που ζούσε. Δηλαδή, μία φοβία να μην έρθει στην Ελλάδα ένας Έλληνας με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο και χωρίς προβλήματα, μόνο και μόνο μην τυχόν και πληρώσουμε εμείς την ύφη και ανησυχήσουμε.
1: Η δημοσιότητα είναι άτιμο πράγμα, Μπάμπη. Και όποιος νομίζω ότι επειδή έχει μια πρόσβαση στο πληκτρολόγιο να γράφει σε δημόσια σφαίρα είναι ο καλύτερος, λίγο να κοιταχτεί. Πάμε παρακάτω.
0: Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κουραζιερόπλου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση είναι προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα. Το πρωί δεν θα γίνει μεταφορά επιβατών λόγω ανεφοδιασμού του πλοίου με καύσιμα, εν ώψη του ταξιδιού προς την Ολλανδία, όπου θα γίνει και απολύμανση. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής.
1: Πάμε τώρα στα μεσανατολικά, στα ιρανικά και στις αντιδράσεις οι οποίες πολλές έτσι έχουν και αναστοιχειογραφικότητας από τον κύριο Τραμπ. Με αγωνία αναμένει η διεθνής κοινότητα της εξελίξης στη Μέση Ανατολή, όπου καταγράφεται επικίνδυνη κλιμάκωση μετά την απόρριψη ιρανικής απάντησης από τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση τερματισμού του πολέμου. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε: «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων εκπροσώπων του Ιράν, δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη».
0: Και πριν πάω στην απάντηση των Ιρανών, θα σου πω, Νίκο, ότι είναι η πρώτη φορά που εγώ ανησυχώ λίγο για την απάντησή του. Γιατί δεν έχει εκείνα τα λυρικά και τα βαρύγδουπα.
1: Όπως αυτά που χρησιμοποιείς την προηγούμενη
0: Μπράβο.
1: Μέρα αναφερόμενο στον Biden και στον Ομπάμα.
0: Και κάθε φορά που βγάζει στάχωση. Μια ανακοίνωση για τους Ιρανούς, για τις επικές...
1: Είναι γλαφυρή, είναι γλαφυρή.
0: Λένε ότι λακωνική. Σκυλή που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Αυτή τη φορά τον είδα λακωνικό, σαν να το λέει
1: Άντε
0: και σαν να το εννοεί.
1: Άντε να
0: δούμε. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί, οι οποίοι με τις προτάσεις που κάνανε είναι σαν να έχουν κερδίσει αυτή τον πόλεμο και θέτουν τις δικές τους, τους δικούς τους όρους, λένε πως αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους και δεν καταρτίζει σχέδια για να ικανοποιηθεί ο Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση, ενώ επιμένει στο ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων αλλά και του ελέγχου των στενών του Ορμούς.
1: Θέλει δηλαδή να αναλάβει, να επισημοποιηθεί, να πάει ένα βήμα ακόμη περισσότερο από αυτό που ήταν πριν. Να έχει την αρμοδιότητα όπως έχουν ας πούμε οι Τούρκοι στα στενά του Βοσπόρου, για τα στενά του Ορμούζ επίσημα να είναι διαιτητής. Και δεύτερον, και σημαντικότερο ίσως, θέλουν και να πληρωθούν τα σπασμένα οι Ιρανοί.
0: Νωρίτερα, και δεν θέλουν να σταματήσουν και το πυρηνικό τους πρόγραμμα, να τα λέμε και αυτά.
1: Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά θα τους κοπούν τα χαμόγελα. Εδώ είναι ο κλασικός Τραμπ. Ενώ στη συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια ώρα ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω του ΦΑΡΣ ότι κατέριψε απόψε ένα εχθρικό ντρόουν.
0: Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε στο CBS ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει εάν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν.
1: Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομόλογό του και συζήτησαν τις εξελίξεις.
0: Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν συνάντηση υπουργών άμυνας για τα στενά του Ορμούς και συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Στο μεταξύ, με όλες αυτές τις εξελίξεις, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο, καθώς εξασθένησαν οι όποιες ελπίδες υπήρχαν για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17, φτάνοντας στα 104,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ και το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο, διαμορφώνεται στα 98,48 δολάρια το βαρέλι. Να πω στο σημείο αυτό εντωμεταξύ ότι φαίνεται ότι ετεροχρονισμένα, ίσως με διαφορά μίας-δύο εβδομάδων, έπεσαν οι τιμές. Παρότι λέγαμε ότι τώρα αναμένεται ίσως να ξανανεύουν.
0: Μπράβο.
1: Έπεσαν οι τιμές στο βενζινάδικο που έβλεπα 17,78 το ντίζελ,
0: ναι,
1: και μετά 17,98. Σήμερα το πρωί πόσο το είδα, Μπάμπη?
0: Για πες.
1: 17,08.
0: Τι λες ρε φίλε?
1: Πάρα πολύ χαμηλά. Και να επανέρχεται και το ισοζύγιο με την βενζίνη, δηλαδή στα 2,0 κάτι η βενζίνη η απλή, στο 1,70 κάτι το ντίζελ.
0: Έχει σημασία αυτό που λες, γιατί και εγώ με την ίδια λογική σου λέω στα στοχοποιημένα, στα λοκαρισμένα μου βενζινάδικα τσεκάρω τις διαφοροποιήσεις στην τιμή. Εχθές και τα δύο ακριβά και το ένα το πιο φτηνό είναι καρφωμένα στην τιμή που έχει διαμορφωθεί τουλάχιστον το τελευταίο 15ήμερο, ένα 7,80, 7,89 εκεί παίζει. Αλλά να λες εσύ ότι έχει πέσει.
1: Ένα 7,08.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Βασιλίση Όλεγα.
0: Θα βάλε, δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Πιθανότατα μέχρι το τέλος εβδομάδας, πιστεύω ότι μέχρι τέλος εβδομάδας θα κρατηθούν αυτές τις τιμές. Ελπίζω να μην έχουμε. Γιατί Δευτέρα πολλά βιτιοφόρα γεμίζουν τα βενζινάδικα.
0: Για να δούμε. Πάντως αυτή η τιμή εγώ δεν την έχω δει μέχρι στιγμής.
1: Λοιπόν,
0: πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη 30χρονος σύζυγος της 24χρονης που εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυνε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά τους.
1: Ζήσανε στιγμές φρίκης σε αυτήν την ιστορία του 30χρονου.
0: Είναι απίστευτο τώρα. Είναι απίστευτο.
1: Με την 28χρονη κοπέλα.
0: Μπροστά στα παιδιά.
1: Πόσο
0: πέρα
1: κρίμα,
0: από το γεγονός πως έτσι κι αλλιώς, αν είναι δυνατόν, επειδή πλέον δεν ζείτε μαζί, επειδή έχετε διαφορές, να επιχειρείς να την χτυπήσεις, να την παρασύρεις με το αυτοκίνητο, το κάνεις και μπροστά στα παιδιά σου, ρε.
1: Είναι τόσο άσχημο που ξέρεις τι, νιώθω κι εγώ μερικές φορές ιδιαίτερα άσχημα, έλκοντας την καταγωγή και από την Κρήτη, και φυσικά δεν στοχοποιούμε. Απλά το ότι έρχονται μία σειρά τέτοιων ειδήσεων, όπως η δολοφονία του νέου παιδιού από τον 54χρονο πριν από λίγες μέρες και ό,τι ακολούθησε. Τέλος πάντων, πάμε σε πιο χαλαρά πράγματα. αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο, διότι έτσι είναι η ζωή μας. Έχει και τα όμορφα, έχει και τα άσχημα. Τώρα δεν ξέρω αν η Eurovision είναι όμορφο.
0: Δεν παραμένει όσο όμορφη ήταν παλιότερα.
1: Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για
0: τα
1: τον 70ο.
0: Και πάντως το περιμένουν, ναι, να
1: ίσως
0: το
1: επειδή ζουν μέσα αυτό το περιβάλλον. 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Οι αποστολές των 35 χωρών πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση σε κοινό και δημοσιογράφους. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη, 12 Μαΐου, με τις πρόβες να συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες ώρες. Ο επόμενος είναι στις 14 την Πέμπτη. Μπράβο. Και το Σάββατο θα είναι ο μεγάλος τελικός.
0: Νομίζω ότι παίρνοντας το αυτί μου, πιάνοντας, γιατί δεν το παρακολουθώ, ότι πάμε καλά, λέει, στα views. Ό,τι ανεβάζει, ναι, βίντεο, ναι, δικός,
1: ναι,
0: μας.
1: Είναι, έχει ρεύμα, έχει.
0: Ναι, ότι πάει πάρα πολύ καλά και μπορεί να είμαστε, ας πούμε, και μέσα στην πρώτη τριάδα, ας πούμε.
1: Γενικά είναι ένα παιδί που δεν τον γνωρίζαμε ο Ακύλας. Αποδείχτηκε μεγάλο showman.
0: Ναι,
1: μεγάλο,
0: ναι, ναι, showman. Ότι το έχει μέσα του.
1: Έτσι.
0: Το μουσικό χορευτικό.
1: Τώρα δεν ξέρω αν το τραγούδι που θα ακούσουμε εμείς τώρα, έστω και σε διασκευή, μια πολύ ωραία διασκευή, νομίζω θα μπορούσε να κάνει καριέρα και στη Eurovision. Το είχαμε πρωτομάθει από την Αρλέτα, αλλά εδώ, ναι, το ακούμε από τον Ρένο Χαραλαμπίδη. Τα ήσυχα βράδια.
0: Α, τα ήσυχα, ναι, βράδια.
1: Θα το ακούσουμε σε μια εκτέλεση της Bossa Nova.
0: Στη Eurovision δεν νομίζω να είχε τύχει.
1: Ακούτε ωραία.
0: Είναι άλλου τύπου εκείνα.
1: Ακούτε ωραίος ήχος.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε στους 102 με τον Νίκο τον Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη τον Τζιομπάνογλου. Και νομίζω ότι είναι η ώρα να θυμίσουμε και τον αριθμό του Viber, γιατί επικοινωνούν ήδη από το πρωί πολλοί φίλοι μας.
0: 6930-078-228 θα το ξαναπούμε. 6930-078-228. Τον αποθηκεύετε σε επαφές σας στο Viber και μας στέλνετε καθημερινά τα μηνύματά σας όπως κάνουν οι πολύ καλοί φίλοι αυτής της πρωινής παρέας.
1: Μπάμπη.
0: Έξω, Νίκο, ξημέρωσε ήδη, να ξέρεις.
1: Βέβαια, έβλεπα
0: για τα καλά,
1: και,
0: για τα καλά.
1: Και τον κύριο Σαρόγλου πριν σε μια φωτισμένη πλατεία Αριστοτέλου. Σήμερα είναι μια μέρα πολύ σημαντική για τη Βασιλεύουσα, για τη Βασιλεύουσα στην καρδιά όλων των Ελλήνων, Μπάμπη.
0: Αφού δεν είπε στη Βασιλεύουσα, γιατί δεν άκουσα στην αρχή, άρα αναφέρεσε προφανώς στην Κωνσταντινούπολη.
1: Στην πόλη, στη μία πόλη. 330 μετά Χριστόν, το Βυζάντιο μετονομάζεται. Το Βυζάντιο, το οποίο μην ξεχνάμε, ελληνική αποικία, έτσι. Ελληνική αποικία, το Βυζάντιο, και μάλιστα ένα από τα σύμβολά του ήταν η Μυσέλινος με το αστέρι. Το οποίο το πήρανε, ήταν και σε αρχαία νομίσματα.
0: Αυτό
1: έχει
0: δεν
1: βρεθεί.
0: Το ήξερα, Νίκο.
1: Φυσικά, η Μυσέλινος με το αστέρι δεν είναι εφεύρεση των Οθωμανών, των Σελτζούκων. Το πήραν και αυτό από εμάς. Είναι δικό μας, είναι δικιά μας σήμα κατά τεθέν.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, μετονομάστηκε σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
0: Εγώ εδώ αυτό που θα προσθέσω είναι το εξής, ότι όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος έψαχνε ποια περιοχή είστε, ποια περιοχή θα στήσει
1: που
0: τη νέα πρωτεύουσα.
1: Πουλιάδες.
0: Όχι, θα πω ότι πέρασε και από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπήκε σε μια διαδικασία, του πρότειναν αυτή την περιοχή και ήταν στο περίπου για να φτιάξει εδώ
1: αυτό
0: τη Νέα Ρώμη.
1: Αυτό μου θυμίζει τους επενδυτές.
0: Μπράβο. για κάποιο λόγο είπανε όχι και στήσανε εκεί
1: τη
0: Νέα Ρώμη. Και έγινε βέβαια η πόλη των πόλεων. 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης. Pullman,
1: έτσι λεγόταν η εταιρεία. Είναι πολλά πράγματα τα οποία τα έχουμε πάρει από τις αμερικανικές, δηλαδή όπως το Jeep, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, εταιρεία ήταν, αλλά έγινε συνυφασμένο με αυτό το είδος αυτοκινήτων.
0: Τα Pampers που λέμε. Πήρες Pampers. Μένει το όνομα μιας εταιρείας να χαρακτηρίζει ένα είδος.
1: Ναι. Και... όπως λέμε, ας πούμε, Coca-Cola. Τέλος πάντων, τώρα.
0: Ναι. Έχεις καμία Coca-Cola. Λοιπόν, θα τα πούμε, δεν παίρνουμε ενδιαφέρον. Αλλά το Pullman, λες. Έλα, ρε, φεύγει το Pullman.
1: Φεύγει το λεωφορείο. Εγώ το λέω πολύ συχνά. Τώρα πια τα νέα παιδιά δεν το λένε τόσο.
0: Στα δικιά μας,
1: ναι, τα Pullman.
0: Μα είχαμε και τα μικρά σαν παιχνίδια, σαν αυτοκίνητα και τα Pullman. Τα παλιά.
1: Εγώ θυμάμαι, έζησα εκείνα τα παλιά τα τουριστικά που είχαμε, ας πούμε, και κάποια στιγμή και στο σχολείο που ήταν σαν κάτι παλιά υποβρύχια, Stingray. Με εκείνα τα τεράστια τα τζάμια που είχαμε που φτάνανε μέχρι πάνω.
0: Πολύ επιβλητικά.
1: Λοιπόν, πάμε 1926. Με διαταγή του δικτάτορα Θόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φορούν κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει το maximum 30%
0: τώρα,
1: από το έδαφος.
0: Έδινε και ποσοστά, έτσι. Και ποσοστά, μπράβο.

0: αυτό το τραγούδι βέβαια εφευρέθηκε τα επόμενα χρόνια ως μια ενδυνάμωση του γυναικείου κινήματος.
1: Θόδωρε, πάγκαλε, τζάμπα, τζάμπα.
0: Τζάμπα και
1: τζάμπα. Η οδηγή, τζάμπα. 1927, ένα χρόνο μετά, ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ.
0: Λοιπόν, πάμε και στην πιο κοντινή πολιτική δραστηριότητα. 1958, η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, τότε η ΕΔΑ, αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη άνω του 24%.
1: 1970, μια τέτοια μέρα, πραγματοποιεί το καθεστώς των συνταγματαρχών συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας στο στάδιο, στο Παναθηναϊκό στάδιο φαντάζομαι, και εκεί για πρώτη φορά ακούγεται μαζική αποδοκιμασία από μαθητές κατά του Πατακού, ο οποίος εκείνη την ώρα έμπαινε.
0: Υπάρχουν κινηματογραφημένα στιγμιότυπα από την καζούρα που γίνονταν τότε από τους μαθητές και τους φοιτητές και τέλος πάντων όλη την μαθητιώσα και φοιτητιώσα νεολαία. Πάμε παρακάτω.
1: Έχει γεννήσεις. Μήπως τις θες.
0: Πάμε, πες εσύ τις γεννήσεις.
1: 483, Ιουστινιανός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, γεννιέται ως Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός.
0: Απολύτως ρωμαϊκό όνομα.
1: Απολύτως ποδοσφαιρικό λατινοαμερικάνικο. Που έρχονται εδώ και έχουν 4-5
0: αυτοκρατορικό ρωμαϊκό.
1: 1720, ο Βαρόνος Μιντχάουζεν, Γερμανός αριστοκράτης που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. Είχαμε έναν θείο, γαμπρό δηλαδή στο σόι, που λέγαμε ο θείος ο Μιντχάουζεν μεταξύ μας, τα ξαδέρφια, γιατί έλεγε πολλές τέτοιες ιστορίες που δεν ήταν πιστευτές. Και 1771, Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης.
0: Ερχόμαστε σπέτσες, πρώτο Θεός. Λοιπόν, πάμε στους θανάτους, είχαμε πει. Σαν σήμερα έφυγε πρώτα απ' όλα το 912 ο Λέων ο έκτος ο σοφός, ένας από τους Μακεδόνες αυτοκράτορες του Βυζαντίου, της Μακεδονικής Δυναστείας. 1981, Bob Marley, ο περίφημος Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε, νεότατος, έφυγε σε πολύ νέα ηλικία, γεννημένος το 45, πέθανε μόλις το 1981. Και 1990, Στράτος Διονυσίου, το είπαμε και πριν. Έτσι, και πάμε τώρα με αυτή την αφορμή να ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι από την καταπληκτική συνεργασία του με τον Άκη Πάνου.
1: Με αυτό θα πάμε στο
0: βελτίο. Θα ακούσουμε όμως και Bob Marley. Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε.
1: Φυσικά.
0: Θα ξαναμπούμε μετά το δελτίο ειδήσεων με Bob Marley, φίλες και φίλοι. Έτσι, Μπάμπη.
1: Μείνετε, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι καπνίζοντας.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Για 45 ημέρες θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στρατιωτικό αεροσκάφος σε 27 αεροδιακόμισε από την Ολλανδία τον Έλληνα επιβάτη, ο οποίος λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα βρισκόταν στη χώρα μας και διακομίστηκε με κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας με τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων στο νοσοκομείο Αττικών. Εκεί εισήχθη σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στην μονάδα ειδικών λοιμόξεων του νοσοκομείου. Σε ό,τι αφορά τη μεγάλη διάρκεια της υποχρεωτικής καραντίνας, αυτή έχει καθοριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθώς αναφορές των Υπουργείων Υγείας της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμούν ότι η περίοδος επόασης για τον Χανταϊό μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 45 ημέρες. Στο μεταξύ, από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο είναι αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για τις απογευματινές ώρες σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα του ιού κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται τη νεότερη πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, θεωρώντας ότι οι όροι της ισοδυναμούν με άνευ όρων υποχώρηση της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, η επίσημη απάντηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτει το προτινόμενο πλαίσιο συμφωνίας και συνοδεύεται από απαιτήσεις που η Τεχεράνη θεωρεί αναγκαίες για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Στις βασικές προϋποθέσεις που θέτει το Ιράν περιλαμβάνονται οικονομικές αποζημιώσεις για τις επιπτώσεις του πολέμου, η αναγνώριση πλήρους ελέγχους στα στενά του Ορμούζ, η κατάργηση των διεθνών κυρώσεων και η επιστροφή ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένα σε ξένες χώρες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, η ιρανική πλευρά θέτει ως βασική προϋπόθεση την άμεση πάυση της ναυτικής πίεσης που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά θα τους κοπούν τα χαμόγελα, ενώ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του Ιράν. Την ίδια ώρα νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με την εξασθένιση των ελπίδων για επίτευξη προόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17% και έφτασε τα $104.50 το βαρέλι. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις έρευνες των αστυνομικών αρχών, φέρεται να την παρέσυρε ο 30χρονος με το όχημά του και να την τραυμάτισε σοβαρά την ώρα μάλιστα που μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τα 3 ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι προσωρινά σε ισχύ σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω εκτέλεσης εργασιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας, ειδικότερα θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον Ανισόπεδο Κόμβο Μακρύγιαλου έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Νέας Αγαθούπολης, Μεθόνης, του αυτοκινητοδρόμου στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη από σήμερα στις 8 το πρωί έως και το Σάββατο 16 Μαΐου και από τις 12 το μεσημέρι μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ μετά από νίκη 2-1 επί του Παναθηναϊκού για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Ισόπαλοι 1-1, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Και μια ματιά στον καιρό, σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες είναι πιθανώς να εκδηλωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα διαμορφωθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, επίσης διαδικτυακά μέσα από τους ατόπους ertnews.gr και erteco.gr. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24-21-0-26-201, 26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς σε Facebook και Twitter.

Να υπενθυμίσω και το email μας atvolupapakiearth.gr. Λοιπόν, πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στα καιρικά μας, όπως κάνουμε κάθε φορά αυτή την ώρα. Λοιπόν, να πω ότι πόση θερμοκρασία έχουμε αυτή την ώρα. Έχουμε 17 βαθμούς, θα φτάσει μέχρι 25, είμαστε για μπάνιο, δηλαδή ούτως ή άλλως κάποιοι έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό μετά τις βροχοπτώσεις και τις πτώσεις θερμοκρασίας που είχαμε. Μέχρι λοιπόν 25 θα φτάσει η θερμοκρασία, ηλιοφάνεια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, έχουμε επίσης ανέμους που πνέουμε 2 χιλιόμετρα την ώρα βοριάδες και ακόμη 79% υγρασία. 10,37 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο ένα αυτή την ώρα τα μικροσωματίδια, 9,35 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Το ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι τα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Είναι αυτά τα μικροσωματίδια που σκοτώνουν. Τα αναπνέουμε, δεν τα καταλαβαίνουμε φυσικά. Απλά κάνουν τη ζημιά τους και προκαλούν πλειάδα ασθενειών.

Να έρθω και στη σημερινή ημέρα που είναι Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών και να πω χρόνια πολλά επίσης στον Αργύρι, την Αργυρία, τον Αρμόδιο, τον Κύριλο, το Μεθόδιο και τη Μεθοδία που γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, ελπίζω φέτος έγκαιρα να έχουμε μετρήσεις για την ποιότητα των νερών του Παγασιτικού αλλά και των ακτών του Αιγαίου, δηλαδή όλο το μέτωπο το θαλάσσιο. Και δεν θέλω ξανά να ακούσω πότε αρχίζει η κολυμβητική περίοδος, εντάξει. Λοιπόν, ήδη έπρεπε να έχουμε κάνει τέτοιες μετρήσεις, να έχουμε έτσι μια εικόνα και να συνεχίζουμε. Και πολύ συχνά μάλιστα. Η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών, λοιπόν, μια κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Safe Water Sports θεσπίστηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4597 και έκτοτε διοργανώνεται κάθε χρόνο σε 11 Μαΐου. Στη χώρα μας, λέει, με τα 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής, συμβαίνουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 300 περιστατικά θανάτων στην Ελλάδα, πολλά από τα οποία οφείλονται στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς με σκάφος. Προτεραιότητα του Safe Water Sports είναι η εκπαίδευση των παιδιών να ξεκινήσει από τις πολύ μικρές ηλικίες για να μην θρηνήσουμε καμία απώλεια ζωής ξανά. Ο οργανισμός είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ως βασικούς στόχους την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες με νερό, στο νερό μάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ασφάλειας και πρόληψης των ατυχημάτων, καθώς και την ενίσχυση του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια στη χώρα μας. Το Safe Water Sports έχει δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο προσφέρει μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα, το κολυμβητήριο και τα θαλάσσια σπορ. Τέσσερις είναι οι βασικοί άξονες δραστηριοποίησης του Safe Water Sports, η υποστήριξη του έργου της πολιτείας για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της στήρησης των κανόνων ασφαλείας στο νερό, η εκπαίδευση παιδιών και νέων σε σχολεία κατασκηνώσεις, κολυμβητήρια, παραλίες, η ενημέρωση ευαισθητοποίηση πολιτών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ειδικών ενημερωτικών δράσεων και η πιστοποίηση επιχειρήσεων θαλασσίων σπορ με το ιδιωτικό πρότυπο Water Sport Certified Quality σε συνεργασία με την TÜV Austria Ελλάς. Λοιπόν, αυτά για την Εθνική Μέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνίγμων.

Πάμε τώρα σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. 330 το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα.

0: Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. 1958 η Ιερέα και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστά 41,16%. 1970 μαζική αποδοκιμασία του Πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. 483 γεννιέται ο Ιουστινιανός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1720 ο βαρόνος Μενχάουζεν, γερμανός αριστοκράτης που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. Και το 1771 η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα. Το 1981 έφυγε ο Μπομ Μάρλεϊ, τζαμαϊκανός τραγουδιστής. Και το 1990 ο Στράτος Διονυσίου, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από την Νιγρίτα, παρακαλώ. Λοιπόν, αρκετά με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρας.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 11 Μαΐου του 1940 γεννήθηκε ο Χρήστος Λεοντής, ένας από τους σπουδαιότερους σύγχρονους Έλληνες μουσικοσυνθέτες με τεράστια προσφορά στο έντεχνο λαϊκό τραγούδι και τη θεατρική μουσική. Θεωρείται ο κορυφαίος συνθέτης για τις παραστάσεις του Αριστοφάνη, έχοντας δημιουργήσει εμβληματική μουσική για έργα όπως «Η Αχαρνής» στο Θέατρο Τέχνης. Μερικοί από τους πιο εμβληματικούς του δίσκους είναι «Η Καταχνιά» του 1964 και «Το καπνισμένο τσουκάλι» του 1975. Έχει γράψει επίσης μουσική για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ έχει διατελέσει διευθυντής μουσικών συνόλων στην ΕΡΤ και στην Ορχήστρα των Χρωμάτων. Ο Χρήστος Λεοντής έχει δημιουργήσει μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της ελληνικής μουσικής, συχνά μελοποιώντας μεγάλους ποιητές ή γράφοντας για το θέατρο. Ένα από αυτά είναι το τραγούδι «Έρωτας Αρχάγγελος», ένα πιο σύγχρονο αγαπημένο κομμάτι σε στίχους Δημήτρη Λέντζου, που έχει συνδεθεί έντονα με τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Μίλτο Πασχαλίδη.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στον τύπο, τον αθηναϊκό δηλαδή, γιατί τοπικό δεν έχουμε. Αρχίζω με τα νέα. Το ντρόουν μίλησε, αποσυναρμολογήθηκε. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θέμα ορών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί το Πεντάγωνο θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή. Πού έγινε φίλο και φτερό με στόχο και την εγγραφή της τεχνογνωσίας που προσφέρει. Τι έγινε με τα ενσωματωμένα εκρηκτικά που αφαιρέθηκαν. Χτενίζουν το Ιόνιο και για άλλες πλωτές βόμβες. Η δεύτερη φάση σε επιχείρηση Χανταϊός ξεκινάει καραντίνα. Ο Έλληνας επιβάτης του Κουρασγερόπουλου στο νοσοκομείο Αττικών σε υποχρεωτική καραντίνα. Σπίτι μου 2. Για να προλάβετε. Α, αν έχετε βρει σπίτι, αν έχετε προέγκριση με γρήγορες διαδικασίες. Και στο καθημερινό πιάτο, τροφή, φάρμακο για το Αλτσχάιμερ, ποια είναι και τι προκύπτει από τις μελέτες. Επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, Τραμπ Σι, ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία-Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά. Παρασκήνιο, όταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης προκαλεί καρφώνη και προειδοποιεί. Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, το γεωδυναμικό μέτρησε σεισμό. Νέα ΑΔΕ, ψηφιακή εικόνα για κάθε φορολογούμενο. Δήμος Αθηναίων, όλο το σχέδιο για τα πατίνια, ανώτατο το όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα και 1574 θέσεις στάθμευσης. Εφημερίδα Απογευματινή, 4 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις, τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα το 26-27. Κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου είναι εθνική προσπάθεια. Λονδίνο, ρεκόρ συμμετοχής στο Rebrain Greece. Η απάντηση του Ιράν στο σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου. 45 μέρες καραντίνα στο Αττικό για τον Έλληνα του Χόντιους. Επαφέσλη υψηλού κινδύνου χαρακτήρισε οπότε τους επιβάτες του πλοίου που αποβιβάστηκαν στην Τενερίφη. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ για 14η φορά, προβάδισμα ΠΑΟΚ για CLLOLKB. Συνέδριο ενότητας και μήνυμα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι, εξαπατημένη και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυτα τα χρέπια που ενίσχυσε τους συλλογισμούς τραπεζών και servicers. Πήραν έγκριση, βρήκαν σπίτι, πλήρωσαν προκαταβολή και δικηγόρο και η κυβέρνηση τους απαγόρευσε να προχωρήσουν σε συμβάσεις. Χρηματοδοτήθηκε κάτω από το 10% των 125.000 αιτήσεων στο σπίτι μου 2. Μεγάλη απόκληση ανάμεσα σε εγκρίσεις και τις εκταμιεύσεις. Πουλάκια! Πολλά πουλάκια. Πολλά πουλάκια, μεγάλος πληθυσμός, τι θα κάνουμε. Τη Ένωση σε IT πρωτάθλημα σήκωσαν, Super League, ορίστε η ΑΕΚ. Κατέκτησε, λέει, τον τίτλο για 14η φορά, νικώντας τον Παναθηναϊκό με 2-1. Μεγάλες στιγμές στη Νέα Φιλαδέλφια με έξαλλους πανηγυρισμούς, έπειτα από το χρυσό γκολ του Ζωάο Μάριο στις καθυστερήσεις. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, μετά το μεταξύ τους 1-1, θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, Αλέξη Τσίπρας, τι θα πει απόψε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η Καλαμαριά πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η Μαρίνα Αρετσούσλη ενώνει Δήμο και κατοίκους, το παλατάκι τους χωρίζει. Τράπεζες, οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, μηχανισμός παράκαμψης εργατικής νομοθεσίας. Ναυτοδικείο, ξεχάστε το. Η απόφαση να μεταφερθεί στην Αθήνα, χάνοντας την ιστορική του έδρα στον Πειραιά, γεννά έντονες αντιδράσεις. Είπα Ιράν, ναι όχι της Τεχεράνης, στις αμερικανικές αξιώσεις. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα, πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες. Πλατφόρμα Μίδα, ψηφιακός φάκελος για όλα τα κίνητα, εκένωση για την κρουαζιέρα του Χανταϊού στο Αττικό Νοέλνας, σεισμός μετάλλικα με ζορμπά και τρύπες, αεκάρα πρωταθλήτρια με ανατροπή. Στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος. Νομίζω ότι ήταν το πιο ανοργάνωτο γεγονός, τουλάχιστον στα σημεία που περνούσε μέσα από τις πόλεις. Το τι προκλήθηκε από κυκλοφοριακό, έτσι, ταρατατζουμ, τζουμ, τζουμ, δεν λέγεται. Με κόλλησε και εμένα ο Τραμπ, ρε παιδιά.

Λοιπόν, πάω και στο μανιφέστο. Αμετανόητος ο δημαγωγός ο Τσίπρας. Λαϊκισμός με το τσουβάλι. Γιατί τον έχουν κάνει κίτρινο? Κίτρινο με μαύρο είναι το εξώφυλλο του μανιφέστο. Η κίτρινη, το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα είναι από τη μία πλευρά κίτρινο, από την άλλη ασπρόμαυρο. Λαϊκισμός λέει με το τσουβάλι. Α, και έχει και ένα άλλο θέμα. Ο Ανδρουλάκης τρέφεται από την τοξικότητα με το κόμπλεξ «δεν κάνεις πολιτική». Λαρ κόβεσαι διαρκές παραλήρημα μεγαλείο από την αδέκαστη Ρουμάνα εισαγγελέα. Μήλος τσουνάμι νέων αδειών έφερε η ρύθμιση για πάγωμα δόμησης. Κόντρα νιους. Προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη. Από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Σε θέση μάχης στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Γάζος Αρμεούζη, γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Ανεξέλεγκτη πλέον η εγκληματικότητα στη χώρα. Αλέξης Τσίπρας, στο Χαλάνδρη σήμερα η πρώτη συγκέντρωση του νέου κόμματος. Ευρωβαρόμετρο, Χαστούκη στο κυβερνητικό αφήγημα περί ανθεκτικότητας και ανάπτυξη. Στοιχεία Ελστάτ, ένα στους δύο γάμους οδηγείται σε διαζύγιο. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της. Καραντίνα 45 ημερών στο Αττικόν για τον Έλληνα. Ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια η μονομερής οριοθέτηση Τουρκίας. Η κίνηση που θα ακυρώσει αυτοδικαίως και εξυπαρχής όλες τις άλλες πρόνοιες της τουρκικής εθνοσυλλεύσεως, κάζους μπέλη, φαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, εν αέριο χώρο. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο. Είναι αυτεμπορική λοιπόν. Να πω και την αυτεμπορική. Δεξαμενή 7,6 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η χαρτογράφηση όλες τις πηγές χρηματοδότησης των μικρομεσαίων, ενισχύσεις, δάνεια, φοροαπαλλαγές. Δέσμια των ζωνώσεων η κτηνοτροφία. Έρευνα της αυτεμπορικής. Τερματισμό πολέμου θέλει το Ιράν. Αναβιώνει ο διάλογος για ειρήνη στην Ουκρανία. Οι σύνθετες επενδύσεις των κατασκευαστικών ομίλων. Από σήμερα η δημόσια προσφορά της Trustor ΑΕΑΠ και με δορυφορικό χάρτη και χρήση ΑΗ ο έλεγχος των επιδοτήσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τον τύπο, φίλες και φίλοι. Τραγούδι, επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, χθες βρέθηκε εδώ στην πόλη μας ο κύριος Μεϊμαράκης. Ο κύριος Μεϊμαράκης λοιπόν ήρθε εδώ με αφορμή, ο ευρωβουλευτής δηλαδή, για να συμμετέχει σε εκδηλώσεις μνήμης για στελέχη της Νόηδη Μαγνησίας. Ήταν ένα μνημόσυνο, ήταν και μια τιμητική εκδήλωση για αποβιώσαντες πρόεδρους, έτσι, της ΟΝΕΔ. Το μνημόσυνο ήταν στη μνήμη του Δημήτρη Τσιγκούνη, πρώην πρόεδρο της ΟΝΕΔ, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Μετά έγινε και μια εκδήλωση, ένα πολιτικό μνημόσυνο, δηλαδή στο ξενοδοχείο ΠΑΡΚ. Εκεί λοιπόν τον βρήκαν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, τον βρήκε και ο Χρυσόστομος Τρίμης ο δικός μας και μίλησαν κυρίως για θέματα Ευρώπης και νέων.
1: Ήταν μια καλή ευκαιρία να βρεθούμε όλους τους παλιούς εκλεκτούς φίλους, γιατί ξέρετε η ΟΝΕΔ ήταν μια οικογένεια, μια παρέα, και σήμερα που έχουμε μεγαλώσει και διατηρούμε αυτή την παρέα είναι ιδιαίτερα συγκινητικό, και γι' αυτό ακριβώς ήρθα στο Βόλο. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία. Είναι μια θετική πρωτοβουλία στις εποχές αυτές που ζούμε, να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η αγάπη και η συνεννόηση και μεταξύ μας, μέσα στην οικογένεια, μας βοηθάει να προχωράμε μπροστά, να επιλύνουμε τα προβλήματα, να τα συζητάμε και να προωθούμε το γενικό καλό. Σας ευχαριστώ.
2: Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των νέων στην πολιτική, κύριε Πρόεδρε, με βάση την εμπειρία σας?
1: Αυτό, ξέρετε, είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ, ιδιαίτερα στον χώρο της Ευρώπης. Διότι συζητάμε πάρα πολύ μέσω των προγραμμάτων που έχουμε με τη νέα γενιά. Και προσπαθούμε να καταλάβει η νέα γενιά ότι η Ευρώπη είναι μια ένωση αυτόνομων κυρίαρχων κρατών με εθνικά κοινοβούλια, που είναι ένωση οικονομική, νομισματική, τραπεζική, εμπορική, τελωνιακή και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Θέλει και άλλη ευβάθηση. Σε αυτό λοιπόν το σημείο πρέπει να τους εξηγήσουμε, γιατί έχουν πολλές απορίες, με πρώτη ερώτημα τι κάνει η Ευρώπη για αυτό το θέμα, τι κάνει η Ευρώπη για άλλο θέμα. Πρέπει να εξηγήσουμε ότι η Ευρώπη δεν έχει την αρμοδιότητα που θα ήθελε να έχει, ακριβώς γιατί δεν είναι μια ομοσπονδία κρατών. Υπάρχουμε μια πολύ μεγάλη μερίδα βουλευτών και πολιτών που θέλουμε σήμερα να υπάρχει περισσότερη Ευρώπη, για να έχουμε αρμοδιότητα και στον τομέα της υγείας και της παιδείας, κυρίως της παιδείας που μας ενδιαφέρει εμάς, και βεβαίως και της εθνικής άμυνας, που παλεύουμε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ΓΕΘΑ. Με αυτή την έννοια, και όταν δημιουργούνται βάσει της επικαιρότητας κάποιες προτεραιότητες, οφείλουμε να συζητάμε με τη νέα γενιά, να ακούμε τις προτάσεις τους. Εγώ τους λέω πολλές φορές να μας αμφισβητούν, αλλά να μας αμφισβητούν με επιχειρήματα και με προτάσεις, γιατί στην πολιτική ο διάλογος αυτός είναι: επιχείρημα, αντεπιχείρημα, πρόταση, αντιπρόταση, και τελικά με έναν ορθολογισμό να καταλήξουμε πέρα από τις όποιες σκληρές γραμμές μπορεί να υπάρχουν σε ζητήματα τα οποία είναι κοινωνικά και μας απασχολούν όλους.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μεϊμαράκη. Τι ωραία είναι αυτά. Ωραία, για να προλάβουμε, πάμε και στο άλλο θέμα. Να πούμε ότι χθες επίσης έγινε μία εκδήλωση που αφορούσε την αξιοποίηση της πρώιμης παιδικής παρέμβασης. Εκδηλώσεις έγιναν στην παραλία της πόλης λοιπόν. Ήταν μια ανοιχτή βιωματική εκδήλωση. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με την πόλη μας, λέει, να καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη αξιοποίηση των σχετικών βάουτσερ σε επίπεδο χώρας. Μάλιστα, ήταν εδώ η Γενική Γραμματέας Ισότητας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η κυρία Πατσογιάννη, που είπε ότι το Υπουργείο έδωσε πολλούς γονείς βάουτσερ για να μπορούν τα παιδιά τους να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα, όπως ας πούμε λογοθεραπεία και εργοθεραπεία.
3: Είμαι η Κατερίνα Πατσογιάννη, Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ιδιαίτερα χαρούμενη σήμερα που βρίσκομαι εδώ στο Βόλο ως Βολιώτισσα. Νιώθω πραγματικά μεγάλη ικανοποίηση που η ΕΛΕΠΑΠ μαζί με ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με την πρώην παιδική ανάπτυξη, με τα παιδιά που αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές διαταραχές, οι φορείς επίσης αυτοί και οι γονείς συμμετείχαν στο πρόγραμμά μας, στο πρόγραμμα πρώιμη παιδική ανάπτυξη, δίνοντάς τους, το Υπουργείο μας έδωσε βάουτσερ σε πολλούς γονείς για να μπορούν τα παιδιά τους να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες. Εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι ο Βόλος είναι η δεύτερη πόλη στην Ελλάδα η οποία συμμετείχε τόσο ενεργά στο πρόγραμμα αυτό. Είναι η δεύτερη πόλη στην Ελλάδα σε βάουτσερ και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Λοιπόν, και ο Γενικός Γραμματέας έτσι, Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούμης Ατσαλάκης, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και είπε ότι μιλάμε για μια κοινωνία που είναι ευαισθητοποιημένη, λέει, στο θέμα της διαφορετικότητας αναπηρίας και αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι με δομές όπως η ΕΛΕΠΑΠ και άλλοι φορείς ιδιωτικοί να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά.
4: Υπάρχει προφανώς πρόβλημα και είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και την Ελλάδα αλλά και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα παράδοξο ουσιαστικά γιατί βλέπουμε ότι όσο πιο ανεπτυγμένες είναι οι κοινωνίες, τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν στο κομμάτι του δημογραφικού. Πώς προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε, οργανωμένα και συντονισμένα με ένα πλάνο το οποίο προβλέπει συγκεκριμένες υπηρεσίες οι οποίες στηρίζουν κυρίως την οικογένεια και το παιδί. Αυτός είναι ο τρόπος και κυρίως φεύγουμε από τις επιδοματικές πολιτικές, τις οποίες έχουμε ενισχύσει με το επίδομα παιδιού, επίδομα γέννησης, αλλά στηρίζουμε πολιτικές οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες σε οικογένειες. Σε μαμάδες και παιδιά προκειμένου να τα στηρίξουν. Άρα, τι κάνουμε, ενισχύουμε το πρόγραμμα των βάουτσερ. Είπα πριν, έχουμε 2.000 βάουτσερ για βρεφονιπιακούς μόνο στη Μαγνησία. Έχουμε το πρόγραμμα για τους αντάδες της γειτονιάς, το οποίο ξεκινάει καθολικά τώρα. Έχουμε την πρώην παιδική παρέμβαση, που είναι αυτό το πρόγραμμα. Στηρίζει τις οικογένειες, στηρίζει τα παιδιά. Το είδαμε χθες και μιλώντας με τις οικογένειες στην ΕΛΕΠΑΠ. Αλλά έχουμε και προγράμματα στεγαστικά, γιατί και το στεγαστικό συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό. Προγράμματα τα οποία δίνουν δυνατότητα σε κόσμο, ο οποίος πριν δεν θα είχε με τα εισοδήματα αυτά, 10.000-20.000 ετήσια, τη δυνατότητα να αγοράσει δικό του σπίτι. Στο Βόλο, λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε 280 νέα σπίτια, 280 οικογένειες που κατάφεραν και αγόρασαν το πρώτο του σπίτι με το πρόγραμμα αυτό. Άρα, με αυτές τις πολιτικές, τις οποίες τις επεκτείνουμε όσο μπορούμε παραπάνω, προσπαθούμε να στηρίξουμε και το δημογραφικό και να το αντιμετωπίσουμε.
5: Θέλετε να πούμε και κάποια περισσότερα πράγματα για το πρόγραμμα, μια και είστε
4: ναι.
5: εδώ.
4: Ωραία. Είναι σημαντικό ότι είμαστε στο Βόλο για να μιλήσουμε για την παιδική παρέμβαση, γιατί διαπιστώσαμε μεγάλη χαρά ξεκινώντας την υλοποίηση του πιλωτικού προγράμματος ότι ο Βόλος είναι ο Δήμος που έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό βάουτσερ μετά την Αθήνα. Δεν είναι ούτε η Θεσσαλονίκη ούτε άλλες μεγάλες πόλεις μεγαλύτερες από το Βόλο. Αυτό δείχνει ότι μιλάμε για μια κοινωνία η οποία είναι ευαισθητοποιημένη στο θέμα της διαφορετικότητας, της αναπηρίας και αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι με δομές όπως είναι η ΕΛΕΠΑΠ, όπως είναι οι ιδιωτικοί φορείς που συμμετέχουν, να στηρίξουμε τα παιδιά από την πολύ μικρή τους ηλικία, από τη γέννησή τους μέχρι και τα 6, για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που τα βοηθάνε να είναι πιο λειτουργικά και ενταγμένα στην πορεία στην κοινωνία.
5: Αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με τα βάουτσερ.
4: Βεβαίως, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ολοκληρώνεται τον Ιούνιο και θα συνεχιστεί. Έχουμε εξασφαλίσει πόρους μέχρι και το 2030 για να συνεχιστεί το πρόγραμμα. Είναι δέσμευση της Υπουργού της Νόμενας Μιχαηλίδου ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί.

0: Λοιπόν, ένα είπα για τις μετρήσεις και τα μπάνια του λαού. Δεύτερον, τι γίνεται με τα τραπεζοκαθίσματα. Βλέπω ότι λύση δεν υπάρχει για την ώρα. Είμαστε, δεν ξέρω, στο τρίτο ή στο τέταρτο καλοκαίρι. Νομίζω πρέπει να είμαστε στο τρίτο. Το θέμα είναι ότι δεν έχει επιληθεί. Δεν έχει γίνει τι, νομοθετική ρύθμιση, δεν έχουν ασχοληθεί οι δήμοι, δεν έχουν ασχοληθεί οι καταστηματάρχες που συνεχίζουν να διαμαρτύρονται, είναι η κάθε περίπτωση διαφορετική, έχουν γεμίσει τα δικαστήρια με τέτοιο κόσμο, με τους δικηγόρους τους που πότε τους βάζουν μέσα και τους έχουν δίκες ή τους είχαν κάνει και τώρα γίνονται οι δίκες και συνεχίζουν να πληρώνουν. Λοιπόν, αυτά θα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Βάιο Τσιαμούρα που είναι αντιπρόεδρος Συλλόγου Εστίασης. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρία Μανώλη, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, θα ήθελα σας παρακαλώ να μου πείτε κύριε Τσιαμούρα τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Μ' ακούσατε πάνω κάτω στον πρόλογο. Ναι. Πού βρισκόμαστε, γιατί μιλεί να πήγα. Τα ίδια μου έκανε.
1: Αποκρυδοτική
0: κατάσταση. Ας πούμε, το βλέπεις ερημιά. Και ήταν και η πρώτη φορά και όλα ήταν μεγάλη Παρασκευή. Θέλω να πω που είχε κόσμο με τη λογική ότι είχαν έρθει για να περάσουν το τριήμερο, ξέρω εγώ, ή τετραήμερο τι είχε ο καθένας. Λοιπόν, για πείτε μου λίγο, πού βρισκόμαστε.
1: Ναι, η εικόνα της Μυλήνας είναι μια μικρογραφία του συνόλου του παραλιακού μετώπου της Μαγνησίας. Οδεύουμε στην τρίτη σεζόν με τον 50-92, αυτόν τον περιβόητο νόμο της Μυκόνου, όπου ακόμα και σήμερα που μιλάμε 11 Μαΐου του 26, δεν έχει δοθεί λύση, δεν έχει έρθει αυτή η τροπολογία, η οποία να δώσει λύση στο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει. Δηλαδή τα παγωμένα φημί, τα οποία δεν μπορούν να ξαναμισθώσουν γυαλό και παραλία. Λοιπόν, η κάθε περίπτωση του κάθε καταστήματος είναι διαφορετική. Τώρα, έχουν μπει όλα μέσα σε ένα καζάνι και τα έχουν κάνει ένα. Έχουμε αναδείξει το πρόβλημα, έχουμε φτάσει στο Υπουργείο κάτω, έχουμε φτάσει στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας. Το ξέρουν και οι ίδιοι ότι ο νόμος έτσι όπως έγινε δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Αλλά την Ελλάδα μιλάμε τώρα, όχι μόνο για τη Μαγνησία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μιλάμε με όλους τους συλλόγους τους ανά την Ελλάδα. Το πρόβλημα γιγαντώνεται όσο περνάνε οι μέρες, γιατί φτάνουμε στη σεζόν που έπρεπε να είχαμε τα μαγαζιά μας έτοιμα προς λειτουργία και αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με το 1/5 των τραπεζοκαθισμάτων τα οποία αναπτύσσαμε. Κλειδωμένα αφημί, προστήματα. Μας ζητάνε να μεταβιβάσουμε τις άδειες, διότι με το ίδιο αφημί δεν μπορούμε να ξαναλειτουργήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν βλέπω να δίνεται και λύση.
0: Δηλαδή όταν λέτε το θέμα τώρα έχει φτάσει αρκετά ψηλά, εννοείται ότι μετά από διάφορες δικές σας δεν λέω προσωπικά, ενώ των συλλόγων, ενώ των βουλευτών, ενώ δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, το Υπουργείο ξέρει, έχει και προτάσεις για το πώς πρέπει να διαμορφωθεί αυτός ο νόμος για να είναι πιο δίκαιος για κάθε περιοχή ή για κάθε περίπτωση που είναι διαφορετική, γιατί μου λένε και οι δικηγόροι που βρίσκονται στα δικαστήρια για τέτοιες υποθέσεις ότι κάθε ιστορία είναι και διαφορετική, δεν είναι το ίδιο πάντα όλες.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Σας είπα ότι ναι, η κάθε περίπτωση καταστήματος είναι ξεχωριστή. Αλλού υπάρχουν κατασκευές, αλλού υπάρχουν με τους δήμους μπέρδεμα ως προς τα τετραγωνικά, ως προς τις... Είναι γενικά λίγο πολύπλοκο το ζήτημα. Υπάρχει μια μερίδα βουλευτών της κυβέρνησης, η οποία έχει αντιδράσει πάνω σε αυτό, έχει αναδείξει και αυτή το, δηλαδή είναι και αυτή με το μέρος το δικό μας, βλέποντας ότι δεν προχωράει το πράγμα όπως έπρεπε να προχωρήσει. Ωστόσο είμαστε 11 Μαΐου, σας είπα, 26 και λύση δεν έχει δοθεί. Από την πλευρά της κυβέρνησης δόθηκε φέτος μια δεύτερη παράταση. Ήταν μέχρι τέλος Μαΐου να γίνουν οι αιτήσεις εκμίσθωσης γυαλού και το πήγανε τώρα μέχρι τέλος Μαΐου. Ήταν μέχρι τέλος Απριλίου, συγγνώμη. Ήταν τώρα το πήγανε μέχρι τέλος Μαΐου, που δείχνει ότι οι αιτήσεις απορρίπτονται στις κατατόπου κτηματικές των καταστηματαρχών. Και δείχνει ότι γενικά υπάρχει πρόβλημα. Και έτσι δόθηκε και μια δεύτερη παράταση μέχρι τέλος Μαΐου. Μην τυχόν δοθεί κάποια λύση από Αθήνα κάτω.
0: Ναι, κεντρικά. Δηλαδή όλες οι αιτήσεις που γίνονται, παρακολουθείτε στατιστικά, όλες απορρίπτονται. Πόσα μαγαζιά θα είναι κλειστά φέτος, ας πούμε εδώ στη Μαγνησία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μίλησατε για τη Μιλίνα. Από τη Μιλίνα, πόσο γνωρίζω, από τα 19 ή 20 μαγαζιά, αν θυμάμαι, που δραστηριοποιούνται εκεί στο μέτωπο του Παραλιακού, ναι, έχω την εντύπωση ότι θα λειτουργήσουν τα 4 ή τα 5.
0: Τι ήθελα να πω, αυτά που βλέπουμε ήδη, γιατί κάποια συνεχίζουν να έχουν, πώς το λένε, στο παραλιακό μέτωπο να έχουν, κάτι καφετέρειες είδα είχαν. Είναι, τι διαφορά έχει αυτό?
1: Είναι επιχειρηματίες οι οποίοι αλλάξανε, μεταβιβάσανε τις επιχειρήσεις τους.
0: Και βγάλανε άδειες διαφορετικές, ναι.
1: Και βγάλανε άδειες. Να θυμίσω ότι πάνω, για να μεταβιβαστεί μια άδεια ενός καταστήματος, έχει ένα κόστος της, μεταξύ, ανάλογα τη δραστηριότητα που έχει, ναι, από 3 έως 5 και 6 χιλιάρικα για να γίνει μια μεταβίβαση της επιχείρησης. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα επιπλέον κόστος. Και να θυμίσουμε τώρα ότι στη Μιλίνα, η Μιλίνα υπέστη μία από τις μεγαλύτερες, δηλαδή ήταν η περιοχή που υπέστη μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές
0: από τον Ντάνιελ, ναι, και τον Ελίας. Ναι. Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες της Μιλίνας, και όχι μόνο, δηλαδή γενικά στο μέτωπο του παγαστικού, οι επιχειρηματίες, επειδή το προϊόν τους αυτό είναι, οι ίδιοι στήσανε, βάλανε πλάτη δηλαδή για να στηθεί η παραλία της Μιλίνας, οι ίδιοι καθαρίζανε τους δρόμους. Ναι, και από πίσω το κράτος ερχόταν το 2024 και τους μπλοκάριζε και τους έβαζε και προστήματα ώστε να κλείσουν οι επιχειρήσεις τους.
0: Ναι,
1: αυτό
0: κατάλαβα.
1: Έχουμε αναδείξει. Εμείς αυτό έχουμε αναδείξει. Αυτό ζητάμε, ότι ο νομός Μαγνησίας δεν είναι Μύκονος, δεν είναι Πάρος και Νάξος. Εδώ εμείς ήρθαμε μετά από μια πολύ μεγάλη καταστροφή και στήσαμε τις επιχειρήσεις μας για να ξαναλειτουργήσουμε και αποκαταστήσαμε και, και τις παραλίες.
0: Μάλιστα. Τώρα, άρα δηλαδή εικόνα για όλη τη Μαγνησία δεν έχουμε. Τώρα είπαμε για τη Μιλίνα. Δεν ξέρω
1: αρχικά,
0: δηλαδή.
1: Αρχικά ναι. Εμείς σαν σύλλογος είχαμε καταγράψει 113 καταστήματα στο παραλιακό μας μέτωπο. Βάζοντας και τις σποράδες, το νούμερο μεγαλώνει πάρα πολύ, πολύ περισσότερα καταστήματα, διότι εκεί έχει επεκταθεί το ζήτημα του νόμου αυτού. Είμαστε σε επικοινωνία μονίμως με το Υπουργείο κάτω. Λαμβάνουμε κάποιες πληροφορίες με το σταγονόμετρο. Κάτι πάει να γίνει. Προσωπικά, αν με ρωτήσετε, δεν τρέφω ελπίδες.
0: Ναι.
1: Και το πρόβλημα τώρα είναι ότι πού θα βρεις προσωπικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Και πίσω από όλα αυτά τα καταστήματα τρέχει μια οικονομία η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη από τους προμηθευτές μας. Λοιπόν, από το προσωπικό μας εδώ πέρα, το οποίο πολύ δύσκολο θα βρεις αυτή τη στιγμή προσωπικό για να ξεκινήσεις να λειτουργήσεις την επιχείρησή σου.
0: Ναι.
1: Όλοι θέλουν να το έχουν δεμένο, να ξέρουν που θα δουλέψουν φέτος το καλοκαίρι. Κάβες, σούπερ μάρκετ, ποτοποιοί, είναι πολύ μεγάλη οικονομία πίσω από αυτό το κλάδο.
0: Ναι.
1: Πιέζουμε, ξαναπιέζουμε, σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Να σας πω την αλήθεια, έχουμε χάσει πλέον τις ελπίδες που είχαμε.
0: Ναι, ναι. Τι άλλο ήθελα να πω? Άρα δηλαδή προχωράμε έτσι και ο Θεός βοηθός. Γιατί κάπου άκουσα στα νησιά, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή και το μεγάλο πρόβλημα και μετά το πήγαμε ανεξαιρέτως, όπως λέμε. Κάποιοι λέει κάνουν και μεταβιβάσεις σε άγνωστα άτομα, σε αλλοδαπούς που δεν ξέρω πώς τους κρατάνε και γίνεται αυτό το πράγμα, με τέτοιες συμφωνίες, πώς το δέχονται και πώς διασφαλίζονται.
1: Υπάρχουν ιστορικά τέτοια, καταγεγραμμένα ιστορικά,
0: ναι,
1: λοιπόν, τα οποία οι επιχειρηματίες πάνε και γράφουν, μεταβιβάζουν τις επιχειρήσεις τους σε αλλοδαπά άτομα. Φτιάχνονται μια εταιρεία, μια ΕΕ, δεν ξέρω τι κάνουν, λοιπόν, σε έναν Πακιστάνο. Αρχίζουν μετά τα φέσκια προς το κράτος. Ο Πακιστανός δεν θα πάει να πληρώσει φορές εισοδήματος, ΦΠΑ και αυτά. Αντέχει 2 χρόνια, αντέχει να τα κάνει αυτά. Ναι. Λοιπόν, και αυτό το αναδείξατε. Δεν τους αρέσει αυτό το πράγμα και δεν τους αρέσει η νοικοκυροσύνη που ήξεραν κατά τόπους όλο το δημόσιο που η εφορία ποιον ήξερε και πήγαινε και έβρισε και τον στρίμωχνο, ξέρω εγώ, για να πάρει τα εισοδήματα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, κύριε Τσιαμούρη. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Παρατείνεται η αβεβαιότητα για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ανεβάζοντας ξανά τους τόνους στη διπλωματική αντιπαράθεση. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούς απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε στο CBS ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ανωδική τροχιά, οι τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια το βαρέλι το Brent, λίγο πάνω από τα 98 το αμερικανικό αργό. Επαναπατρισμός υπό αυστηρό πρωτόκολλο για τον Έλληνα επιβάτη του Κρασγερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω Ολλανδίας και μεταφέρθηκε με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Στην πτήση τον συνόδευαν για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία. «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα», διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του Κρασγερόπλου, που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Με τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την ψηφιακή εικόνα του φορολογούμενου, η μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, θα εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
0: Ο καιρός.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη, θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθριζε ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν, εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου, η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού, κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ 1.
7: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
8: Προτάσεις αγοράς.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, φίλες φίλοι. Ακούτε Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και είχαμε, η αλήθεια είναι, μία σειρά τοποθετήσεων από την πλευρά του Δημάρχου Βόλου, του κυρίου Μπέου, οι οποίες το λιγότερο προβλημάτισαν. Συζητήθηκαν πανελλαδικά, έτσι, και φυσικά δεν ξέρω κατά πόσο, δηλαδή το αναρωτιέμαι ακόμη, το λέω αυτό για, και για τους φίλους ακροατές, αλλά και για τον καλεσμένο μου, αναρωτιέμαι ακόμη κατά πόσο κάνει καλό να το συζητάμε αυτό ή δίνουμε, ας πούμε, λόγο δημόσιο, έτσι, και το κάνουμε ακόμα πιο γνωστό, κάτι το οποίο είναι το λιγότερο προβληματικό. Και στο πλαίσιο βέβαια ότι ο καθένας μπορεί να εκφράζεται για τα θέματα που επιθυμεί να εκφραστεί ελεύθερα. Τι λέτε, κύριε Παπαπέτρου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Δεν μας εξέθεσαν οι δηλώσεις του κυρίου Μπέου. Τον ίδιο μπορεί. Ούτε μας προβλημάτισαν. Δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα για την πόλη. Μάλλον βρεθήκαμε στην επικαιρότητα με τελείως αρνητικό τρόπο και δεν το κατάλαβα γιατί. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν θέλω ίσως να μπω και στο μυαλό του κύριου Μπέου, τι νόημα έχουν οι δηλώσεις όσον αφορά τα ονόματα των οικογενειών, των θυμάτων, των τεμπών στην πλατεία Συντάγματος. Είναι θέμα τοπικού ενδιαφέροντος. Είναι θέμα που, εν πάση περιπτώσει, απασχολεί αυτή τη στιγμή την κοινή γνώμη. Την κοινή γνώμη την απασχολεί η εξέλιξη μιας δικαστικής διαδικασίας και η ελληνική κοινή γνώμη αναμένει την δικαστική κρίση ουσιαστικά για να τελειώνει αυτό το δράμα, ή δε οικογένειες το ίδιο. Δεν μπορώ να κατανοήσω τι νόημα είχαν, σας λέω και πάλι, οι δηλώσεις για ένα θέμα που δεν είναι τοπικού ενδιαφέροντος. Και βεβαίως με υποδείξεις, με συμβουλές στον Πρωθυπουργό. Τι είναι, σύμβουλός του, είναι του πρωινού καφέ του Πρωθυπουργού. Και σας λέω, εξέθεσαν, όχι τον ίδιο, αυτό δεν μας αφορά, εξέθεσαν την πόλη. Γίναμε, να το πω απλά, πανελληνίως ρεζίλοι, για να μην πω ότι υπάρχουν και κανάλια διεθνή που έχουν ασχοληθεί με το θέμα και ΜΜΕ, πέρα από την Ελλάδα, που έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτού του είδους οι δηλώσεις δεν μπορεί να είναι χωρίς συνέπειες. Για παράδειγμα, εγώ δεν είδα χτες, ας πούμε, ένα βιντεάκι, να το πω, δεν είδα τον κύριο Μπέο να κάνει δηλώσεις για την καθυστέρηση και να δίνει συμβουλές προς τον Πρωθυπουργό αποκατάστασης των ζημιών από τον Ντάνιελ και τον Ηλίας για την έλλειψη σιδηροδρομικής γραμμής σύνδεσης. Αλλά αυτό που βρήκε να πει για το σιδηροδρομικό ατύχημα ήταν να φύγουν τα ονόματα από το,
0: από το Σύνταγμα.
1: Από το Σύνταγμα. Από το μνημείο του Άγνωστου Αδειώτη. Ναι.
0: Είναι, εντάξει, ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά ο τρόπος γενικά και οι τοποθετήσεις που έκανε και για τα δέσποτα, γιατί και γι' αυτό συζητήθηκαν και τα παραδείγματα που έφερνε, θα μπορούσε να επιλέξει κάτι άλλο. Συνήθως επιλέγεις αυτό το παράδειγμα, εννοείται, που ισχυροποιεί τη θέση σου. Έτσι δεν είναι, η λογική αυτό λέει. Επιλέγεις ένα παράδειγμα που ισχυροποιεί τη θέση σου. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι εγώ δεν το πιστεύω αυτό και απλά είπα τι γίνεται εκεί. Θα μπορούσε να επιλέξει κάτι άλλο που δεν γίνεται έτσι, ας πούμε.
1: Μια και αναφερθήκατε στα δέσποτα, το να θέλει κάποιος να βρίσκεται στην επικαιρότητα με οποιοδήποτε τρόπο, θετικό ή αρνητικό, αφορά τον ίδιο. Δεν κατάλαβα, υπάρχει δημόσια συζήτηση αν θα επιλέξει η πολιτεία, γιατί μόνο η πολιτεία μπορεί να το επιλέξει αυτό με νομοθέτηση, την ευθανασία των ζώων. Προς τι η πρόταση αυτή του κυρίου Μπέου? Είναι πρόταση προς το νομοθετικό όργανο, προς τους βουλευτές, προς την Ελληνική Βουλή να αποφασίσει κάτι τέτοιο? Αποτελεί θέμα ενδιαφέροντος στο δημόσιο διάλογο. Και σε τελική ανάλυση υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή το οποίο ισχύει, το οποίο την ευθανασία, την προβλέπει για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Την προβλέπει για περιπτώσεις ανία των ασθενειών ή επικινδυνότητας των ζώων και υπό προϋποθέσεις. Ναι. Με συγκεκριμένους όρους. Προς τι λοιπόν αυτός ο διάλογος? Αυτό που θα έπρεπε να ουσιαστικά απασχολεί το Δήμο Βόλου είναι το πρόβλημα των αδέσποτων που δεν έχει αντιμετωπιστεί και που, ενώ κατά δηλώσεις του ανωτάτου άρχοντος θα λυνόταν σε ένα χρόνο, έχουν περάσει από τότε 11 ή 12 και είμαστε στο ίδιο, αν όχι σε χειρότερο επίπεδο. Εκκρεμούν ποινικές διώξεις πάρα πολλές σε βάρος αντιδημάρχων για θέματα προσβολής της σωματικής ακεραιότητας πολιτών από αδέσποτα ζώα. Εκκρεμούν θέματα διάφορα, τα οποία αστικές αγωγές ίσως και αποζημιώσεις, και έχουν

0: για τις οικογένειες των θυμάτων των τεμπών και τα ονόματα στο Σύνταγμα. Είναι ότι βρέθηκαν, προσέξτε λίγο, συνάδελφοί σας, δημοσιογράφοι, που επικροτούσαν αυτές τις θέσεις, που τις θεωρούσαν ενδιαφέρουσες, που τις θεωρούσαν πρωτοποριακές. Το να διεγείρεις τα πιο βάρβαρα ένστικτα των πολιτών. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό και το έχουμε δει και στο παρελθόν, όχι εδώ. Δεν θέλω να κάνω σχόλια γενικότερα, γιατί θα κριθεί, ας πούμε, ότι εν πάση περιπτώσει προσεγγίζω την πολιτική διάσταση του θέματος από άλλες πλευρές. Αλλά εδώ τι κάνει. Διεγείρει απλά το πιο βάρβαρο, τα πιο αχρία ένστικτα των πολιτών. Και βέβαια απευθύνεται στο θυμικό, δεν απευθύνεται στη λογική.
1: Ναι.
0: Θεωρείτε λογικό εσείς δηλαδή να επιλέξουμε, όχι εσείς, το λέει, είναι σχήμα λόγου τώρα, και ρητορική είναι ερώτηση, να επιλέξουμε την ευθανασία ως λύση στο πρόβλημα των αδέσποτων? Αυτό θέλει συγκεκριμένα μέτρα. Υπάρχουν κτηνιατρικοί συλλόγοι που έχουν προτείνει λύσεις, υπάρχει πολιτεία που έχει κάνει συγκεκριμένες επιλογές, είναι προγράμματα στηρώσεων, είναι χίλια δυο. Αυτά τα δύο όμως που είπατε, τα δύο, αποτελούν συνέχεια διαφόρων άλλων τέτοιου είδους σχολείων. Που, εν πάση περιπτώσει, κινούνται εκτός λογικής. Κάποια στιγμή πέρυσι, ας πούμε, όταν είχαμε εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο εμείς ότι πρέπει να προτείνουμε στην ελληνική πολιτεία να λάβει μέτρα όσον αφορά το θέμα του νόμου της Μυκόνου, ειδικά για την περιοχή του Βόλου, επειδή είχε πληγεί από τις πλημμύρες, επειδή είχε πληγεί από τις φωτιές, και ίσως επειδή με ευθύνη του Δήμου, όχι ίσως, το αυτό δεν είναι ίσως, και επειδή με ευθύνη του Δήμου δεν είχαν ολοκληρωθεί οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να ολοκληρωθεί και η διαδικασία αδειοδοτήσεων, και ζητήσαμε την αναστολή, να εισηγηθεί δηλαδή ο Δήμος Βόλου την αναστολή των σχετικών διαδικασιών, ο κύριος Μπέος πρότεινε να καταργηθεί η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Αυτό πώς σας ακούγεται?
1: Ναι.
0: Να πω και εγώ, επειδή δεν θέλω να πληρώνω φόρους αυτή τη στιγμή, να καταργηθεί
1: η ΑΔΕ.
0: Και η ΑΔΕ. Και ο άλλος που δεν θέλει να πληρώνει τέλη εισαγωγής, να καταργηθούν τα τελωνεία. Και πάει λέγοντας, και ο άλλος που δεν θέλει να πληρώνει ασφαλιστικές φόρους, να καταργηθεί η ΕΦΚΑ. Και πάει λέγοντας.
1: Κυρίστε, δηλαδή, παρόδο, το θέμα αυτό το έχει λύσει ο Δήμος Βόλου τώρα?
0: Όχι, βέβαια. Και θα το δουν ξανά πάλι. Και
1: όχι,
0: θα το δουν,
1: γιατί
0: ξανά
1: το
0: πάλι.
1: Συζητούσα σήμερα στην προηγούμενη ώρα. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
0: Δεν έχει λυθεί, σας το λέω ξεκάθαρα. Και μάλιστα θα βρεθούν αυτή τη στιγμή φέτος οι καταστηματάρχες με υψηλότερα πρόστιμα, ειδικά αν είναι υπότροποι από πέρυσι. Και κάποιοι είναι υπότροποι, γιατί βεβαιωθήκαν παραβάσεις περσινές, έχουν παραπευθεί και δεν έχουν εκδικαστεί ακόμη υποθέσεις σε ποινικά δικαστήρια με κατηγορούμενους τους επιχειρηματίες.
1: Μα καλά, τι υπότροποι κρίθηκαν, αφού τους έχουν πάρει τις άδειες για 5 χρόνια? Δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
0: Αυτό σας λέω.
1: Α, λειτουργήσαν εννοείται χωρίς να έχουν άδεια αυτό.
0: Αν ξαναγίνει παράβαση για κάποιους που δεν τους έχουν αφαιρέσει την άδεια, τους έχουν αφαιρέσει για μικρότερο
1: χρόνο.
0: Τότε τα πρόστιμα θα είναι πολλαπλάσια και οι συνέπειες πολύ πιο σοβαρές. Και εμείς ακόμη σφυρίζουμε κλέφτικα εδώ πέρα στην πόλη. Εμείς ακόμη λέμε ότι είμαστε υποστηρικτές των καταστηματαρχών. Εάν τα θέλουμε όλα αυτά, θα προσέχαμε λίγο και το βιολογικό πώς λειτουργεί. Θα προσέχαμε να μην ρυπαίνεται ο παγασιτικός, να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα όπως αυτά που είχαμε πέρυσι, να μην βρίσκουμε τις εύκολες λύσεις και να κάνουμε μηνύσεις σε βάρος αυτών που αποκάλυψαν την αλήθεια. Και η αλήθεια ήταν πολύ απλή. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, τους επιθεωρητές περιβάλλοντος είχαν συγκεκριμένες καταγραφές. Δηλαδή, πυροδοτούμε την πόλη με ανόητες προτάσεις, δημιουργούμε πυροτεχνήματα και μετά τα αφήνουμε έτσι να διαραίουν. Δηλαδή, όλα αυτά εκθέτουν την πόλη. Σας λέω και πάλι, θα μπορούσα να καταλάβω αυτή τη στιγμή, μια και μιλάμε για τα θύματα των τεμπών και τη δίκη που είναι σε εξέλιξη, κάποιες προτάσεις για τον ΟΣΕ, για την αναβάθμιση του ΟΣΕ, για τη γραμμή Βόλου Λάρισας, για την ηλεκτροκίνηση που καθυστερεί. Ο Βόλος είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα και δεν έχει σιδηροδρομική σύνδεση. Ακτοπλοϊκή σύνδεση με μεγάλες γραμμές, τώρα απέκτησε. Τώρα βλέπω κάποια κρουαζερόπλια να έρχονται. Είχαμε και εκεί 3 χρόνια να εκβαθύνουμε το λιμένα του Βόλου. Δεν έχουμε ακόμα περιφερειακό εκεί. Γιατί δεν κάνει κάποια ολοκληρωμένο περιφερειακό, γιατί δεν κάνει κάποια πρόταση τι θα γίνει με την οδική σύνδεση του ανατολικού με το δυτικό κομμάτι της πόλης και γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ο περιφερειακός? Βρήκαμε θέμα δηλαδή. Καταρχήν, το θέμα των θυμάτων των τεμπών είναι σε εξέλιξη και είναι και προσβολή στη μνήμη των οικογενειών.
1: Μάλιστα. Το θέμα είναι τι έγινε, δηλαδή, εντάξει, στο δημόσιο διάλογο καταγράφονται οι απόψεις του Δημάρχου, καταγράφονται οι απόψεις αντιπολίτευσης ή κάποιων πολιτών. Βλέπω ότι γίνεται και κάτω από τις δηλώσεις των μεν και των δε. Εντάξει. Και...
0: αν ήταν προσωπικές του απόψεις και τις εξέφραζε με την ιδιότητα του Προέδρου μιας ΠΑΕ ή δεν ξέρω με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, δεν μας ενοχλεί καθόλου. Όταν τις εκφράζει όμως με τη θεσμική του ιδιότητα, του Δημάρχου ενός Βόλου, εκτίθεται, σας λέω και πάλι, η πόλη. Δημιουργείται πρόβλημα στην πόλη. Η εικόνα της πόλης προς τα έξω δεν είναι θετική. Αφήστε τα σχολιάκια αυτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είσαι ο πιο μάγκας δήμαρχος, εσένα θέλουμε. Αυτά καταρχήν είναι από κάτι άσχετο που άλλοι μένουν στα Χανιά, άλλοι μένουν στο εξωτερικό, άλλοι μένουν.
1: Έλα και εδώ να μας κάνεις πόλη και είστε αχάριστοι και τα λοιπά.
0: Διάφορα τέτοια. Αυτά, καταρχήν, αν δεν είναι χορηγούμενα ή εν πάση περιπτώσει καθοδηγούμενα, δεν δείχνουν τίποτα άλλο παρά ανοησία αυτό που

0: γράφουν. Τι θέλουν δηλαδή, ξέρω εγώ, να έρθουν ας πούμε, στην πόλη τους κάποιοι, αν είναι από άλλες πόλεις, να βρεθεί κάποιος και να θανατώνει τα ζώα, να το πω έτσι πιο απλοϊκά.
1: Ναι.
0: Να πάει κάποιος στα Τρίκαλα, δηλαδή, που είναι κάποιες οικογένειες που έχουν χάσει τα παιδιά τους, ξέρω εγώ, εκεί πέρα στο δυσίγμα των και να τον πει, ξέρω εγώ, ας πούμε, θα πάρουμε μπουλτόζα, θα βάλουμε πάνω το Μητσοτάκι, θα πάρουμε και μια καθαρίστρια και θα έρθουμε να ζήσουμε τα ονόματα των παιδιών σας. Εντάξει, τώρα μην είναι, να τα σοβαρευτούμε λίγο, νομίζω.
1: Πάντως, δεν ξέρω, ένα πιθανό σενάριο είναι ότι πιστεύει ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο βοηθά την κυβέρνηση για να τον βοηθήσει και εκείνον στα διάφορα θέματα που έχει και εν ώψη εκλογών εθνικών, ας πούμε, γιατί πολλοί λένε ότι αυτές θα γίνουν μέσα, ξέρω εγώ, στο φθινόπωρο.
0: Και να μην γίνουν το φθινόπωρο, θα γίνουν το πολύ μέχρι το χρόνο του Μάρτη. Δηλαδή, ναι. Δεν είμαστε ουσιαστικά σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Είμαστε, μάλλον από ό,τι βλέπετε και τον πολιτικό διάλογο, τον κεντρικό, ουσιαστικά όλοι σκέφτονται τις εθνικές εκλογές. Είναι γνωστό αυτό που λέτε. Έχω αναφερθεί και εγώ στα προηγούμενα σχόλιά μου ότι η πρόθεση του Δημάρχου, η ανακοίνωση της πρόθεσής του να είναι υποψήφιος για τις επόμενες εκλογές 2,5 χρόνια πριν δεν έχει καμιά λογική παρά μόνο ουσιαστικά να απευθυνθεί στην κυβέρνηση. Έτσι. Και να πει ότι ξέρετε, εγώ θέλω να σας στηρίξω, στηρίξτε με κι εμείς από τώρα, κάντε μέχρι κάποιες δηλώσεις. Είναι βέβαιο ότι πολλές τελευταίες δηλώσεις αναφέρονται στο Μητσοτάκη, αναφέρονται συνεχώς στον Πρωθυπουργό, πόσο καλός Πρωθυπουργός είναι και πόσο έλυσε κάποια προβλήματα και του κάνει και υποδείξεις. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι και ευθύνη μια και το λέμε έτσι, ευθύνη και του Μητσοτάκη, να το πω ονομαστικά, να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτό το φαινόμενο μπαίου και σε αυτές τις δηλώσεις. Δηλαδή, το θεωρεί λογικό, γιατί δεν είδα κανένα σχόλιο, το θεωρεί λογικό να ανέβει σε μια μπουλτόζα ή να πάρει μια μπουλτόζα και κάποια καθαρίστρια και να πάνε να καθαρίσουν το χώρο της πλατείας Συντάγματος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι λογικό, εν πάση περιπτώσει, να σκεφτεί να νομοθετήσει στη Βουλή την ευθανασία των ζώων. Είναι λογικό να καταργήσουμε, για παράδειγμα, σας λέω και πάλι, την κτηματική υπηρεσία ή διάφορα τέτοια. Κάποια στιγμή και η κεντρική πολιτική και μάλλον οι πολιτικοί που ασχολούνται με την κεντρική σκηνή θα πρέπει να τοποθετηθούν. Και όχι μόνο ο Πρωθυπουργός, έτσι να είμαστε και σαφείς και οι άλλοι.
1: Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Ναι, καλά. Καλημέρα σας.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Σε τροχιά θερμοκρασιών που παραπέμπουν σε καλοκαίρι, εισέρχεται η Θεσσαλία, καθώς θερμές αέριας μάζες από τη Βόρεια Αφρική κινούνται ήδη προς την Ανατολική Μεσόγειο, επηρεάζοντας και τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, η κορύφωση του κύματος ζέστης για τη Λάρισα αναμένεται την προσεχή Τρίτη, η οποία εκτιμάται πως θα είναι η θερμότερη μέρα της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει ασιτά πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Με την άφιξη τη

των υδράργυρων ανεβαίνει ασιτά πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Με την άφιξη της πρώτης πτήσης της Eurowings από τον Ντίσσελντορφ, άνοιξε το Σάββατο η φετινή τουριστική περίοδος όμων με συμβάση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες πυροπροστασίας για το 2026. Εργασίες αποκατάστασης και επισκευές προγραμματίζονται το καλοκαίρι στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρδίτσας. Αντικείμενο λατρείας από τους Τρικαλινούς, 90 ιστορικά αυτοκίνητα, τα οποία εκτέθηκαν χθες στο Μήλο Ματσόπουλου, στην πρώτη πανελλήνια συνάντηση που διοργανώθηκε από την τοπική λέσχη αυτοκινήτου. Λαμπρός εορτασμός το Σαββατοκύριακο για τον πολιούχο των Τρικάλων Άγιο Βυσσαρίωνα. Τέλος, στο επίκεντρο της βορειοϋπηρετικής παράδοσης και πολιτιστικής έκφρασης βρέθηκε προχθές το απόγευμα η Λάρισα, η οποία φιλοξένησε την πρώτη πανελλήνια συνάντηση πολιτιστικών συλλόγων Βορείου Υπήρου. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βόρειου Υπηρωτών Θεσσαλίας ο Πύρος, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο Λαρισαίων, έδωσε το παρόν και ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Τελευταίο μέρος, φίλες φίλοι, της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, και θα πάμε να συζητήσουμε για ένα βιβλίο που παρουσιάζεται στην πόλη μας την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Η εκδήλωση, να πω, αυτή γίνεται στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου Δαμιανού Κυριαζή. Το βιβλίο το οποίο θα παρουσιαστεί είναι «Η κρυμμένη πατρίδα» του Γιάννη Κιουτσάκη. Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει ο Κώστας Ακρίβος, συγγραφέας και φιλόλογος, ενώ θα συντονίσει στην εκδήλωση η Ανίτα Πρασά, η οποία είναι δόκτωρ ιστορίας και προϊσταμένη στα ΓΑΚ Μαγνησίας. Να πω ότι την εκδήλωση διοργανών τα ΓΑΚ Μαγνησίας, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μαγνησίας, η Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου, το βιβλιοπωλείο Πλαστελίνη και η εκδόση Πατάκη. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, Τετάρτη 13 Μαΐου σε 7.30 το απόγευμα. Μιλάμε για το βιβλίο «Κρυμμένη πατρίδα», που στο βιβλίο αυτό, κύριε Κιουτσάκη, καλή σας μέρα.
1: Τερμέρα.
0: Μιλάτε για μια πατρίδα που επιβιώνει κάτω από, βέβαια, σύγχρονες συνθήκες, αλλά πώς ακριβώς τη βλέπετε σήμερα αυτή
1: εδώ
0: στην ελληνική
1: κοινωνία? Χρόνια,
0: εδώ και χιλιάδες χρόνια. Σύγχρονα πολύ, τώρα πώς είναι.
1: Πριν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, του νεοελληνικού ελληνικού κράτους.
0: Άρα, δηλαδή, λέτε ότι μια ταυτότητα δεν είναι μόνο εθνική, αλλά και πολιτισμική εμπειρία.
1: Εννοείται. Mm-hmm. Ακριβώς. Γιατί είναι πρώτα-πρώτα η γλώσσα μας. Ναι. Η οποία γλώσσα δεν έπαψε να μιλιέται από τα πιο αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Βεβαίως με πολλές αλλαγές, γιατί μια γλώσσα δεν θα μπορούσε να ζήσει αν δεν άλλαζε συνεχώς, έτσι.
0: Βέβαια. Δηλαδή, τώρα ποια στοιχεία σε αυτή την πατρίδα, ας πούμε, κινδυνεύουν περισσότερο να χαθούν εδώ που είμαστε σήμερα?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό που λέτε, εδώ που είμαστε σήμερα, είναι το πιο σημαντικό. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε ακριβώς σε μια περίοδο κρίσης, η οποία κρίση δεν είναι μόνο ελληνική, είναι παγκόσμια. Mm-hmm. Και νιώθουμε ότι ο κόσμος δεν πάει καλά σήμερα. Το βλέπουμε από μέρα σε μέρα. Λοιπόν, εμείς ως φτωχή πατρίδα τελικά δεν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, αν όχι να δώσουμε τον πολιτισμό μας, τη γλώσσα μας, την ελπίδα μας, τη ζωντανή μας ελπίδα. Ως τόπος, ας πούμε. Και αυτό προσπαθώ να κάνω σε αυτό το βιβλίο, να δείξω, ας πούμε, τι κρυμμένο πλούτο έχουμε και δεν τον ξέρουμε, διότι όλοι εμείς οι Έλληνες έχουμε, όλοι μας, ναι, έχουμε το κουσούρι να γκρινιάζουμε πάρα πολύ για τον τόπο μας, όλοι μας, και μου συμπεριλαμβανομένου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην γκρινιάζει για τα κακά στοιχεία του τόπου μας, ας πούμε, αλλά συγχρόνως υπάρχει μια πολύ αγάπη μεγάλη, βαθιά αγάπη για τον τόπο μας, και το βλέπουμε αυτό. Και αυτό το δίπολο μίσους, δεν θα έλεγα μίσους, απέχριας, απόθυσης για όλα τα στραβά που μας συμβαίνουν, που κάνουμε εμείς οι ίδιοι, δεν καταλαβαίνουμε ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε φορείς αυτού του κακού που κατηγορούμε στους άλλους, ας πούμε. Yeah. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο του νέου Έλληνα. Δεν καταλαβαίνουμε ότι πίσω από αυτό υπάρχει ένα θαύμα, το οποίο μας κατάφερε, μας βοήθησε να επιζήσουμε μέσα σε χιλιάδες χρόνια, μέσα τις δύο διαφορετικές συνθήκες, γιατί, όπως είπα πιο πριν, κράτος ελληνικό υπάρχει μόνο και εδώ και δύο αιώνες, ας πούμε, από την Ελληνική Επανάσταση. Η Ελλάδα υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια, δεν ξέρουμε ακριβώς από πότε. Και γιατί υπάρχει η Ελλάδα εδώ και χιλιάδες χρόνια? Γιατί υπάρχει η γλώσσα μας και υπάρχει και ο τόπος, βέβαια, που μας δένει. Mm-hmm. Γιατί ο τόπος συνδέεται με τη γλώσσα, το τοπίο.
0: Αυτή η φτωχαίνει τώρα, λέτε, αυτή η γλώσσα που κουβαλά έναν ολόκληρο τρόπο ζωής, όπως το περιγράφετε, φτωχαίνει και μαζί της και η σκέψη, και τίνουμε και να ξεχνάμε.
1: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Φτωχαίνει, σίγουρα φτωχαίνει, όπως φτωχαίνουν όλες οι γλώσσες του κόσμου. Αυτό είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο, το επαναλαμβάνω. Φτωχαίνει με τον Greekless, φτωχαίνει με τα media, με τα ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης. Όλα αυτά φτωχαίνουν και το βλέπουμε αυτό. Ευτελίζεται η γλώσσα, ευτελίζεται πολύ συχνά και στον τύπο κτλ. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε κιόλας. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ έχω μια περίεργη αισιοδοξία, γιατί φαντάζομαι η γλώσσα έχει μέσα της, κρατάει μέσα της αυτό το θησαυρό, τον ποιητικό. Είναι μια γλώσσα ποίησης, και πάντα λέω ένα στιχάκι που είπε ένας, δεν είναι καν στιχάκι, μια φρασούλα που λέει ένας άνθρωπος, και λέω, να, εδώ έχουμε το Μακρυγιάννη. Ξέρετε ότι ο Μακρυγιάννης, ο αγράμματος Μακρυγιάννης, έζωσε τη γλώσσα τόσο πολύ ζωστά, τόσο πολύ ζωντανά. Ναι. Λοιπόν, πριν από μερικά χρόνια είχε γίνει μια πυρκαγιά στη Νότια Πελοπόννησο. Είχε πάει ένα συνεργείο της τηλεόρασης και βρήκε εκεί τους ντόπιους. Ήταν ένας γεροψαράς. Του λέει, τι έγινε, λέει, εδώ? Ο άνθρωπος απάντησε μια απλή φράση, η οποία ήταν ένα ποίημα μόνη της. Λέει, η φωτιά φίλησε το κύμα. Αυτό ήταν ένα ποιητικό στοιχείο. Λοιπόν, ναι, αυτό δείχνει ότι υπάρχει μαγιά, που έλεγε ο Μακρυγιάννης. Υπάρχει μαγιά και υπάρχει ακόμα στο λαό, παρόλο που έχει τόσο πολύ φθαρή η γλώσσα μας, αντέχει ακόμα. Αντέχει. Και αντέχει περισσότερο από άλλες γλώσσες πιο μεγάλες σήμερα στον κόσμο. Λοιπόν,
0: πιο μεγάλες εννοείται που μιλούνται από περισσότερους ανθρώπους.
1: Μεγάλες εννοώ σε έκταση, σε συνομιλία εκατομμυρίων ανθρώπων, που ότι μιλούν, ναι, εκατομμύρια άνθρωποι. Ακριβώς. Εμείς πόσοι Έλληνες, πόσοι υπάρχουν, 10, 11 εκατομμύρια, 12, βάλτε τη διασπορά, Έλληνες μιλάνε ελληνικά, ενώ ξέρω εγώ οι Αμερικανοί,
0: ναι,
1: οι Άγγλοι.
0: Ναι, εντάξει, ναι, κατάλαβα.
1: Αυτό, με αυτή την έννοια, με εννοώ, ναι, μεγάλες, διάδοση, δηλαδή, η διάδοση της γλώσσας, ναι.
0: Τώρα, η έννοια της πατρίδας στη δημόσια συζήτηση είναι παρεξηγημένη?
1: Κοιτάξτε, τι εννοείτε με το παρεξηγημένη?
0: Ξέρω εγώ, πώς την ερμηνεύουμε? Θέλουμε να πάμε να πολεμήσουμε για την πατρίδα μας, θα το κάναμε αυτό το πράγμα?
1: Ναι, κοιτάξτε,
0: λέω τώρα ένα από τα πράγματα που μπορεί να είναι παρεξηγημένη.
1: Ναι. Κοιτάξτε, το 40 ζήσαμε ένα θαύμα, όπως έλεγαν όλοι οι ποιητές εκείνη της εποχής. Όλος ο κόσμος ξεσηκώθηκε, οι νέοι άνθρωποι, και πήγαν να πολεμήσουν σαν να πηγαίναν σε πανηγύρια. Αυτό δεν γίνεται σήμερα. Ζήσαμε την επιστράτευση όταν έπεσε η Χούντα, δεν υπήρχε κανένας ενθουσιασμός. Ήταν τελείως αυτό. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά και αυτό πάλι είναι ένα φαινόμενο διεθνές. Ποιος πάει να πολεμήσει σήμερα? Πρώτα-πρώτα έχει καταργηθεί παντού η στρατιωτική θητεία, ας πούμε, παντού, εκτός από εμάς. Σε όλες τις χώρες τις μεγάλες.
0: Αφού διεξάγεται αλλιώς ο πόλεμος.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο πατριωτισμός που υπήρχε άλλοτε. Ναι. Αλλά είναι αλήθεια επίσης ότι έχουν υποφέρει τόσο πολύ οι λαοί. Αν σκεφτείτε τι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που αποδεκατίστηκαν οι λαοί, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, ας πούμε.
0: Δεν αποδεκατίστηκαν όμως οι Αμερικανοί.
1: Ναι, οι Αμερικανοί όχι, γιατί ήρθαν εδώ και κάνανε ένα περίπατο τελικά. Αλλά οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, ας πούμε, για 10 μέτρα γης, καταλαβαίνετε ότι μετά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν θέλανε να πολεμήσουν πια οι Γάλλοι. Οι Γερμανοί είχαν φανατιστεί από το Χίτλερ, ήταν άλλη κατάσταση. Τέλος πάντων, μην πηγαίνουμε μακριά τώρα σε αυτά.
0: Ούτως άλλως τα έχουμε ξεχάσει. Για να κάνουμε αυτά που κάνουμε σήμερα, ξεχασμένα τα έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, η λύση, η λησμονιά. Σήμερα ξεχνάμε την ιστορία μας, δεν τη σκεφτόμαστε. Δεν σκεφτόμαστε αυτά που έχουμε περάσει, δεν σκεφτόμαστε αυτά που έχουμε δημιουργήσει, αυτά που έχουμε κάνει. Και αυτό μας λείπει πάρα πολύ. Δηλαδή, ζήσαμε καταστροφές, ζήσαμε τους Βαλκανικούς πολέμους, ζήσαμε τη Μικρασιατική καταστροφή, ζήσαμε έναν εμφύλιο, ο οποίος ήταν δικό μας αμάρτημα, του λαού μας ολόκληρου, διότι ποιος μας δίχασε έτσι? Εμείς ήδη διχαστήκαμε έτσι. Και όμως επιζήσαμε παρόλα αυτά. Ο Σεφέρης έλεγε, η Ελλάδα είναι μια από τις λίγες χώρες που είναι ζωντανές σήμερα. Και το εννοούσε, διότι έβλεπε αυτό το πράγμα και το γράφει αυτό όταν γίνεται το ναυάγιο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αν έχετε ακούσει το ναυάγιο του Ηράκλειο το 1966. Βουλιάζει ένα καράβι και πάνε άφτανδρο, πνίγονται τόσοι άνθρωποι. Και λέει, έχω κατακρεμνιστεί, λέει ο Σεφέρης. Αλλά όμως σκέφτομαι το θαύμα που υπάρχει μέσα μας. Και το θαύμα, θυμόταν, ήταν το 40 που οι άνθρωποι ξεσηκωθήκανε. Υπάρχει μια εναλλαγή θαύματος και τραγωδίας. Και αυτό έχει σχέση με όλη την ελληνική παράδοση. Αν σκεφτείτε την αρχαία ελληνική τραγωδία, υπάρχει αυτή η εναλλαγή του θαύματος, της Ανάστασης και της τραγωδίας. Και είπα τώρα τη λέξη Ανάσταση. Η λέξη Ανάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική για τον Έλληνα, διότι ξεκινάει, πρώτα-πρώτα συνδέεται με την Επανάσταση. Δεύτερον, συνδέεται με τη θρησκεία μας. Η θρησκεία μας, δηλαδή ο χριστιανισμός, η Ορθοδοξία, συνδέθηκε με τον παγανισμό. Είναι περίεργο. Πολεμήσανε οι παγανιστές να καταστρέψουν τον χριστιανισμό και αντιστρόφως οι χριστιανοί, ας πούμε, σκοτώνονταν. Κι όμως επέζησαν. Κι όμως συμφιλιώθηκαν αυτά τα πράγματα. Πού συμφιλιώθηκαν? Στη λαϊκή λατρεία. Ναι. Όταν δείτε στη γλώσσα μας πώς συνδέονται αυτά τα πράγματα, το πανηγύρι.
0: Συναντώνται ακόμα και σήμερα, λέτε εσείς αυτό, και η ακόμα Ελλάδα και η Ορθοδοξία.
1: Εγώ το ζω πολύ, ναι, επειδή έχω και σπίτι στο Πήλιο. Και όταν ερχόμαστε στο Πήλιο, χαιρόμαστε πάρα πολύ το πανηγύρι, ας πούμε, που γίνεται στο Νεοχώρι, στο χωριό που μένουμε, ας πούμε, τις 23 του Αυγούστου. Βλέπω τους ανθρώπους να υπάρχει μια συμβιωτικότητα που δεν τη ζεις σε άλλες χώρες, επειδή έχω ζήσει πολύ στη Γαλλία. Και βλέπω τη διαφορά. Η ματιά μου πάντα γίνεται συγκριτική με άλλες χώρες. Έχω ζήσει στη Γαλλία και έχω σπουδάσει στη Γαλλία. Είμαι παντρεμένος με Γαλλίδα. Και επομένως συνεχώς κάνω αυτές τις παραβολές, τις συγκρίσεις, ας πούμε. Και βλέπω, ναι, η Γαλλία είναι εξίσου πατρίδα μου με εμένα. Δεν την αγαπώ εξίσου, αλλά είναι άλλος τόπος. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι τουρίστες, όταν ξεπερνάνε την επιφανειακή τουριστική ματιά, αγαπούν την Ελλάδα πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο αυτό πράγμα.
0: Ναι. Πώς και γράψατε αυτό το βιβλίο, ποια ήταν η αφορμή, έτσι, αυτή την περίοδο της ζωής
1: σας? Ακριβώς, το έγραψα το βιβλίο αυτό διότι ένιωθα ότι ο κόσμος δεν πάει καλά, ο κόσμος μας. Ένιωθα ότι εγώ είχα γράψει πολλά βιβλία και έπρεπε να ακουστεί κάποια φωνή, ας πούμε, ελληνική φωνή. Και σκέφτηκα ότι αυτό το πράγμα που έλεγε ο Σεφέρης, ότι μία από τις λίγες ζωντανές χώρες είναι η Ελλάδα, έπρεπε να το δείξω, και το δείχνω μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Τον τρόπο που μιλάμε, αυτό που σας είπα πριν, ναι, μια φράση ενός ανθρώπου, ένας βοσκό που έχω γνωρίσει στη Σκύρου, ο οποίος είναι από τους ωραιότερους ανθρώπους που έχω ζει στη ζωή μου ολόκληρη, ας πούμε, διότι κρατάει όλο το ήθος της αρχαίας Ελλάδας χωρίς να ξέρει ούτε αρχαιότητα ούτε τίποτα. Είναι μέσα του αυτό το πράγμα. Όλα αυτά τα πράγματα ζουν, και ζουν μέσα σε χιλιάδες χρόνια, διότι είναι και ο τόπος που τα συνδέει. Εγώ έζησα πολύ άσχημες εποχές. Όταν έγινε η Χούντα, ήμουν έτοιμος να κάνω μια καριέρα στο δημόσιο, ναι, και στο Συμβούλιο Επικρατείας πιο συγκεκριμένα. Και τα παράτησα όλα, διότι όταν έγινε η Χούντα, λέω, τι θα πάω να υπηρετήσω, να ελέγχω εγώ τη Χούντα, ας πούμε, είναι γελίο δηλαδή. Και έφυγα και γύρισε όλη μου η στροφή με τη γυναίκα μου προς το λαϊκό πολιτισμό. Γύρισε με όλη την Ελλάδα και γνωρίσαμε αυτό τη βαθιά Ελλάδα, όπως τη λένε. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, τώρα που είμαι πια πολύ μεγάλος και δεν νομίζω ότι θα γράψω κι άλλα βιβλία, είναι το επάβγασμα όλη τη προηγούμενη δουλειά μου. Γιατί πριν από αυτό υπάρχουν μυθιστορήματα, υπάρχει το σαν μυθιστόρημα, το οποίο ακριβώς ιστορεί όλη την πορεία της ζωής μου. Είναι ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο, και εδώ ήθελα να καταλήξω σε αυτό το πράγμα. Τι μας δίνει αυτή η Ελλάδα, τι μπορεί να μας δώσει σήμερα, ας πούμε, τι μπορεί να μας δώσει αν σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Και υπάρχει μια φράση στο βιβλίο που λέει ότι κάπου, και αυτό μου αρέσει πολύ, διότι είναι μια σκέψη που κάνω, λέω, να σας διαβάσω δύο
0: ώρες. Να το διαβάσετε βεβαίως.
1: Ναι. Μήπως, συγγνώμη, γιατί, μήπως αν ξαναζωντανεύαμε το σωστό νόημα των λέξεων δημοκρατία, οικονομία, σκεφτείτε οικονομία, νόμος του οίκου, και σκεφτείτε τι έχει γίνει η οικονομία σήμερα. Η οικονομία γίνει να γίνει γητό του χρήματος, χρηματιστική την έλεγε ο Αριστοτέλης, ο οποίος την καταδίκαζε, οικουμένη από τον οίκο πάλι. Η οικουμένη γίνεται η πατρίδα μας. Αυτό το λένε και οι Λατίνοι. Ο Σενέκας έλεγε, η πατρίδα μου είναι όλος ο κόσμος. Και αυτό το νιώθανε, αυτό ήρθε από τους Έλληνες. Οικειότητα, πάλι οικειότητα. Οικειότητα του ανθρώπου με τον άλλο. Φιλία, έρος, αγάπη, θαύμα, ελευθερία. Άνθρωπος. Λέω ότι η γλώσσα ελληνική δεν είναι μόνο ελληνική, είναι γλώσσα του ανθρώπου, γιατί αυτές οι λέξεις ταξιδέψαν σε όλο τον κόσμο και πήραν νέες αξίες. Και γι' αυτό η προσέγγιση μου δεν είναι σοβινιστική, δεν είναι εθνικιστική, είναι κοσμοπολιτική, γιατί αυτή η γλώσσα είναι παγκόσμια. Και αυτό προσπαθώ να δείξω στο βιβλίο.
0: Ωραία. Κύριε Κιουρτσάκη, δεν έχω δυστυχώς άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα περισσότερα, φίλες και φίλοι, για το βιβλίο του κυρίου Κιουρτσάκη, «Κρυμμένη πατρίδα», μεθαύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου Δαμιανού Κυριαζή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κιουρτσάκη. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε να ακούσουμε και τις προτάσεις Μαρίου Δημητρίου, γιατί μπορούμε να κάνουμε το βράδυ. Τι μπορούμε, μάλλον, να κάνουμε το βράδυ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7.
2: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤΒΟΛ, καλή σας ημέρα και από μένα και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα, να ξεκινήσουμε με θέατρο. Να σας πούμε λοιπόν ότι απόψε στις 9 και 4 το βράδυ, στο Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών Θεατρίνη, ανεβαίνει η παράσταση Υπατία. Η Υπατία για πρώτη φορά ανεβαίνει στο θέατρο σε έναν καθηλωτικό μονόλογο, σε μεταφορά από το ομώνυμο βιβλίο με την υπογραφή του συγγραφέα Δημήτρη Βαρβαρίγου, που με λόγο ευθύ απογυμνώνει σκληρές αλήθειες για την τυφλή δογματική πίστη, το Θεό, τη μητρότητα και την αγάπη ως μοναδικό αγαθό. Ο Γιάννης Διαματόπουλος σκηνοθετεί ένα έργο για τη σύγχρονη ελληνική δραματουργία με την ηθοποιό Μέμη Αναστασοπούλου να ερμηνεύει και να ενσαρκώνει το ρόλο. Ένα έργο που έρχεται από το παρελθόν για να ρίξει φως στα βαθιά σκοτάδια μιας σκληρής κοινωνίας που οδηγεί ακόμη και στο τέλος της ζωής μιας γυναίκας. Ταυτόχρονα, ένα έργο απόλυτα σύγχρονο, γιατί η Υπατία είναι γέννημα, ηρωίδα και θύμα κάθε κοινωνίας σε ηθική κατάπτωση. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 12 ευρώ και 10 ευρώ το μειωμένο. Να συνεχίσουμε με μια παρουσίαση βιβλίου. Το νέο βιβλίο του ευρηματικού και πολυδιαβασμένου συγγραφέα Μιχάλη Αλμπάντη, με τίτλο «Η νόσος των ουρητηρίων», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νήσος, θα παρουσιαστεί στο Βόλο σήμερα στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ήλιος, που βρίσκεται στην Παύλου Μελά 25Β με Ερμού. Για το βιβλίο, που ξεκίνησε ως νουβέλα και εξελίχθηκε σε μυθιστόρημα, θα συνομιλήσει με τον συγγραφέα η δημοσιογράφος Ρωσάνα Πόποτα. Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από έναν ιό μυστηριώδη που ξεκινά από ένα ταπεινό δημόσιο ουρητήριο και φτάνει να θέσει υπό την εξουσία του ολόκληρο τον πλανήτη. Τέλος, να πάμε στα εικαστικά μας πράγματα και να σας πούμε ότι μετά την δυναμική της παρουσία στη Θεσσαλονίκη, η έκθεση Human Hands συνεχίζει το ταξίδι της στην πόλη μας, παρουσιάζοντας τη νέα θεματική ενότητα με τίτλο Stay Soft. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Ντεκίρικο. Το Human Hands αποτελεί μια εξελισσόμενη καλλιτεχνική πλατφόρμα που εστιάζει στη χειροποίητη δημιουργία, την υλικότητα και τη συλλογική εμπειρία, συνδέοντας πόλεις, καλλιτέχνες και ιδέες μέσα από διαδοχικές εκθεσιακές ενότητες. Στο Βόλο, το project μετατοπίζεται από τη δύναμη της χειρονομίας προς την ποιότητά της. Το Stay Soft λειτουργεί ως πρόταση που επαναπροσδιορίζει την έννοια της απαλότητας, όχι ως αδυναμία, αλλά ως συνειδητή, ενεργή στάση απέναντι στον κόσμο. Η έκθεση θα συνεχιστεί ως τις 16 Μαΐου και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέο διπλωματικό αδιέξοδο για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές μέσω του Τασνίμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στενά του Ορμούς απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Συνεδριάζει ωστόσο σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το πετρέλαιο πήρε ξανά την ανηφόρα, ξεπέρασε τα 104 δολάρια το βαρέλι, το Brent λίγο πάνω από τα 98 το αμερικανικό αργό. Στο νοσοκομείο Αττικών, σε καραντίνα 45 ημερών, προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπλιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του Κρασγερόπλιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσα στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά την νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Σε μια νέα εποχή μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ψηφιακής παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας πολιτών και επιχειρήσεων, περνάει η ΑΔΕ, ενεργοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα σαρώνουν συναλλαγές, καταθέσεις, ακίνητα και δηλωθέντα εισοδήματα. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
1: Ο καιρός.
0: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη, θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νοτιάδες που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Ακούτε την εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Η εκπομπή εκπέμπεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Λάρισας και μεταδίδεται και από το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου. Μας ακούτε φυσικά και από την πλατφόρμα ertaco.gr. Δευτέρα 11 Μαΐου. Χρόνια πορά στις μανούλες που γιόρταζαν χθες και από την εκπομπή και από εμάς. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, θα δούμε την δισογραφία, την επικαιρότητα, την πολιτική δισογραφία και επικαιρότητα. Θα κάνουμε κανένα σχολιάκι για τα υπόλοιπα. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος 2025-26. Πανηγυρίζουν οι απαταχού ΑΕΚτζίδες. Στην Λάρισα πάντως το κλίμα είναι βαρύ για την πιθανή, όπως όλα δείχνουν, για τον πιθανό υπεβιβασμό της ομάδας. Ένα σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή, για πολλούς και διάφορους λόγους, δεν είναι ώρα να τα συζητήσουμε, αλλά αυτή είναι η εμπεδομένη αντίληψη και άποψη στο φιλάθρο κόσμο της Λάρισας.

Από την άλλη, ο Βόλος θα συνεχίσει κανονικά, ο σου Βόλος, την πορεία του στη Super League μετά από μια χρονιά που αδιάφορο θα την έλεγες, ενώ σταθερή πορεία του νου σου Βόλου στην Super League. Είναι εβδομάδα που θα δώσουμε την εθνική μάχη για την Eurovision με τον Ακύλα Μπροστάρη. Την Τρίτη είναι ο ημιτελικός, ο πρώτος ημιτελικός όπου θα αγωνιστεί ο Ακύλας με το Φέρτο. Και βεβαίως αν όλα πάνε καλά, που όλα δείχνουν ότι θα πάνε καλά, το Σάββατο έτσι ο μεγάλος τελικός. Είναι εβδομάδα που στο τέλος, από ό,τι βλέπω, θα έχουμε όλη άποψη για το Χαντάιο, όπως πάντα πράγματα. Ο νέος ιός που μπήκε στη ζωή μας, όχι νέος, δεν είναι νέος, απλά με την δημοσιότητα που έχει πάρει όλη αυτή η ιστορία με το Κροάτσιο και Ρόπριο και με τον Έλληνα επιβάτη που έφτασε χθες στην Ελλάδα και βρίσκεται στο υποεπιτήρηση στο Αττικό νοσοκομείο. Ασυμπτωματικός είναι ο συγκεκριμένος υποβάτης, σε καλή γενική κατάσταση. Θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα διάρκεια 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών.

0: Και από το πρωί βλέπω, και από χθες βεβαίως, πρόσωπα γνωστά. Πρόσωπα γνωστά από την, πρόσωπα από την επιστημονική κοινότητα, γνωστά από την εποχή του κορονοϊού, να τοποθετούνται και να αναλύουν στους πολίτες, στους τηλεθεατές, στους ακροατές, τι είναι ο Χανταϊός, τι συμπτώματα προκαλεί και πώς μπορεί να εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις σε όλο τον κόσμο, έτσι. Στα υπόλοιπα, εκεί που περιμέναμε ότι ίσως οι απαντήσεις του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για το θέμα της εκεχηρίας, της λύσης, της διεξόδου από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και την ένταση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να δώσει διέξοδο, όχι, η απάντηση είναι όχι. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση. Και πάμε να ακούσουμε Βαγγέλη Βούλγαρη, τι σημαίνει αυτό στις τιμές του πετρελαίου, τι μεταδίδει το Art News.
1: Το καλό κλίμα της περασμένης εβδομάδας και ξεκινάνε την εβδομάδα με άνοδο της τάξης του 4%, ξεπερνάει το 4%, το Brent επανέρχεται πάνω από τα $105 το βαρέλι, με τους επενδυτές να αξιολογούν αρνητικά τις εξελίξεις τόσο στο διπλωματικό πεδίο όσο και γενικότερα στο πεδίο στη Μέση Ανατολή. Η διεθνή πετρελαϊκή αγορά αφήνει, όπως είπαμε, πίσω της την ισχυρή πτώση του 6% που κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα. Να θυμίσουμε, Αλεξάνδρο, ότι την περασμένη εβδομάδα το Brent είχε υποχωρήσει ακόμα και στα $96 το βαρέλι. Πάντως στην ελληνική αγορά οι τιμές επηρεάζονται από την πτώση αυτή της προηγούμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο από το παρατηρητήριο τιμών, η τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,09 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή της αμόλυβδης. Το πετρέλαιο κίνηση στα 1,86 το βλέπουμε να έχει υποχωρήσει και το υγραέριο κίνηση στα 1,23 ευρώ το λίτρο.
2: Να πάντως δούμε πόσο θα κρατήσει αυτή η καλή εικόνα.
1: Εκπρόσωποι πάντως των βενζινοπολών εδώ στην ελληνική αγορά, Αλεξάνδρα, εκτιμούν ότι θα έχουμε μία συνέχεια και τις επόμενες μέρες στην υποχώρηση των τιμών, αποτυπώνοντας την υποχώρηση των τιμών της προηγούμενης εβδομάδας. Να πούμε ωστόσο ότι η διεθνής αγορά στρέφει εξ ολοκλήρου πλέον το βλέμμα της στα στοιχεία για τα παγκόσμια αποθέματα και την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Η Morgan Stanley ανακοινώνει ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά περίπου 4,8 εκατομμύρια βαρέλια στο διάστημα μεταξύ 1 Μαρτίου, δηλαδή με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, έως την 25η Απριλίου. Πρόκειται για την μεγαλύτερη μείωση, ιστορική μείωση σε διάστημα μόλις ενός μήνα. Πάντως υπάρχουν ενδείξεις, Αλεξάνδρα, ότι η μείωση των αποθεμάτων ίσως επιβραδύνθηκε λόγω όμως της μείωσης της ζήτησης από την Κίνα, και όπου βλέπουμε μείωση ζήτησης από την Κίνα βλέπουμε και κόπωση της παγκόσμιας οικονομίας. Την ίδια ώρα η JP Morgan, Αλεξάνδρα, προειδοποιεί ότι τα αποθέματα στις χώρες του ΩΣΑ ίσως φτάσουν σε επίπεδα λειτουργικής πίεσης. Να πούμε στους τηλεθεατές μας τι είναι ακριβώς αυτό το επίπεδο. Πρόκειται για το ελάχιστο επίπεδο πετρελαίου που απαιτείται ώστε να λειτουργούν σωστά τα διηλιστήρια, η αγωγή και οι δεξαμενές αποθήκευσης.
2: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Λοιπόν, όπως ήταν λογικό, οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που χαρακτήρισε ως απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν έχει προκαλέσει αυτή την κατάσταση στις αγορές. Πάνω από τα $105, όπως ακούσατε, το βαρέλι. Εδώ στην ελληνική αγορά θα έχουμε τις επόμενες ημέρες πιθανότητα κάποιες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία. Αυτό θα σχετίζεται με την μείωση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, αλλά βλέπετε ότι όλα αυτά τώρα είναι προσωρινά. Έρχονται νέες ανατιμήσεις, νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.

Πάντως ο Donald Trump στο τέλος της εβδομάδας, στα μέσα της εβδομάδας, στις 13 του μηνός, φτάνει στο Πεκίνο για συζητήσεις με το Xi Jinping. Το Ιράν θα είναι αναμφίβολα στην ατζέντα των συζητήσεων των δύο ηγετών. Επαναλαμβάνω, από τις 13 έως τις 15 Μαΐου η επίσκεψη του Donald Trump στην Κίνα.

Δεν έχουμε ελληνική, επίσημη ελληνική τοποθέτηση για το και το drone και τα κριτικά που μετέφερε, αν μετέφερε, όλα δείχνουν ότι μετέφερε όλες οι επίσημες πηγές, οι ανεπίσημες πηγές και όλα τα έγκυρα ρεπορτάζ ή αν θέλετε τα ρεπορτάζ έγκυρων μέσων ενημέρωσης στη χώρα κάνουν λόγο για μεταφορά κριτικών υλών, κριτικής ύλης. Ακούγονται ποσότητες που φτάνουν μέχρι και τα 300 κιλά. Η εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής, χωρίς να έχει διαπιστευτεί, είναι ότι πρόκειται για ουκρανικό Μαγκούρα V5. Παναβάλλω βρέθηκε στη Λευκάδα. Το λέγαμε την Παρασκευή το πρωί ότι αυτή η ιστορία, προσέξτε την και να δούμε τι θα προκύψει. Δεν έχουμε ελληνική τοποθέτηση, διαβάζουμε επίσημη ελληνική τοποθέτηση, πέρα από μια αναφορά που έκανε ο κύριος Ντένδιας και μάλιστα σχολιάστηκε γιατί ήταν ατυχής, γιατί στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας βγήκε και είπε ότι ένα ντρόουν ξένης χώρας, θαλάσσιο ντρόουν, αλλιεύτηκε στη διεθνή χωρικά ύδατα. Δεν είναι έτσι, σε σπηλιά στη Λευκάδα πρέθηκε. Βρίσκεται στο Σκαραμαγκά, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Εξετάζεται βεβαίως από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα τα σενάρια είναι πολλά. Το τι συνέβη και βρέθηκε εκεί, αν είχε βρίσκονταν εν αναμονή κάποιας στόχευσης,

Έχουν συμβεί στο παρελθόν περιστατικά με επιθέσεις σε ρωσικά εμπορικά πλοία, κυρίως δεξαμενόπλοια, στη Μεσόγειο. Είχαμε δύο περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή. Πολλοί εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο σχεδιάζονταν και στην συγκεκριμένη περίπτωση και με την εμπλοκή του θαλάσσιου ντρόν που βρέθηκε στην Λευκάδα. Τώρα, στα αμιγώς πολιτικά. Έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας από τις 15 έως 17 Μαΐου, στο τέλη της εβδομάδας. Ήρθε η ώρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο στο οποίο δεν θα παραστεί, όπως όλα δείχνουν και νομίζω ότι είναι οριστική αυτή η εξέλιξη, ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Το συνέδριο διεξάγεται μετά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που είχαμε την περασμένη εβδομάδα και ήταν έτσι ομαλή η κατάσταση. Υπόθηκαν αυτά που έπρεπε να υποθούν, χωρίς όμως ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Περιμένατε κούκι, αλλά δεν έγινε. Θα θυμάστε, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μια και είμαστε στα της Νέας Δημοκρατίας, να πω ότι στο Βόλο χθες βρέθηκε ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ευρωβουλευτής. Συμμετείχε σε εκδηλώσεις μνήμης για στελέχη της ΟΝΕΔ Μακνησίας που οργανώθηκαν από την ΟΝΕΔ. Δεν είχαμε κάποια δημόσια αναφορά.

για τα τεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία, μίλησε για την ανάγκη το κόμμα να συζητάμε τη νέα γενιά και να την ακούει. Δεν είχαμε κάποια τοποθέτηση για τα όσα συμβαίνουν στο ιστορικό του κόμματος, τουλάχιστον δημόσια από τον κύριο Μημημαράκη, ο οποίος επαναλαμβάνω ότι χθες βρέθηκε στο Βόλο. Είχαμε ωστόσο μια συνέντευξη του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην Γενικού Γραμματέα της κυβέρνησης, ανεψιόντου πρωθυπουργού, ο οποίος θα θυμάστε ότι παραιτήθηκε μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης των υποκλοπών. Ο κύριος Δημητριάδης έδωσε μια συνέντευξη στην εφημερίδα Real News. Τόνισε ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατέψω την πατρίδα.

στις μυστικές υπηρεσίες, στην παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, στην παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω. Αυτή είναι η χαρακτηριστική αναφορά του κυρίου Δημητριάδη στην συνέντευξή του στο θέμα της παραίτησης λόγω της εμπλοκής του στο θέμα των υποκλοπών. Έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από το χώρο της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσουκαλάς τόνισε ότι όχι μόνο ομολογεί ο κύριος Δημητριάδης ότι έχει πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία προφανώς και ανάγεται στον Πρωθυπουργό, αλλά στέλνει μήνυμα σε όλους τους ηθικούς αυτοργούς ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα της πολιτικής αφάνειας για λογαριασμό τους. Και από τα υπόλοιπα κόμματα είχαμε τοποθετήσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τονίζεται ότι ο κ. Δημητριάδης με τη συνέντευξή του έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτουργούσε ως δολοδόχος. Ο Πρωθυπουργός το αποδέχεται ή θα απαντήσει πόσο μπορεί να σιωπά, φοβάται να μιλήσει ο θείος, μη του πει και άλλα ο ανιψιός. Μάλιστα. Ναι, έχει καιρό να τοποθετηθεί ο κ. Δημητριάδης. Νομίζω από την υπόθεση των υποκλοπών δεν είχε μιλήσει από εκείνη την αποκάλυψη και που οδήγησε στην παραίτησή του.

Δεν συζητάμε για τις υποκλοπές. Να πούμε ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο δεύτερο συνέδριο του Επιστημονικού Συνδέσμου Δικηγόρων ή Ποινικολόγοι στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, τι έκανε ο κύριος Βενιζέλος? Στην ουσία αποδόμησε το σκεπτικό του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, για τη μη ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο. Ένα για τη μία κριτική ασκήθηκε σε ένα επίπεδο, η κριτική ασκήθηκε για τη μία ανάσυρση, σε ένα δεύτερο επίπεδο ασκήθηκε για την εξαίρεση του εισαγγελέα του κυρίου, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, από την υπόθεση, αφού ήταν εποπτεύων εισαγγελέας, αναπληρωτής εποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΕΠ και μάλιστα είχε υπογράψει και κάποιες από τις παρακολουθήσεις. Έτσι λοιπόν, ο κ. Βενιζέλος σε επιστημονικό ακροατήριο αναφέρθηκε στην υπόθεση. Άσκοντας κριτική στην εισαγγελική διάταξη του κ. Τσαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τη μη ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9.30. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων από την τοπική δισογραφία και επικαιρότητα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε τροχιά θερμοκρασιών που παραπέμπουν σε καλοκαίρι σε έρχεται η Θεσσαλία, καθώς θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική κινούνται ήδη προς την Ανατολική Μεσόγειο, επηρεάζοντας και τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, η κορύφωση του κύματος ζέστης για τη Λάρισα αναμένεται την Τρίτη, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι και η θερμότερη μέρα της εβδομάδας, με το νητράριο να βαίνει αισθητά πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Η αυλαία της φετινής τουριστικής περίοδου άνοιξε για το αεροδρόμιο της Νέας Αγχέλου το πρωί του Σαββάτου, καθώς προσγειώθηκε η πρώτη πτήση της Eurowings από τον Ντίσεντορφ, μεταφέροντας 157 επιβάτες, οι οποίοι είχαν θερμής υποδοχής από εκπροσώπους της περιφέρειας της Θεσσαλίας. 36.000 ταξιδιώτες πέρασαν από το Θεσσαλικό Κρατικό Αερολιμένα, σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Αθανάσιο Κασιόρα, την περσινή περίοδο, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι φέτος η χρονιά θα είναι ακόμη καλύτερη. Κάθε εβδομάδα στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχέλου θα φτάνουν φέτος 6 τακτικές πτήσεις και 3 τσάρτερ, ενώ η πτήση από το Κατοβίτσε της Πολωνίας αποτελεί τη νέα προσθήκη στο πρόγραμμα. Τον προβληματισμό και την έντονη διαφωνία του σχετικά με την κατανομή των νέων θέσεων ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ εκφράζει μέσω ανάρτησής του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Παραθέτοντας συγκριτικά στοιχεία από διάφορες περιοχές της χώρας, ο κ. Κουρέτας κάνει λόγο για υποστελέχωση και άνηση μεταχείριση των νοσοκομείων της Θεσσαλίας, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα προς την κυβέρνηση και τους βουλευτές της περιοχής για το κατά πόσο αναδείχθηκαν οι πραγματικές ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας στη Θεσσαλία. Σημαντική ενίσχυση με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για το νοσοκομείο του Βόλου με χρηματοδότηση ύψους περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των δομών υγείας στην περιοχή. Πρακτικές απαντήσεις στις όλο ένα και περισσότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική γεωργία, επιχείρη να δώσει η ερευνητική ομάδα τη Θεσσαλία, που αναπτύσσει βιολογικές λύσεις που στοχεύουν στη μείωση της χρήσης χημικών, φυτοφαρμάκων και λοιπασμάτων, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών. Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεται το Εργαστήριο Διαχείρισης Φυτοϊγείας του Τμήματος Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, η ερευνητική ομάδα του οποίου την τελευταία πενταετία εργάζεται πάνω στην ανάπτυξη νέων βιολογικών λύσεων για τη θρέψη και τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών. Σε μάστιγα εξελίσσεται η κλοπή μετασχηματιστών και χαλκού από υποσταθμούς της ΔΕΗ και απομόνωση του Θεσσαλικού κάμπου. Αρχές Ιουνίου ξεκινάει η αρρευτική περίοδος και το ηλεκτρικό δίκτυο εμφανίζει προβλήματα, αδυνατώντας να εξυπηρετήσει τις αρρευτικές ανάγκες των αγροτών. Νέος κύκλος κινητοποίησεων ξεκινά για τους δικαστικούς υπαλλήλους την τρέχουσα εβδομάδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, η διαιώρη στάση εργασίας από τις 9 και τις 11 συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη, ενώ οι δικαστικοί υπάλληλοι θα πάρουν μέρος και στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΗ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Σε συμμετοχή στην απεργιατική κινητοποίηση της Τετάρτης, που προκήρυξε η ΑΔΕΔΗ, καλεί τον Ομαρχιακό Τμήμα της Μαγνησίας, κάνοντας γνωστό ότι η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 το πρωί μπροστά στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Στις 10.30 το πρωί της Τετάρτης, στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας, θα γίνει και η απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Στη Σκιάθο, ανήλικος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι το απόγευμα της Παρασκευής παρέσυρε πεζό σε κεντρικό πεζόδρομο και στη συνέχεια εγκατέλειψε στο σημείο του ατυχήματος, με τον τραυματία να μεταφέρεται για πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας. Ο ανήλικος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές όπως και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας. Ευνηδιαστική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος χθες το απόγευμα σε χώρο των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ στα Τρίκαλα. Εντοπίστηκε αυτοσχέδιος οπλισμός και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Προσήχθησαν και κρατούνται στην αστυνομία δύο άτομα, ενώ σφραγίστηκαν τα γραφεία του συνδέσμου. Σύλληψη ιδιοκτήρας μπαρ στα Τρίκαλα για χρήση δυνατής μουσικής. Στο Βόλο πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή βιωματική εκδήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με την πόλη να καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη συμμετοχή πανελλαδικά στην αξιοποίηση των σχετικών βάουτσερ. Ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Γκλούμης Ατσαλάκης ανέφερε ότι στη Μαγνησία αξιοποιούνται περίπου 2.000 βάουτσερ για ευρυφωνιπιακούς σταθμούς, ενώ τα προγράμματα απόκτησης πρώτης κατοικίας έχουν ήδη στηρίξει 280 οικογένειες. Στο Βόλο, στο πλαίσιο εκδηλώσεων μνήμης για στελέχη της ΟΝΕΔ Μαγνησίας, βρέθηκε χθες ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ευρωβουλευτής Βαγγέλης Μημαράκης, που αναφέρθηκε με δηλώσεις του στη σημασία της Ευρωπαϊκής Ενωπήσεις αλλά και στον διάλογο με τη νέα γενιά. Με ανακοίνωσή του, επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, Νίκος Παπαπέτρος, κατηγορεί τον Δήμαρχο Αχιλλέα Μπέο για έλλειψη μέτρου και επίγνωσης του θεσμικού του ρόλου, κάνοντας λόγο για τοποθετήσεις που, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, πλήττουν την εικόνα της πόλης και των πολιτών της όσον αφορά το δυστύχημα των τεμπών αλλά και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα προχώρησε στην πρόσληψη 10 ατόμων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών για να καλυφθούν ανάγκες πυροπροστασίας για το τρέχον έτος. Εργασίες αποκατάστασης και επισκευές προγραμματίζονται το καλοκαίρι στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Καρδίτσας. Αντικείμενο λατρείας από τους Τρικαλινούς, 90 ιστορικά αυτοκίνητα που εκτέθηκαν χθες στο Μήλο Ματσόπουλου στην πρώτη πανελλήνια συνάντηση που διοργανώθηκε από την τοπική λέσχη αυτοκίνητου.
Στο επίκεντρο της βεωροϋπολιτικής παράδοσης και πολιτιστικής έκφρασης βρέθηκε προχθές το απόγευμα η Λάρισα, που φιλοξένησε την πρώτη επανελληνία συνάντηση πολιτιστικών συλλόγων Βορείου Ηπείρου. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βόρειου Ηπειρωτών Θεσσαλίας Οπείρος, με συνδιοργάνωση Περιφέρειας και του Δήμου Λαρισίνος, το παρόν και ο Ευρωβουλευτής Φρεντίν Μπελέρης. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 20 λεπτά πριν από τις 10. Ο Βαγγέλης Βουλγαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε Λάρισα και Βόλο, σε όλη τη Θεσσαλία και από την ψηφιακή πλατφόρμα ertecho.gr.

Από ό,τι βλέπω, η νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη της ιρανικής απάντησης για την εγχειρία από τον πρόεδρο Τραμπ κυριαρχεί στα θέματα της ειδησιογραφίας αυτή τη στιγμή. Πάμε όμως να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Για σήμερα Δευτέρα δεν κυκλοφορούν οι πρωινές εφημερίδες, έτσι. Δευτέρα ξεκινάμε από τα νέα. Το ντρόουν μίλησε, αποσυνταρμολογήθηκε. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θέμα ορώνει η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή. Πού έγινε φύλλο και φτερό, με στόχο και την αντιγραφή της τεχνογνωσίας που προσφέρει. Τι έγινε με τα ενσωματωμένα κριτικά που αφαιρέθηκαν, χτενίζουν το Ιόνιο και για άλλες πλωτές βόμβες. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός ξεκινάει η καραντίνα. Ο Έλληνας επιβάτης Τούκρας Γεροπλίου στο νοσοκομείο Αττικών σε υποχρεωτική καραντίνα. Τραμπ Σι επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία και Βρετανία και κατάθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά. Παρασκήνιο, όταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης προκαλεί καρφώνη και προειδοποιεί. Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο μέτρησε σεισμό. Ναι, η αλήθεια είναι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου μετρούσε μικροδονήσεις, να το πούμε έτσι, που κατεγράφονταν από το πλήθος, έτσι. Δήμος Αθηναίων, όλο το σχέδιο για τα πατίνια, ανώτατο όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα και 1574 θέσεις στάθμευσης. Πάμε στην απογευματινή. Τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 2026-27. Κατάργηση της προσωρινής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθενείας εισφορών, μεγαλύτερα κίνητρα για όσους εργάζονται μετά την έξοδο, για 600.000 υπόκριους σβήνει η προσωπική διαφορά. Μουσική 45 ημέρες καραντίνα στο Αττικό για τον Έλληνα. Η απάντηση του Ιράν στο σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου, κρίσιμες συνομιλίες αναφέρει η εφημερίδα. Και βεβαίως εννοείται ότι στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων σήμερα, σε όλα σχεδόν, υπάρχει αναφορά στην κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου από την ομάδα της ΑΕΚ. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Τουρκική εισβολή διανόμου. Πρώτο πυλώνει η μητέρα όλων των προκλήσεων. Ο Σεντήρ, διευθυντής της Μιλιέτ και φερέφωνο του Ερντογάν, αποκάλυψε τα σχέδια για θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή του Κάζους Μπέλι. Τσουνάμι οργής για την προκλητική συνέντευξη παροδία του Δημητριάδη για το Predator Gate. Ομοβροτία Βενιζέλου Μενουδά Κουράμου και Λαζόπουλου για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στα υπόλοιπα θέματα, κυβερνητική αφωνία για το οπλισμένο ντρόν που βρέθηκε στις ακτές του Ιουνίου. Συνταγματική αναθεώρηση, ύποπτα παιχνίδια και τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα. Πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες. Ισχυρή κυρίαρχη αξιόπιστη Ελλάδα. Μηνύματα ενότητας και σκληρής δουλειάς από τη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πιο ψηλά από ποτέ οι γαλανόλευκοι. Οι άλλοι ονειρεύονται το καταστροφικό 2015. Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Εκένωση για την κρουαζιέρα του Χανταϊού στο Αττικόν ο Έλληνας. Υπερθέαμα στο ΟΑΚΑ, σεισμός Μετάλλικα με ζορμπά και τρύπες. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Εστία. Ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια, η μονομερής οριοθέτηση της Τουρκίας.
η κίνηση που θα ακυρώσει αυτοδικαίως και εξυπαρχής όλες τις άλλες πρόνοιες της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως, Κάζους Μπέλι, Φαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, ένα αέριο χώρο. Βενιζέλους κατά Τζαβέλα για τις υποκλοπές, από την ομιλία του στο συνέδριο της Ένωσης Ιππινικολόγιπ. Ποιους κινδύνους βλέπει για την ελληνική οικονομία ο Φιτς. Τέταρτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εν αναμονή, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εφημερίδα των Συντακτών. Η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι, εξαπατημένη και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους λογαριασμούς ισολογισμούς τραπεζών και servicers. Πήραν έγκριση, βρήκαν σπίτι, πλήρωσαν προκαταβολή και δικηγόρο και η κυβέρνηση τους απαγόρευσε να προχωρήσουν σε συμβάσεις. Χρηματοδοτήθηκε κάτω από το 10% των 125.000 αιτήσεων στο σπίτι μου 2. Μεγάλη απόκληση ανάμεσα στις εκκρίσεις και τις εκταμιεύσεις. Αλέξης Τσίπρας, τι θα πει απόψε ο πρώην Πρωθυπουργός. Τράπεζες, οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, μηχανισμός παράκαμψης της εργατικής νομοθεσίας. Είπα Ιράν, νέο όχι της Τεχεράνης στις αμερικανικές αξιώσεις. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Κόντρα. Προεκλογικό σκηνικό με Ευθύνη Μητσοτάκη από το συνέδριο της Θεσσαλονίκης έδεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας, σε θέση μάχης στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Αλέξης Τσίπρας, στο Χαλάδρη σήμερα η πρώτη συγκέντρωση του κόμματος, γάζωσαν με ούζη γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλυθέα. Ανεξέλεγκτη πλέον η εγκληματικότητα στη χώρα. Καραντίνα 45 ημερών στο Αττικό για τον Έλληνα. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Μανιφέστο. Αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας, λαϊκισμός με το τσουβάλι. Μιλάνε όλοι για τις τράπεζες, μιλάει και ο πολιτικός που τις έκλεισε. Συνέντευξη ποταμός Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο Ανδρουλάκης στρέφεται από την τοξικότητα με το κόμπλεξ δεν κάνεις πολιτική. Κατά τη διάρκεια της ηττίας μου χάλασα τα χατέρια της διαπλοκής. Λαούρα Κοβέση, διαρκές παραλήρημα μεγαλείου από την ΑΔΕΚΑ στη Ρουμάνα εισαγγελέα. Αυτά φίλες και φίλοι με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου.

Λοιπόν, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, να πούμε ότι στις κυριακάτικες εφημερίδες, πολιτικές εφημερίδες, πληθαίνουν τα σενάρια για εκλογές στο φθινόπωρο, εθνικές εκλογές στο φθινόπωρο και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, κάποιοι έχουν κλειδώσει και μια ημερομηνία, 27 Σεπτεμβρίου, μετά τη ΔΕΘ. Πολύ νωρίς βλέπω εδώ τις αντιδράσεις προσώπων εδώ στο σταθμό, στο στούντιο. Ναι. Υπάρχει το σενάριο του φθινοπόρου για πολλούς λόγους. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση εκτιμά ότι με την κατάσταση στην οικονομία λόγω του πολέμου και της, δεν θα είναι εύκολος ο χειμώνας. Και σου λέει, ας κάνουμε νωρίτερα τις εκλογές. Μην έχουμε και αυτή την όποια φθορά, αν υπάρξει, από τον βαρύ οικονομικά χειμώνα που προμηνύεται, επαναλαμβάνω, λόγω της διεθνούς κατάστασης στην οικονομία και όχι μόνο, σε σχέση και με τα δικά μας. Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να κάνουμε και την ανάγνωση για την επιτάχυνση των βημάτων του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα μιλάει σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι της Αττικής, στην Αθήνα. Πληθαίνουν οι παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Να δούμε, πάλι είδαμε δημοσιεύματα για τα νέα πρόσωπα. Όλα δείχνουν ότι είμαστε στην τελική φάση πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις για την ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Λέτε να γυρίσουμε από τα μπάνια του λαού και να πάμε σε προεκλογική περίοδο. Μαυρισμένοι γύρω από τα μπάνια, αρμυρισμένοι,

0: τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Λόγω τεχνικών προβλημάτων από την ηλεκτροδότηση θα συνδεθούμε με το ΕΡΤ News Radio και όταν αποκατασταθεί η βλάβη θα συνεχίσουμε κανονικά το πρόγραμμά μας.
2: Ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τανσίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Σι Τζιπίνγκ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση. Καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο οποίος δήλωσε ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Το Ισραήλ προειδοποιεί για νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και καλεί κατοίκους να αποχωρήσουν. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύθηκε στα 106 δολάρια το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο νοσοκομείο Αττικών, σε καραντίνα 45 ημερών, προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους συνολικά 17 Αμερικανούς που επαναπατρίζονται διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον ιό. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ στη Βρετανία αναπτύσσουν ένα εμβόλιο κατά του Χανταϊού. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στην Ξάνθη, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, με το τμήμα δίωξη εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ηράκλειο της Κρήτης, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη νεαρή γυναίκα. Πέμπτη Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε το βράδυ ανοιχτά της Κρήτης, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μέσα σε μία ημέρα στο νησί σε 278, μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
3: Ο καιρός.
2: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις.

0: 26 Μαΐου, η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Ξεκινάμε μια ζεστή εβδομάδα, θα φτάσει στους 33 βαθμούς στη θερμοκρασία, που σημαίνει ότι πια έχουμε μπει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Το αναπόφευκτο δηλαδή, αργήσαμε κιόλας. Είδα και κόσμο στη θάλασσα, η οποία όμως είναι κρύα, αν δεν το λέει λιγάκι το τσακανό σας. Και έξω στην παραλία καλά είναι βέβαια, αλλά για να μπει κανείς μέσα θα πρέπει να είναι από αυτούς που μέσα στη θάλασσα κολυμπάνε. Άρα ζεσταίνεται το σώμα και αντέχει τη θερμοκρασία. Αν είστε του στυλ πλατσουρίζω κτλ, περιμένετε λίγο ακόμα.

Είναι πάρα πολύ ωραίες οι εικόνες που είδαμε το Σαββατοκύριακο από τον τύμβο του Καστά. Θυμάστε την ιστορία έτσι με τον Τάφο το 2014, όπου είχαμε την ευχάριστη εξέλιξη να μην τσακώνονται οι σεισμολόγοι αλλά οι αρχαιολόγοι για το ποιανού είναι ο Τάφος. Και η μισή χώρα είχε γίνει ειδική περί τα αρχαιολογικά, τα μακεδονικά, τα ιστορικά. Ωραία περίοδος ήταν. Δεν είναι κακό να μιλάς για την ιστορία, ακόμα και αν πέφτουν και διάφορα ανιστόρητα. Αλλά καλό ήταν. Εγώ κακό δεν το είχα βρει ούτε τότε. Υπήρξε χρηματοδότηση, υπήρξε πάρα πολύ καλή και σκληρή δουλειά, ειδικά από τους αρχαιολόγους, γιατί όλα αυτά τα πράγματα γίνονται με αργούς ρυθμούς και με υπομονή, για να μην γίνονται ζημιά στα μνημεία. Και έχει αναδειχθεί ένα ωραίο κυκλικό ταφικό μνημείο, το οποίο το 2028 θα είναι και στο κοινό όταν ολοκληρωθούν οι δουλειές, στις εργασίες, στις σέρες, το οποίο αναδεικνύει την τεράστια ιστορία της περιοχής και τη μακεδονική κληρονομιά. Την οποία και άλλοι θα θέλανε να είχαν, αλλά δεν μπορούν να βρούνε ούτε μακεδονικό πλακάκι.

κατά τα λοιπά. Συνεχίζουμε με το δολάριο. Την τιμή του πετρελαίου να ανεβαίνει στα 104 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε αυτό το σανσέρα, αλλά εκεί γύρω από τα 100, λίγο πάνω, λίγο κάτω είμαστε. Αναλόγως τώρα τι θα γράψει στο Truth Social ο κύριος Τραμπ, ο οποίος είπε ότι είναι απαράδεκτη η πρόταση των Ιρανών, τους την δίνει πίσω. Οι Ιρανοί έχουν υπομονή από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι σε πανικό. Κάνουν μια διαπραγμάτευση σαν να είναι ισοπαλία το μάτς, κι ας μην είναι. Και όπως μπορείτε να διαβάσετε στο ertnews.gr, ο Λίβανος λέει ότι αυτή τη στιγμή 68 λιβανέζικα χωριά είναι υπό Ισραηλινό έλεγχο. Το τι γίνεται στο Λίβανο είναι σοβαρό κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Οι Ιρανοί, όταν λένε πάμε για ειρήνη, εννοούν και στο Λίβανο. Στο Λίβανο που γίνεται μακελιό, έρχονται συνέχεια φωτογραφίες και ειδήσεις για χτυπήματα, για κτίρια, στα οποία τις πιο πολλές φορές από ό,τι έχουμε καταλάβει ψάχνουμε έναν ο οποίος μπορεί να είναι μέλος της Χεζμπολάχ, και γύρω γύρω όλοι οι άλλοι που σκοτώνονται, τι είναι, παράπλευρες απώλειες.

Λοιπόν, η πρώτη παράμετρος είναι πάντοτε η ανθρώπινη ζωή. Μετά υπάρχουν και οι υπόλοιπες συνέπειες, οι οποίες είναι κυρίως οικονομικές λόγω της περιοχής όπου γίνεται ο πόλεμος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τώρα να έχουν ανέβει πάρα πολύ και τα οικοδομικά υλικά. Υπάρχουν κατασκευές που μπορεί ακόμα και να τις αναστείλουν οι κατασκευαστές, διότι κάνουν ένα προγραμματισμό το πόσο θα τους κοστίσει και πόσο θα το πουλήσουν. Όταν φτάνουν τα οικοδομικά υλικά από ένα ποσό και πάνω, δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνονται και τα ενοίκια. Άμα δεν παίρνουν καινούργια σπίτια στην κατοικία, κάπου πρέπει να μείνεις. Και επειδή δεν θέλει και πάρα πολύ ο Έλληνας να μπουκάρει στην ιστροκέρδεια, ανεβαίνουν και τα ενοίκια χωρίς καινούργια υλικά, γιατί μην το ανακοινίζουμε κιόλας, μωρέ, θα ανέβει κι άλλο η τιμή του. Ακούς κόσμο που πάει να δει σπίτια και μερικές φορές νομίζω ότι μπαίνει σε γιαπί το οποίο δεν είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, μοιάζει με γιαπί, αλλά στο δίνουν να μείνεις μέσα.

Για να δούμε, σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω με στόχο τα κλειστά σπίτια. Αυτά θα έχουν προτεραιότητα εφόσον κατοικηθούν από τον ιδιοκτήτη ή ενοικιαστούν.

Είναι τρομερά τα εγκλήματα τα οποία διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό στην επικαιρότητα. Στην Κρήτη πάλι ένας άντρας τώρα, έτσι, έχει αστεία. Από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία, εν κινήσει πέταξε τη γυναίκα του από το αμάξι, μητέρα 4 παιδιών, την παράτησε και έφυγε. Στη Βόρεια Ελλάδα τσακώθηκε ένας 44 χρονών με έναν γείτονά του 54, τον πυροβόλησε ψυχρό στο κεφάλι και τον πέταξε στον ποταμό Λιδία, και αργότερα όταν τον έπιασε η αστυνομία είπε ότι του είχε πάρει, λέει, 5 περιστέρια.

Είναι προφανές ότι υπάρχουν σοβαρά θέματα ψυχικής υγείας σε κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο αρνείται να αναζητήσει βοήθεια, αρνείται να μπει σε μια διαδικασία να θεραπεύσει τον εαυτό του, και κάποια στιγμή κάτι γίνεται και διαβάζουμε τέτοιες ειδήσεις.

Λοιπόν, μία από τις ειδήσεις που διαβάζουμε και έρχεται από το εξωτερικό είναι η σκέψη, το οποίο το ακούμε πάρα πολύ καιρό, για παγκόσμιο φόρο. Δηλαδή, υπάρχει για παράδειγμα η Google, το Facebook και πάρα πολλές άλλες ψηφιακές εταιρείες, οι οποίες φορολογούνται βάσει της χώρας την οποία δηλώνουν ως έδρα και όχι στις χώρες στις οποίες παράγουν κέρδη.

ικανότητα των κυβερνήσεων απέναντι σε κολοσσούς, συνήθως αμερικάνικους, καταντάει και ύποπτη. Δείτε για παράδειγμα το YouTube. Μπορούσε για πάρα πολλά χρόνια κάποιος να σε τραβήξει ένα βίντεο, να το ανεβάσει στο YouTube, να λες εσύ στο YouTube, δεν θέλω ρε παιδί μου να είναι το βίντεο πάνω εκεί πέρα, δεν έχω συνενέσει. Και για πολλά χρόνια δεν μπορούσε να κάνεις τίποτα απολύτως. Το YouTube έλεγε, εγώ την πλατφόρμα έχω, πήγαινε βρες αυτόν που το έκανε.

ή το φαινόμενο της ανωνυμίας, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει στα social media, ότι μπορεί κάποιος να δημιουργεί ένα ψεύτικο προφίλ, να βρίζει, να χειδιολογεί, να ανεβάζει βίντεο της φίλου του, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, της πρώην, για να την εκδικείται. Και ενώ βλέπουμε ότι αυτό δημιουργεί ζητήματα σοβαρής τοξικότητας αλλά και παρανομίες, πάλι να μην τρέχει τίποτα. Αντίθετα, ας πούμε, για παράδειγμα στο Airbnb, που κάποτε όντως μπορούσες με ένα ανύπαρκτο προφίλ να νοικιάσεις σπίτι, είδαν ότι αυτό είναι σοβαρό θέμα, δεν μπορεί να γίνεται ο κάθε χρήστης του Airbnb να βάζει μέσα στο σπίτι του, ας πούμε, ένα τρομοκράτη, για παράδειγμα, γιατί χρησιμοποιήθηκαν για τις ιστορίες. Και για να γίνεις ενοικιαστής στο Airbnb υπάρχει πλήρης ταυτοποίηση.

Λοιπόν, οι πληροφορίες δείχνουν ότι τουλάχιστον μέσα στο μήνα θα έχουμε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος θέλει να είναι έτοιμο σίγουρα πριν από την έκθεση Θεσσαλονίκης, να έχει κάνει δηλαδή την παρουσίαση του κόμματος και να απευθύνεται προγραμματικά στην κοινωνία. Καλή επιτυχία να το ευχηθούμε. Και να δούμε ποιες θα είναι οι αλληλεπιδοτές αντιδράσεις. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλα κόμματα στα αριστερά, όπως είναι για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατέβει ή όχι αυτόνομος, τι απήχηση θα έχει, ποια είναι η πίτα, ποιος μοιράζεται ποιο κομμάτι κ.ο.κ. Πράγματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ την αριστερά, δεν ξέρω αν ενδιαφέρουν τον υπόλοιπο κόσμο.

Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό, δύο ακόμα κρούσματα Χανταϊού από το συγκεκριμένο πλοίο, το κρουαζιερόπλοιο. Εντάξει, είναι σε εγρήγορση παγκόσμια κοινότητα, γιατί μέσα ήταν και επιβάτες από διάφορες χώρες οι οποίοι επιστρέφουν, μπαίνουν σε καραντίνες ή σε θεραπευτικές μεθόδους.

Έλληνας ο οποίος ήρθε. Επαναλαμβάνεται από το Υπουργείο ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής και τα λοιπά, αλλά θα μείνει 45 μέρες αυστηρή καραντίνα. Φαντάζομαι, γιατί αυτός είναι ο χρόνος ούτως ώστε να εξαλειφθεί κάθε αιτία. Εξάλλου το καραντίνα, αυτό σημαίνει 40 μέρες καραντίνα. Από το 40. Δηλαδή το 40.

λοιπόν για το ντρόν, το θαλάσσιο ντρόν. Αυτό που λένε από το Υπουργείο είναι ότι επειδή όλα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί

κινούνται με IP και γι' αυτό χρειάζεται και ένα router και αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν, να εντοπιστούν μέσω των δορυφόρων πολύ πιο σύντομα από ό,τι κανείς θα φανταζόταν. Θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες για την προέλευσή του, ενδεχομένως και να είναι πιο ασφαλείς οι υποθέσεις και για την αποστολή του. Όπως και να έχει, βάζει νέα πράγματα στο τραπέζι το ότι σε ελληνική θάλασσα ένα τέτοιο ντρόν με εκρηκτικά έβοσκε. Καταλαβαίνετε ότι επειδή συζητάμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια για τα ντρόν, τα υπτάμενα τώρα, τα οποία είχε αναπτύξει η Τουρκία κτλ. Γιατί έτρωγε εμπάργκο στα κανονικά αεροπλάνα. Αυτό είχε πει και ο Ερντογάν. Λέει: καλό μας κάνατε, μας αναγκάσετε να αναπτύξουμε μια παράλληλη βιομηχανία. Σε μια θαλάσσια χώρα όπως είμαστε εμείς, το τι γίνεται πάνω στα νεράκια μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε μισό μέτρο πίσω από την τεχνολογία ή την αντιμετώπιση αυτής της τεχνολογίας.

Δεν έχουμε πει τίποτα για τους Μετάλλικα και τον Παναθηναϊκό, ε. Για τους Μετάλλικα εμείς δεν πήγαμε, τι να σας πούμε. Αυτοί που πήγανε λένε ότι περάσανε καλά. Υπάρχει μια μικρή γκρίνια για τα εισιτήρια, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν θέλουμε να έρχονται συγκροτήματα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στα κορυφαία τους και γεμίζουν σε όλο τον κόσμο γήπεδα κτλ., δυστυχώς αυτές είναι οι τιμές. Άλλοι πληρώνουν και εισιτήρια για να πάνε στο εξωτερικό να τις δουν και τους έρχεται πάρα πολύ πιο ακριβά. Και δεν είναι και πλούσιοι. Μην φαντάζεστε ότι όποιος ακούει μουσική του περισσεύουν, αλλά για τη χαρά σου, για το χόμπι σου, τη διασκέδασή σου, τα συνδυάζεις κιόλας και πάρα πολλοί το κάνουν. Δεν θα έρθουν παρόμοια συμβέλεια συγκροτήματα με λιγότερα χρήματα. Όμως ελπίζω πολύ να θυμήθηκαν τη χαρά του να πηγαίνει σε μια συναυλία, τι ωραίο πολιτιστικό γεγονός είναι, και έρχονται ένα σωρό τα οποία δεν χρειάζεται να δώσει κανείς μισό νεφρό. Μπορεί από 30 μέχρι 70 ευρώ, δηλαδή πολύ σημαντικά πράγματα, αρκεί να αγαπάει τη μουσική, να την γνωρίζει και να την παρακολουθεί. Λοιπόν, μπράβο στην ΑΕΚ, η οποία δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος το καθάρισε. Η αλήθεια είναι, εγώ δεν την έχω δει και πάρα πολλές φορές, αλλά όσες την είδα δεν μου γέμιζε το μάτι. Δηλαδή, έβλεπες τον ΠΑΟΚ και σε έπιθε, τι ωραία ομάδα, ρε παιδί μου. Έβλεπες την ΑΕΚ, έλεγες, δεν είναι για πρώτη. Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός τον έβλεπες και σου γέμιζε το μάτι, τι έλεγες, είναι για τέταρτος. Δεν σε κορόιδευε. Αλλά τι να πεις τώρα για μια ομάδα που και δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη το έχει πάρει. Αγιά. Δυστυχώς δεν παίζω και στοίχημα. Με το που έδειξε χθες 70 το ρολόι, είμαστε μια παρέα και το κοιτάμε και λέω, τώρα ξεκινάει ο Παναθηναϊκός να τρώει τα γκολ. Εάν το ποδόσφαιρο ήταν στο 70, νομίζω θα το είχε πάρει 4 αγωνιστικές πριν τη λήξη.

Και όλα δείχνουν ότι ψάχνει για προπονητή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio, με τη Χαρά Γιαννοπούλου να ρυθμίσει τον ήχο, την Ήρα Παναλίδου να διαλέγει τη μουσική, τη Βασιλική Κολτσίδα και τη Λούσα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Πάμε για το σύντομο δελτίο ειδήσεων, αλλά θα ακούσουμε το τραγουδάκι πρώτα και επιστρέφουμε. Where oceans apart, even though my tears have dried.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίες, Κατεχάκη και Αττική Οδό. Νεογέννητο εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό της Ξάνθης, συνελήφθη η μητέρα. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου, υπενθυμίζοντας ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο παρά την εκεχηρία χιλιάδες νεκροί και τραυματίες από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Άλμα τιμών του πετρελαίου μετά το αδιέξοδο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ανησυχία για παρατεταμένα κλειστά στενά του Ορμούζ. Σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης στο νοσοκομείο Αττικών για 45 ημέρες ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και ο οποίος είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες έως 28 βαθμούς στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στο Radio 105,8, στο Earth News Radio 105,8 και τι λέτε να πάμε για το δεκάλογο της εβδομάδας. Στο νούμερο 10 ο Μπέζος, ο Μέγας Ευεργέτης, ο οποίος για φιλανθρωπικούς σκοπούς έδωσε και 10 εκατομμύρια στο Met Gala που γίνεται στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να είναι και το πρόσωπο που λάμπει, που ξεχωρίζει. Οι τελευταίες καταγγελίες των εργαζομένων του. Έλλειψη σεβασμού στα εργασιακά δικαιώματα. Πίεση και εκφοβισμός, ειδικά σε περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι προσπαθούν να οργανωθούν σε σωματεία. Κάρφωμα ακόμα και αν κάποιος κάθεται λίγο παραπάνω στην τουαλέτα. Μάλιστα. Λάμπει. Από όπου και να το δεις, αυτό το πρόσωπο είναι αστραφτερό. Στο νούμερο 9, ο ψαράς στη Λευκάδα, ο οποίος βρήκε το θαλάσσιο δρόμο και το μετέφερε, δήλωσε: αν ήξερα ότι είχε κριτικά, δεν θα το έπαιρνα. Ακούγεται αυτονόητο, αλλά με τόση μαγιά που κυκλοφορεί στα μίντια, καλό είναι να υπογραμμίζουμε κάποιον ο οποίος μιλάει με την κοινή λογική. Στο νούμερο 8, ένας πατέρας στο Τέξας, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε την κόρη του. Η μητέρα του είπε ότι συζητούσαν για την πολιτική του Τραμπ, διαφώνησαν και γι' αυτό την πυροβόλησε. Ο πατέρας λέει: όχι μόλις, της έδειχνε λίγο το όπλο και χρυσοκρότησε. Οι αρχές τελικά πίστεψαν τον πατέρα, ο οποίος πιστεύει τον Τραμπ, ότι τα όπλα χρυσοκροτούν την ώρα που μιλάς με το παιδί σου. Στο νούμερο 7 ο Παναθηναϊκός που έχασε και τα δύο παιχνίδια από τη Βαλένθια και έτσι πρέπει να πάει στην Ισπανία να καθαρίσει την πρόκριση. Είναι το ίδιο πρόβλημα με το ποδόσφαιρο. Ίσως αν ξεκινάγαν τα παιχνίδια από την τρίτη περίοδο που συνήθως ξυπνάει και ο Αταμάν, να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Στο νούμερο 5, ένα τρομερό παλικάρι στην Κρήτη που αναζήτησε την πρώην κοπέλα του σε μια καφετέρια. Τη βρίσκει, πάει από πίσω, της κάνει κεφαλοκλείδωμα και τη ρίχνει στο πάτωμα. Άντρας, έτσι όχι αστεία. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί οι βίαιοι άνθρωποι σε ένα τεράστιο ποσοστό είναι οι πιο δειλοί που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Στο νούμερο 4, ο διάσημος και καταξιωμένος Βρετανός συνθέτης Άντριου Λόιντ Βέμπερ έβγαλε σε δημοπρασία τα κρασιά του προκειμένου να βοηθήσει παιδιά σε μη προνομιούχες περιοχές που ασχολούνται με τη μουσική και έβγαλε 500.000 λίρες από τη δημοκρασία. Δημοπρασία. Καθόλου άσχημα, έτσι, αλλά υπάρχει και το ερώτημα. Γιατί δεν πίνει τα κρασάκια του μόνος του και να δώσει από την τσέπη του 500 χιλιάρικα για τα παιδιά των μη προνομιούχων περιοχών. Θα είχε και περισσότερο νόημα, γιατί έτσι πιο πολύ φαίνεται ότι κάνει φιγούρα για τα κρασιά που έχει στο κελάρι παρά για τη φιλανθρωπία του. Στο νούμερο 3, οι αυτοκινητοβιομηχανίες Ευρώπη και Αμερική, οι οποίες βλέπουν τα κινέζικα αυτοκίνητα όχι να έχουν μπει στη μάχη της αγοράς, αλλά να ανεβάζουν πωλήσεις με τρομερή ταχύτητα. Καλά, όταν πήγαιναν στην Κίνα για να φτιάξουν τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα με φθηνά εργατικά χέρια, τι περίμεναν? Ότι ένας λαός που ανακάλυψε την πυρίτιδα, το χαρτί, τα αναχαρτονομίσματα και την πηξίδα θα καθόταν και θα δούλευε για 100 δολάρια το μήνα εσαΐ? Τώρα έρχεται ο αληθινός λογαριασμός. Στο νούμερο 2, το αστεροσκοπείο το οποίο έβαλε φορητό σεισμογράφο στο ΟΑΚΑ στη συναυλία των Μετάλλικα. Δεν καθόλου κακή ιδέα, όλο και κάπου φαίνονται χρήσιμα αυτά τα στοιχεία και δεν το κάνουμε μόνο στην Ελλάδα. Ευκαιρία να σταματήσουν και διάφοροι δημοσιογραφικοί τίτλοι από το μέλλον, όπως «Έπεσε το ΟΑΚΑ στη συναυλία της Βύση». Δεν θα πέσει. Για να πέσει το ΟΑΚΑ πρέπει να πάρει πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Οπότε το γήπεδο δεν κινδυνεύει με τίποτα. Και στο νούμερο 1,
τα social media, τα οποία συνήθως είναι τοξικά. Αλλά χθες νομίζω ήταν μια υπέροχη ημέρα, όπου λίγο πολύ οι περισσότεροι που δραστηριοποιούνται σε αυτά κάτι βάλανε, κάτι είπανε, κάτι ωραίο έκαναν σε αυτό το τοξικό περιβάλλον, για να πούνε πόσο πολύ αγαπάν τη μάνα τους. Άμα θέλουμε, μπορούμε να είμαστε και καλύτεροι. Εντάξει, εμένα δεν κάνει πάρα πολύ μεγάλη λογική, να σου πω την αλήθεια. Αν θες να πεις τη μάνα σου να αγαπά, πας και της το λες. Δεν της το βάζεις στο Facebook, στο οποίο ίδια δεν μπαίνει. Αλλά και κακό δεν το λες.

0: Υπάρχει μια έρευνα που έγινε από την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με το πρόβλημα που έχουμε με τις κατοικίες. Η έρευνα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λέει αυτά που ξέρουμε και άλλα που θα πρέπει κανείς να τα δει και να τα αναλύσει και να τα θεραπεύσει αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, το ένα έχει να κάνει ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση και χαμηλή προσφορά. Αυτό ανεβάζει τις τιμές. Τα Airbnb έχουν γίνει περίπου 210.000. Προφανώς συντελούν και αυτά. Αλλά υπάρχουν και άλλες διαπιστώσεις, όπως για παράδειγμα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι όταν ένα σπίτι το χρωστά στην τράπεζα, επειδή έχει βάλει κολάτερα και ένα άλλο, δεσμεύονται και τα δύο δεν μπορούν να προχωρήσουν. Δεν είναι μόνο το ένα, για παράδειγμα. Όπως επίσης και ότι έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής μας. Δηλαδή, έχουμε πολλές μονοπρόσωπες ή μονογονεϊκές οικογένειες. Και άλλη μια παράμετρο που δεν τη λέει εδώ, αλλά την είχαμε διαβάσει παλαιότερα, ότι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους, έχουν παντρευτεί, έχουν φύγει από το σπίτι, το οποίο ήταν 160 τετραγωνικά και μένει ο παππούς μόνος του σε 160 τετραγωνικά. Είναι το σπίτι του, το χτίσε, τα αγάπησε, είναι οι αναμνήσεις του, καμία αντίρρηση, αλλά... έχει και αυτές τις συνέπειες, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Ποταμιάνος, ο οποίος λόγω μισθών Αττικής, τι κάνετε? Καλημέρα, κύριε Ποταμιάνε.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το σκεφτόμαστε, αλλά μπορούν να το δουν όλοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν πάρα πολλά διαζύγια συγκριτικά με πριν από 40 χρόνια. Πρέπει κάπου να μείνουν οι άνθρωποι, και έτσι αυτό από μόνο του, συν τα παιδιά που πια μετά το μνημόνιο θέλουν να φύγουν από το σπίτι, σε μια οικογένεια που μπορεί να μείνανε 4, μπορεί αυτή τη στιγμή να χρειάζονται 3 ή και 4 σπίτια.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, όλη αυτή η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία γίνεται μέσα στα πλαίσια της έξης του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κάθε χρόνο, έρχεται να επικυρώσει, να πω έτσι, όλα αυτά που λέμε τα τελευταία χρόνια και συζητάμε και μαζί, και να δεικνύεται το θέμα του στεγαστικού. Αυτό που μόλις αναφέρατε είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Το κομμάτι το οικογενειακό, να το πω έτσι, το πόσο επιδρά όλο αυτό, το πώς εξελίσσεται η κοινωνία μας γενικότερα και όλα τα υπόλοιπα, βέβαια με διαφορετική ποσόστοση το κάθε πρόβλημα, έτσι. Όλα αυτά ήρθαν τα τελευταία χρόνια να πέσουν όλα μαζί και επειδή δεν προσέξαμε, τώρα... προσπαθούμε να το διατρέψουμε με...
0: Μάλιστα. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέει ότι η οικοδομική, σε σχέση με το ΑΕΠ, έτσι, το τέταρτο τρίμηνο του 25, η οικοδομική δραστηριότητα στο 2%. Αυτό από μόνο του δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά στην Ευρώπη είναι 5%. Είναι πάνω από το διπλάσιο οικοδομική δραστηριότητα στην Ευρώπη, ενώ εδώ έχουμε χαμηλή. Άρα δεν μπαίνουν καινούργια σπίτια στην αγορά. Παρά το γεγονός ότι μου φαίνονται τρομερά ακριβά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπαίνουν.
1: Σωστά. Γενικά οι δείκτες, οι οποίοι προφανώς για τον μέσο κόσμο είναι δυσνόητοι, γιατί περιέχονται ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του, τα οποία δεν ενδιαφέρουν τους πολλούς, αλλά αυτούς που εμβαθούν περισσότερα. Γενικά οι δείκτες μας θέλουν προσοχή. Τόσο ο δείκτης της οικοδομής που λέτε, που είναι χαμηλός σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό, άρα θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη οικοδομική δραστηριότητα γενικότερα, να υπάρχουν περισσότερα κίνητρα για την οικοδομή, δεδομένου ότι είναι αυξημένη. Το κόστος, είναι αυξημένο το κόστος κατασκευής, άρα και ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τον ίδιο τον κατασκευαστή, και οι άλλοι δείκτες και για άλλα πράγματα είναι πολύ διαφορετικοί. Θα σας πω εγώ έναν. Έχουμε περισσότερους ενοικιαστές από το μέσο όρο μέσα στην Ευρώπη. Δηλαδή, ενώ ο μέσος όρος είναι 27%, εμείς πλέον έχουμε 35%.
0: Μισό λεπτό. Εμείς έχουμε 35% ενοικιαστές. Η Ευρώπη 27%. Αλλά αν πάρουμε τον άλλο δείκτη για την ιδιοκατοίκηση, εμείς είμαστε πολύ καλύτερα από τις μέσες ευρωπαϊκές. Πάντα όμως παραδοσιακά.
1: Όχι πλέον, όχι πλέον. Κάποτε ήμασταν. Ναι. Κάποτε ήμασταν στο 85, τώρα είμαστε στο 65 κοντά. Έχω επίσης 20 μονάδες.
0: Ωραία. Προσέξτε τι θέλω να πω. Πρόσφατα, δεν μιλάμε για 200 χρόνια πίσω, στην ιδιοκατοίκηση, ήμασταν σαφώς καλύτερα από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης και πολιτεία της Αμερικής.
1: Ισχύει.
0: Λέτε ότι αυτό άλλαξε, ενώ εμείς δεν αυξανόμαστε, μειωνόμαστε.
1: Ισχύει και αυτό.
0: Θέλει ερμηνεία.
1: Παράδοξα.
0: Θέλει ερμηνεία.
1: Βεβαίως και θέλει ερμηνεία. Αυτό αυτομάτως οδηγεί σε συμπέρασμα ότι κάπου πήγε το ιδιοκτησιακό κομμάτι, το οποίο δεν είναι στα δικά μας χέρια. Αυτό λέει αυτό που λέμε.
0: Δηλαδή ότι το ένα είναι ότι γίνανε οι ξένες επενδύσεις και τα λοιπά, που τα κάνουν ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και τέτοια.
1: Ναι, πιθανώς να είναι και αυτό, αλλά πόσες χιλιάδες. Το δεύτερο είναι το κομμάτι. Το κομμάτι το χρηματοπιστωτικό που όλοι ξέρουμε.
0: Δηλαδή, τα μπλοκαρισμένα λέτε, έτσι τα funds.
1: Τα μπλοκαρισμένα, αυτά που και η Τράπεζα της Ελλάδος έτσι...
0: καλά τα λίγα είναι αυτά. Αυτά είναι τα λίγα. Τα πολλά είναι τα Airbnb και αγόρες. 20.000 δεν είναι αυτά. 210.000 τα μπλοκαρισμένα στα funds.
1: Όχι. Εδώ υπάρχει διαφήμιση fund το οποίο λέει ότι διαχειρίζεται 260.000 ακίνητα.
0: 260.000 ακίνητα ένα fund.
1: Διαχειρίζεται, ναι. Διαχειρίζεται. Κοιτάξτε.
0: Κύριε Ποταμιά, υπάρχει... 210.000 είναι τα Airbnb στην Ελλάδα. Έχει ένα φαντ πιο πολλά από τα Airbnb. Κάτι άλλο θέλει να πει, δεν ξέρω τι είναι στον κόσμο.
1: Κοιτάξτε, η διαχείριση ενός ακινήτου από ένα φαντ δεν γίνεται μόνο με το ιδιωτικό της κομμάτι, δηλαδή ότι πήρα ένα ακίνητο από τον πληστηριασμό για να μπορέσω να το πάρω και να το διαθέσω στην αγορά κάποια στιγμή. Γίνεται και με άλλους τρόπους. Η διαχείριση γίνεται και μέσω του δανείου. Δηλαδή, εγώ έχω ένα δάνειο, το έχει ένα φαντ. Στην ουσία, εγώ για να μπορέσω να το διαθέσω στην αγορά, αν θέλω να το διαθέσω, θα περάσω από το φαντ πάλι. Yeah. Όλο αυτό διαχείρισε
0: κινήτων. Ναι, για τα κλειστά, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Για τα κλειστά, λέμε. Και γύρω στις 20.000 τα κλειστά.
1: Αν επίκειται να γίνει πληστηριασμός στο δικό μου ακινητό, κλειστό θα είναι και αυτό, να είστε σίγουροι.
0: Λοιπόν, είναι πάντως μια παράμετρο σοβαρή και αυτή.
1: Και η γραφειοκρατία είναι πολύ σημαντικό παράγοντα.
0: Και η γραφειοκρατία, όπως και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με για τον οικονομικό κανονισμό. Θυμάστε την ιστορία με το ύψος, εφόσον ήταν.
1: Βεβαίως, και αυτό
0: οικολογικό.
1: Βεβαίως, όλα αυτά.
0: Καλά, αυτό είναι καταπληκτικό γιατί δείχνει και κάτι άλλο. Έτσι. Ποιοι αντέδρασαν σε αυτό, οι Δήμοι. Δηλαδή, ποιοι, αυτοί που ήδη έχουν σπίτια.
1: Ναι, και αυτοί έχουν σπίτια. Και εκεί υπάρχει ένα αποθεματικό το οποίο θα πρέπει να δοθεί έμφαση και να διαχειριστεί κατάλληλα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι το κομμάτι του ειδικά του οικιστικού που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν συζητάμε τόσο για την επαγγελματική στέγη, θέλει σοβαρή διαχείριση, την οποία δεν ξέρω κατά πόσον ρίχνουμε ειδικό βάρος. Δηλαδή, γίνονται προσπάθειες, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν γίνονται. Προς Θεού. Απλά πρέπει να εντοπίσουμε.
0: Κύριε Ποταμιάνο, τι γίνονται προσπάθειες. Άμα προσπαθήσω να μάθω να κολυμπάω και βουλιάζω, άρα δεν έχει νόημα. Ή γίνονται και αποδίδουν, ή δεν έχει νόημα.
1: Ναι, γιατί
0: αυτή τη στιγμή, μετά από κάθε πρόγραμμα που βγάζει το δημόσιο, ανακαινίζει, εξοικονομώ κτλ., ανεβαίνουν τα νίκια. Μετά. Στατιστικά, δεν ξέρω αν φταίει αυτό, αλλά πάντα ανεβαίνουν. Ενώ προγράμματα βγαίνουν συνέχεια.
1: Εξαρτάται πού στοχεύουν τα προγράμματα. Αν
0: δεν λέω ότι φταίνουν τα προγράμματα, λέω ότι γίνονται προσπάθειες, αλλά στατιστικά τα νίκια ανεβαίνουν μετά από αυτές τις προσπάθειες. Μπορεί να μην φταίνουν αυτές, άρα δεν έχουν αποτέλεσμα.
1: Ναι, γιατί όταν βγάζουμε προγράμματα σαν το σπίτι μου 2, το οποίο τονώνει τη ζήτηση, που δεν το παραδέχεται η κυβέρνηση ή δεν το παραδέχεται η πολιτεία ότι τονώνει τη ζήτηση αυτά τα προγράμματα, τότε είναι σαν να ρίχνουμε. Να μην πιάνουμε καν, να ρίχνουμε το καλάμι και να μην πιάνουμε τίποτα. Η ουσία είναι ότι πρέπει να στοχεύσουμε σε προγράμματα τα οποία, σαν αυτό το καινούργιο ανακαινίζω που έρχεται, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και στοχεύει στην ουσία του προβλήματος ανακαίνησης ενός ακινήτου, δηλαδή να φτιάξω το μπάνιο, να φτιάξω την κουζίνα, τα οποία είναι ακριβά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για να ανακαινήσει κάποιο ένα κίνητο.
0: Όχι μόνο ακριβά, κύριε Ποταμιάνο, αλλά υπήρχε και άλλο πρόβλημα. Δηλαδή, έφτιαχνε το θερμοσύφωνα, το air-condition και τη θερμοπρόσωψη και ήταν χάλια το μπάνιο και η κουζίνα. Πώ θα μπει
1: στην κουζίνα. Ακριβώ αυτό. Και η ουσία ήταν.
0: Θα μου πει, βάλτε από την τσέπη σου. Εντάξει, αν μπορούσε κάποιο, προφανώ. Αλλά...
1: μα εκεί οδηγούμαστε. Όταν θα βάλει από την τσέπη σου, θα πρέπει να τα πάρει από την αγορά. Άρα είναι ένας φαύλος κύκλος όλος αυτός που γυρνάει. Γι' αυτό λέω ότι είναι καλύτερο αυτό το ανακαινίζω το οποίο έρχεται. Στην ουσία όμως ακούμε και κοινωνική κατοικία. Σας λέω και για την κοινωνική κατοικία. Αν την ακούμε 2 χρόνια. Πρέπει κάποια στιγμή να βγει.
0: Έχει εξαγγελθεί κάπως στις φορίτσες αυτό, ε. Έχει εξαγγελθεί, λέω, κάποιες φορές αυτό.
1: Έχει εξαγγελθεί κάποιες φορές. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολες και αργές οι διαδικασίες, αλλά πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα. Δηλαδή, αυτό απαιτεί αυτή τη στιγμή η κτηματαγορά. Πιο ταχύς ρυθμούς. Πάμε αργά. Δυστυχώς, πάμε αργά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ποταμιάνο.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, ο κύριος Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αττικής, οι οποίοι μεσίτες σε κάτι φορές είναι και αυτοί σε απελπισία. Δηλαδή, ακούω γνωστούς μου που ψάχνουν να βρουν σπίτια, μπαίνουν μέσα, τα βλέπουν, εντάξει, απαράδεκτα. Αρχίζουν λίγο, φωνάζουν του μεσίτη. Τι λέει ο μεσίτης? Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να τους τα λέμε. Ρίξτε κανένα φράγκο να τα φτιάξετε. Δεν ακούνε τίποτα. Όχι όλοι, προφανώς, έτσι, όχι όλοι. Αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος να προσπαθεί να νοικιάσει εδώ στην Αττική κυρίως και όσο πάμε προς το κέντρο που είναι παλιά τα σπίτια, που να μην σου έχει πει ότι στα 8-9 που είδε, τα 4-5 δεν έπρεπε καν να δαπανίσει μισό ευρώ βενζίνη για να πάει.

Λέγαμε στην εισαγωγή για το Λόφο Καστά, τότε που είχαμε τις διαμάχες των αρχαιολόγων περί του τι ενός πρόκειται, που για μια περίοδο είχε και ενδιαφέρον. Εντάξει, μιλάγαμε για την ιστορία μας, είχαν ξεπεράσει και τους σεισμολόγους. Ούψ, νάτι. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο κύριος Λέκας, καλεί τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο να καταθέσει τα επιστημονικά δεδομένα που διαθέτει και με τα οποία λέει ότι θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό. Και μάλιστα ο κύριος Παπαδόπουλος δεν λέει μόνο αυτό, βάζει και ερωτήματα αν έχουν γίνει εφαρμοσμένες μελέτες προστασίας έντε φυσικό κινδύνο, αν επικαιροποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης κτλ. Πάντως ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας επιμένει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Πάντως το βέβαιο είναι σε αυτές τις περιοχές που αναφέρει, γενικά της Κορινθίας. Μετά του σεισμού του 81, τα σπίτια χτίζονται όλα με αυστηρό κανονισμό αντισεισμικό. Το κάνουν και από μόνοι τους οι κάτοικοι έτσι κι αλλιώς, αλλά υπάρχει και ο κανονισμός.

Και θα έπρεπε οι επιστήμονες να έχουν και κάποια κανάλια επικοινωνίας μεταξύ τους, τους ώστε να μην τρομάζουν τον κόσμο. Woke up on a good day. Υπάρχουν αυτά τα κανάλια, αλλά πρέπει να θες και να το πατήσεις το κουμπί. Και όχι να βγεις από αυτό που είναι ένα κανάλι μεταξύ επιστημόνων, μεταξύ υπευθύνων, μεταξύ ανθρώπων που μπορούν να συζητάνε θέματα και να θέτουν ενστάσεις χωρίς να συμμετέχουμε δίπλα και οι άσχετοι, και μετά αρχίζουν οι συνωμοσίες και οι θεωρίες υπερβολικές.

Να σας πω ότι ο κύριος Πέτσας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διαψεύδει ότι πήγε με την κυρία Βούλτεση στους Μετάλλικα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια φωτογραφία που τον δείχνει να φοράει σακάκι με έναν από μέσα τη γνωστή. Τώρα φορέθηκε πολύ αυτές τις μέρες, όπως και η κυρία Βούλτεση. Και γράφει: αγαπητοί φανς, δυστυχώς δεν ήμασταν μαζί σας απόψε στο ΆΚΟ, όπως έγραψα ελληνικά μέσα. Η φωτό είναι προφανώς επεξεργασμένη και ώστε να παράγουν και κοινού ψευδή είδηση. Και καταλήγει: pulling your strings, justice is done. Υποψιάζομαι ότι θα είναι κανένα στίχο του Μετάλλικα. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. Εντάξει, τώρα που βλέπω και τη φωτογραφία, η αλήθεια είναι ότι έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία πραγματικά μπορούν απόλυτα να σε κοροϊδέψουν. Γι' αυτό και θέλουν όλη προσοχή, θέλουν και διασταύρωση. Για τον κύριο Πέτσα δεν έχω να πω τίποτα, της κυρίας Βούλτεψη πάντως της πάει. Πάμε σιγά σιγά με το τραγούδι μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω. Α, έρχονται και οι Stragglers τώρα που τους ακούω.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινοθένη για την κατάσταση της υγείας του. Τονίζεται μάλιστα ότι δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται το απόγευμα. Ένας από τους συνολικά 17 Αμερικανούς που επαναπατρίζονται εσπευμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον ιό αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Πάθ στη Βρετανία αναπτύσσουν ένα εμβόλιο κατά του Χανταϊού, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η έγκρισή του μπορεί να χρειαστεί χρόνια λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στην Ξάνθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι με το τμήμα δίωξης εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Το Ισραήλ προειδοποιεί για νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και καλεί κατοίκους να αποχωρήσουν. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύτηκε στα $106 το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσα στο Ηράκλειο της Κρήτης, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά την νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Πέμπτη Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε χθες βράδυ ανοιχτά της Κρήτης, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μέσα σε μία ημέρα στο νησί σε 278, μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε μια νέα εποχή μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ψηφιακής παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας πολιτών και επιχειρήσεων, περνάει η ΑΔΕ ενεργοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα σαρώνουν συναλλαγές, καταθέσεις, ακίνητα και δηλωθέντα εισοδήματα.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 του Earth News Radio. Καλή εβδομάδα σε όλους ευχόμαστε. Η οποία θα είναι ζεστή, βέβαια θα κάνει, λέει, πάλι μια μικρή παρένθεση ο καιρός, αλλά τώρα ετοιμαστείτε για 33. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την κινέζικη βιομηχανία αυτοκινήτων, η οποία διεισδύει, βγάζουν καινούργια αυτοκίνητα οι Κινέζοι, μάρκες που δεν υπήρχαν πριν και τώρα υπάρχουν. Και αυτό που εντυπωσιάζει τις κυρίαρχες αυτοκινητοβιομηχανίες είναι το πόσο γρήγορα διεισδύουν στην αγορά και αυξάνουν τον αριθμό των πωλήσεων. Και λέει ο κύριος Κουτρουπής, Λένιν, οι καπιταλιστές θα μας πουλήσουν το σκηνή με το οποίο θα τους κρεμάσουμε. Το θυμήθηκε, γιατί αναφέρεται σε αυτή την περίπτωση. Είναι κομμουνιστική σίγουρα εκείνα. Ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο λέει ότι στην επαρχία η κατάσταση με τα σπίτια είναι χειρότερη από τις μεγάλες πόλεις. Δεν βάζει ο νου σου, λέει, φίλε. Η κυρία Χρυσή, και μια κουβέντα συμπόνια σε τις μαμάδες που τα παιδιά τους δεν τους είπαν χρόνια πολλά χθες, ακόμη και αν μένουν μαζί, ακόμη και αν αναφέρθηκε επανειλημμένα στο σπίτι γιορτή. Συμπάσχουμε και συμπονούμε. Λοιπόν, χθες έκανε και το Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή, ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο για τη γιορτή της μητέρας και διατύπωσε προτάσεις για τη στήριξη της εργαζόμενης μάνας. Η μία πρόταση είναι να υπάρχει μισθολογική διαφάνεια, η δεύτερη είναι να υπάρχει ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση, να υπάρχουν υποχρεωτικές μισθολογικές κλίμακες, διαφάνεια σε αγγελίες εργασίας που να φέρουν εύρος μισθού, αμοιβής κτλ. Ετήσια έκθεση μισθολογικού χάσματος για επιχειρήσεις πάνω των 250 εργαζομένων. Ένας αυτόματος μηχανισμός διόρθωσης όπου υπάρχει χάσμα πάνω από 5%, δηλαδή άντρες παίρνουν πάνω, ξεπεράνουν το 5%, να υπάρχει ένα σύστημα που θα διορθώνει τις αμοιβές. Και αναλύει ξεχωριστά αυτές τις 5 προτάσεις, 6, οι οποίες είναι οικονομικού χαρακτήρα. Είναι πάρα πολύ ωραίες, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Δυστυχώς δεν συνοδεύονται πάλι από κάποια μελέτη, από κάποια πιλωτικό προγραμματάκι που θα μπορούσε να έχει γίνει για να ξέρει κανείς και την κοστολόγηση του προγράμματος, αλλά είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα οι γυναίκες παίρνουν λιγότερες θέσεις ευθύνης και λιγότερα χρήματα από τους άντρες. Παρ' όλα αυτά, χθες ήταν η γιορτή της μητέρας. Εάν θες να προτείνεις κάτι σε μια εργαζόμενη μητέρα, τι πιστεύετε ότι είναι το πρώτο που θα σου πει? Που να έχει ένα παιδάκι το οποίο να μην πηγαίνει γυμνάσιο, να είναι μέχρι και το δημοτικό. Ότι θέλει αύξηση στο μισθό ή ότι θέλει περισσότερες ώρες στο σπίτι με το παιδί χωρίς να της πειράξει το μισθό?

0: ενδιαφέρουσες προτάσεις, αλλά νομίζω ότι, όχι δεν νομίζω, είμαι σίγουρος ότι οι μητέρες θέλουν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους στο σπίτι, χωρίς να χάσουν την εργασία τους και χωρίς να χάσουν και μεροκάματα. Και φυσικά ισχύουν και όλα τα άλλα, καμία αντίρρηση. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πρόταση που μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε άλλη μέρα. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε και λάθος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κοντά μας είναι η Δέσποινα Σιροπούλου. Θα μας πει ειδήσεις από το... Εγώ ήμουν αριθμό. Εντάξει, άδειο ήταν όμως, δεν λερώσαμε. Λοιπόν, Δέσποινα, πάμε να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό και νομίζω ότι να ξεκινήσουμε από τον Στάρμερ, ο οποίος ο Βρετανός Πρωθυπουργός μπορεί να τον βρει άλλη μέρα.
1: Πολύ σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Γιατί? Από την προηγούμενη Πέμπτη, λοιπόν, που είχαμε τις τοπικές εκλογές, οι αναλυτές το περιέγραψαν ως πολιτικό σεισμό για την κυβέρνηση. Την ήττα που. Τις απώλειες που κατέγραψε το κόμμα των εργατών. Από την άλλη, όμως, ο ίδιος ο Στάρμερ, ναι, μεν αποδέχτηκε την ήττα, αλλά είπε ότι εγώ δεν παρετούμαι. Mm-hmm. Σήμερα, λοιπόν, αναμένεται να εμφανιστεί στο κοινοβούλιο για να. Σε μια προσπάθεια να πείσει ξανά ότι μπορεί να τα καταφέρει και μπορεί να κάνει τις αλλαγές που απαιτούνται προκειμένου να κερδίσει και την απολεστήσα εμπιστοσύνη. Να σου πω όμως ότι εσωκομματικά τώρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα με επικεφαλής τη βουλευτή την Κάθριν Ουέστ, η οποία δήλωσε ότι ότι είναι διατεθειμένη να ηγηθεί όλες αυτές τις προσπάθειες χωρίς να έχει ηγετικές θέσεις. Χωρίς να θέλει κάτι να διακριθεί μέσα στο κόμμα. Όμως όλη αυτή η διαδικασία, προκειμένου να αμφισβητηθεί ο Στάρμερ, χρειάζεται την στήριξη 81 βουλευτών. Δηλαδή η κίνηση αυτή πρέπει να έχει τις 81 υπογραφές, το 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας, ώστε να είναι να υπάρχει αμφισβήτηση, ώστε να μπορούν να κινηθούν οι διαδικασίες για περαιτέρω εξελίξεις. Το θέμα είναι ότι αυτές οι εκλογές της Πέμπτης δεν απειλούν άμεσα την κυβέρνηση, αλλά έχουν προκαλέσει τόσο μεγάλη σωκοματική γκρίνια στους εργατικούς και ο Στάρμερ βρίσκεται πολύ πολύ πιεσμένος αυτή τη στιγμή, για να δούμε και θα δούμε στη συνέχεια τι θα πει προκειμένου να πείσει τους βουλευτές του ότι αξίζει η εμπιστοσύνη τους. Λοιπόν, να προχωρήσουμε παρακατώ. Mm-hmm. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Υπουργό Πολέμου, το Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έχει μια τεράστια κόντρα με το δημοκρατικό γερουσιαστή Μαρκ Κέλι. Ο Πιτ Χέγκσεθ, λοιπόν, λέει ότι ο γερουσιαστής ενδέχεται να παραβίασε τον όρκο του με σχόλια που έκανε σε συνέντευξή του μετά από απόρριτη ενημέρωση. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο γερουσιαστής, εμφανιζόμενος σε μια τηλεοπτική εκπομπή χθες το πρωί, είπε ότι ο αντίκτυπος του πολέμου του Ιράν είναι πάρα πολύ μεγάλος ως προς τα αποθέματα των όπλων, διότι έχουν μειωθεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πολλά χρόνια προκειμένου να αντικαταστήσουν. Σε απάντηση, λοιπόν, ο Χέγκσεθ αμφισβήτησε φυσικά αν ο Κέλι, μάλλον είπε ότι μπορεί ο Κέλι να παραβίασε τον όρκο του, γιατί έδωσε στη δημοσιότητα πράγματα τα οποία είναι απόρριτα. Στη συνέχεια τα απαντά ο γερουσιαστής και λέει ότι εγώ, λέει, δεν είπα κάτι απόρριτο, είπα αυτά που επανέλαβες και εσύ όταν έκανες πριν από ημέρες την ενημέρωση του Κογκρέσου, που είπε ότι θα χρειαστούν χρόνια να ξανακάνουμε να φέρουμε τα αποθέματα στο σημείο που ήταν. Να σου πω όμως ότι η κόντρα αυτή κρατάει από χρόνια, διότι υπάρχει μια διαμάχη, γιατί ο γερουσιαστής είχε συμμετάσχει μαζί με άλλους 5 δημοκρατικούς συναδέλφους του, που καλούσαν τα μέλη του Αμερικανικού στρατού να αγνοούν τις παράνομες εντολές. Εκεί ο Χέγκσεθ είχε καταφύγει στη δικαιοσύνη και είχε ζητήσει να του αφαιρεθεί ο τίτλος με τον οποίο αποστρατεύτηκε, δηλαδή να τον υποβιβάσουν. Ακόμα αυτό υπάρχει φέρεται να απασχολεί τον κύριο Χέγκσεθ, ο οποίος συνεχίζει και λέει ότι εγώ θα αμφισβητήσω την, τη θέση του γερουσιαστή και θα συνεχίσω γιατί όλα αυτά είναι απόρριτες πληροφορίες. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα δημοσίευμα στο CNN που μιλάει για την Ντόχα, το Κατάρ, όπου λειτουργούσε ως βασικός μεσολαβητής μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας στη Βενεζουέλα, συνεχίζοντας μία διαμεσολάβηση η οποία δεν ξεκίνησε μόνο από την θητεία της κυβέρνησης Τραμπ αλλά πολύ πριν από τη θητεία της κυβέρνησης Biden. Η ΗΠΑ λοιπόν και η Βενεζουέλα συμμετείχαν σε μυστικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση της Ντόχα πριν από την επιχείρηση σύλληψης του Νικολά Μαδούρο. Ο στόχος των συνομιλιών ήταν να εξεταστεί πώς θα μπορούσε να γίνει μετάβαση από την, σε μια μετά Μαδούρο εποχή. Εκεί λοιπόν το όνομα της κυρίας Ματσάδο, επειδή θυμάσαι που είχε ουσιαστικά πρόβαλε λίγο τον εαυτό της ότι θα μπορούσε να είναι αντικαταστάτρια της, μάλλον η καινούρια δύναμη, δεν είχε αναφερθεί πουθενά. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με τις πηγές, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που από το Κατάρ, η κυρία Ματσάδο δεν υπήρχε πουθενά στο χάρτη στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ όταν γινόντουσαν αυτές οι συζητήσεις περί της Βενεζουέλας και πώς θα αλλάξει το καθεστώς, παρά και μετά τη συνάντηση που είχε και του δώσε τον Νόμπελ και προχώρησαν σε, και είχαν μια πάρα πολύ καλή
0: το πήρε
1: γιατί δεν είχαν μια πάρα πολύ καλή συνομιλία. Εκείνο που λένε λοιπόν ότι είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχτηκαν την κυρία Ροντρίγκες να αναλάβει το ρόλο της, της αντιπροέδρου της, του πρόεδρου πλέον της Βενεζουέλας και μάλιστα η Ντόχα διαμεσολάβησε ώστε να δημιουργηθεί ένας προσωρινός τραπεζικός λογαριασμός στο Κατάρ για τα έσοδα από τις πωλήσεις του πετρελαίου της Βενεζουέλας.
0: Νομίζω αυτό και ενδιαφέρον.

0: Που έγινε μια συνταγματική αναθεώρηση, ώστε σύμφωνα με αυτήν υπάρχει αυτόματο πυρηνικό πλήγμα στην περίπτωση που υπάρχει δολοφονία του Κιμ Γιονούν.
1: Περάσα στο Σύνταγμα.
0: Ναι. Και αυτό, σύμφωνα με την Telegram, η αλλαγή αυτή έγινε εν μέσω αυξημένων, κυρίως μετά την δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεϊ, και άλλων αξιωματούχων κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύγκρουσης.
1: Γενικά είναι λίγο της μόδας να πηγαίνεις κατευθείαν στην ηγεσία.
0: Ναι.
1: Οπότε μάλλον αυτό λέει ο Κιμ, ότι η δική μου περίπτωση είναι σαν τις άλλες.
0: Λοιπόν, θα πάμε και σε μια τελευταία είδηση από τη Βιρμανία, όπου εκεί βρέθηκε το δεύτερο μεγαλύτερο ρουμπίνι στον κόσμο, 11.000 καράτια. Ζυγίζει περίπου 2,2 κιλά. Καταλαβαίνεις τι είναι αυτό,
1: Ναι, δεν γίνεται τίποτα αυτό, τι να κάνεις.
0: Όχι, το κόβεις όμως.
1: Κυκλοφοράς με 2,5 κιλά πάνω σου.
0: Όχι.
1: Παρ' όλα αυτά, κάνουμε μαμά να χάσουμε κανένα κιλό.
0: Να πούμε όμως ότι η Βιρμανία παράγει.
1: Τα κόβεις, αυτά όντως τα κόβεις.
0: Παράγει το 90%
1: των ρουμπίνων. Δεν έχει αξία έτσι δηλαδή.
0: Όχι, βέβαια. Εκτός κι αν το πάει. Το πάνε κάπου να
1: δεν υπάρχουν
0: εκτεθεί.
1: Διάφοροι που θέλουν να τα έχουν. Δεν ξέρω
0: τι να το κάνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι τα κόβουν. Γιατί η χώρα παράγει το 90% των ρουμπινιών παγκοσμίως και ζει από το εμπόριο πολύτιμων λίθων. Παράνομο και νόμιμο.
1: Ωραία. Δέσποινα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, ανακοινώθηκε κυρίες και κύριοι ότι η Ελλάδα θα δώσει 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι, έγκαιρα, για να αποπληρώσουμε το χρέος μας. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί αυτό το ποσό, δηλαδή προπληρώνουμε τα χρέη μας. Εμένα με ακούγεται πάρα πολύ καλό, διότι τα δάνεια, και εμείς να πάρουμε ένα απλό δάνειο, εξυπηρετεί αυτόν που τον δίνει, γιατί έχουν τα επιτόκια. Παρά το γεγονός ότι εμείς δανειστήκαμε με χαμηλά επιτόκια, οπωσδήποτε όσο είσαι μέσα στο χρέος, ένα μεγάλο κομμάτι των εσόδων σου πάει στο να πληρώνεις τους τόκους. Συν ότι βελτιώνεις την πιστοληπτική σου ικανότητα, αλλά καλύτερα τα ξέρουν οι επιστήμονες αυτά, οι οικονομολόγοι. Ο κύριος Χάρης Βλάδος, καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Είναι σωστό να προπληρώνουμε γρήγορα τα δανειά μας ή τα στερούμαστε από άλλους τομείς της οικονομίας, ας πούμε, που θα μπορούσαν να πάνε αυτά τα λεφτά?
1: Ναι, από τη στιγμή που υπάρχουν πλεονάσματα, είναι μια καλή μέθοδος να απομειώνεις το ήδη πολύ μεγάλο χρέος που έχουμε σαν χώρα. Δεν ξεχνάμε ότι είμαστε ακόμα πρωταθλητές του χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια,
0: πόσο είναι το ελληνικό χρέος τώρα?
1: Το ελληνικό χρέος σήμερα είναι στα 146% του ΑΕΠ. Βέβαια, προσέξτε τώρα, από το 2020 μέχρι σήμερα έχει απομειωθεί δραστικά. Δηλαδή, θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω την έκφραση, κατεδαφίζεται το δημόσιο χρέος μας σε σχέση με το ΑΕΠ. Το 2020, για παράδειγμα, είμαστε στο 209%. Το 2021 στο 194%.
0: Εντάξει, το 2022 στο 146%.
1: Στο 177%. Το 2023 στο 163%.
0: Συνολικά, πόσα χρωστάμε? Δηλαδή, πόσα βγάζει η χώρα και πόσα χρωστάει?
1: Ναι, βέβαια, χρωστάμε το 146%.
0: Α, δεν το έχετε σε ευρώ, δηλαδή, να το πούμε.
1: Ναι, δηλαδή, όχι. Το ποσό είναι γύρω στα 390-400 δισεκατομμύρια. Είναι δηλαδή πολύ μεγάλο ποσό.
0: Συγγνώμη, 400 δις είναι το χρέος μας?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και το έσοδο της χώρας, δηλαδή ο τζίρος μας.

0: χρόνο πόσο είναι?
1: Είναι γύρω στα 300 δισεκατομμύρια, 300 δισεκατομμύρια και πάνω.
0: Μάλιστα. Άρα είμαστε μέσα 100 δις συνέχεια, ας πούμε. Είναι ότι αυτά τοκίζονται. Και επειδή είναι δισεκατομμύρια, τοκίζονται άσχημα.
1: Το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι δεν είναι ότι τοκίζονται. Το ζήτημα είναι ότι το να βρίσκεσαι στην κορυφή πρωταθλητής, σε εισαγωγικά, σε αυτό το δίκτυο, είναι άσχημο και για την εικόνα που δίνει η χώρα ως χώρος έλκυσης επενδύσεων. Μια χώρα με τόσο μεγάλο χρέος είναι λιγότερο ελκυστική για οποιαδήποτε επένδυση, είτε εγχώριων κεφαλαίων είτε διεθνών κεφαλαίων. Βέβαια, το ζήτημα είναι ότι οι αξιολογήσεις που παίρνουν από τους διεθνούς οίκους και εξαιτίας αυτού του φαινομένου της απομείωσης του χρέους μας ως σχέση χρέους προς ΑΕΠ βελτιώνεται, αυτό έχει αυξήσει και την, πώς να πούμε, την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στην ελληνική οικονομία.
0: Μάλιστα. Βέβαια, υπάρχει και κάτι ακόμα. Έτσι, να το πούμε λίγο πάρα πολύ απλά, να το καταλάβουμε όλοι. Λέμε ότι οι προηγούμενες γενιές μας άφησαν μεγάλα χρέη.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο να σκεφτόμαστε ότι αφήνουμε μικρότερα στις επόμενες.
1: Ναι.
0: Κάτι θα σημαίνει όλο αυτό. Δηλαδή, αν και κάποιος δεν μπορεί να το καταλάβει οικονομικά, μπορεί να το καταλάβει με αυτό ότι μας χρεώσατε, μας βάλατε μέσα, ξέρω εγώ κτλ. Ότι τώρα αυτή η γενιά προσπαθεί στην επόμενη να αφήσει καλύτερες οικονομικές συνθήκες.
1: Ναι, και βέβαια δεν είναι μονάχα ζήτημα γενναιών, αγαπητέ. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
0: Όχι, το λέω έτσι όπως το λέμε στην καθημερινότητα, να γίνει και αντιληπτό έτσι. Δηλαδή, σαν ένα παιδί να φεύγει ο γονιός του και αντί να του αφήνει η κληρονομιά, να του λέει πάρε και ένα εκατομμύριο χρέος. Τώρα πάμε να μην γίνεται αυτό στην πραγματική ζωή.
1: Η σκέψη που κάνετε είναι σωστή. Βέβαια, για να είμαστε πιο ακριβείς, δεν ήταν ευθύνη γενικά και όριστα της προηγούμενης γενιάς.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ήταν συγκεκριμένες ευθύνες συγκεκριμένων πολιτικών που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα. Δεν φταίει η
0: γενιά. Και διαχρονικά, νομίζω, κύριε καθηγητά, έτσι, μας πήρε δεκαετίες να το χτίσουμε το χρέος.
1: Έτσι. Και δεκαετίες.
0: Υπήρξε δουλίτσα.
1: Και δεκαετίες μας πήρε και ζήσαμε σε μία περίοδο, αγαπητέ κύριε Πετρόπουλε, διαρκών ελλειμμάτων, που για να το πούμε έτσι με μία εικόνα για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, απλά τα ελλείμματα είναι σαν τα κιλά που παίρνεις από μήνα σε μήνα ή από χρόνο σε χρόνο. Και
0: προστίθονται στα προηγούμενα.
1: Που είναι το χρέος, το οποίο είναι το συνολικό σου βάρος.
0: Παρά
1: δηλαδή,
0: το γεγονός ότι.
1: Η πανδησαρκία δεν δημιουργείται μέσα σε ένα μήνα ή σε ένα χρόνο. Δημιουργείται μέσα από την παρέλευση πολλών ετών. Και τα ελλείμματα στην Ελλάδα ήταν, πώς να το πούμε, το βασικό μενού της οικονομικής πολιτικής εδώ και 40 χρόνια, 50 χρόνια. Μάλιστα. Με αυξομοιώσεις στους ρυθμούς.
0: Νομίζω ότι μια παράμετρος του ελλείμματος, διαχρονικά λέω τώρα έτσι, είναι πάντοτε η κακό διοίκηση, η κακό διαχείριση και η διαφθορά. Δεν είναι ελλείμματα τύπου Τρικούπι, κάναμε τον Ισθμό, κάναμε τα τρένα, κάναμε πλοία, κάναμε λιμάνια.
1: Ναι, κοιτάξτε ακριβώς, ωραία το τοποθετείτε. Τεράστια σημασία έχει το χρέος που το κάνεις. Το κάνεις επενδύσεις και το κάνεις στην ουσία ένα μηχανισμό έτσι ώστε στο μέλλον η οικονομία σου να είναι πιο ισχυρή. Στην Ελλάδα δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος του συσσωρευμένου αυτού χρέους το οδηγούσαμε παραδοσιακά και σε δημόσιους όρους και σε ιδιωτικούς στην κατανάλωση. Σε μια λογική βραχύπνοη. Ας ζήσουμε σήμερα και δεν βαριέσαι, έχει ο Θεός για το αύριο. Αυτό όχι μόνο στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών μας, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό και στη διαχείριση των ιδιωτικών οικονομικών μας, κύριε Πετρόπουλε.
0: Μάλιστα.
1: Και...
0: γι' αυτό και εγώ νομίζω, δεν μου πέφτει λόγος, αλλά ότι όποιο παιδί σπουδάζει, οτιδήποτε, δηλαδή από οδοντοτεχνίτης μέχρι γιατρός, πρέπει να διδάσκεται συνέχεια οικονομικά και γλώσσα. Να υπάρχουν μαθήματα στα πανεπιστήμια διαρκώς. Γιατί θα διαχειριστούμε τα οικονομικά μας, άρα πρέπει να τα κατανοούμε λίγο.
1: Βεβαίως κύριε Πετρόπουλε, και όχι μόνο αυτό, και ένα βηματάκι παραπάνω. Σε περίπτωση που κάποιος δεν καταλαβαίνει τουλάχιστον τα βασικά της οικονομίας, πέφτει πολύ εύκολα θύμα και του λαϊκισμού. Να το πω ακόμα πιο λαϊκά, παραμυθιάζεται εύκολα. Του πλασάρονται διάφορα θαύματα που στην ουσία δυστυχώς αν τα πιστέψει και τα υποστηρίξει τα πληρώνει πολύ ακριβά στη συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αυτή η λογική των ελλειμμάτων ήταν κάτι το οποίο, βέβαια, και αυτό το ξεχνάμε, δεν ήταν κάτι το οποίο απλά και μόνο από τις κυβερνήσεις που πέρασαν υποστηρίχθηκε, αλλά και οι αντιπολιτεύσεις στην Ελλάδα είχαν ακριβώς την ίδια λογική. Όχι μόνο δώσε, αλλά δώσε και ακόμα περισσότερα.
0: Ε, βέβαια. Λοιπόν, για να κερδίσουν τις εκλογές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Βλάντο.
1: Να είστε καλά, αγαπητοί κύριοι.
0: Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο της Θράκης, δελτίο ειδήσεων σύντομο και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του Κρασγερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού που μεταφέρθηκε στο Αττικόν και τέθηκε σε καραντίνα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν. Κλονίζεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών επαιτήσεων σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα $104 το βαρέλι. Νεκρό βρέφος βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Συνελήφθη η 33χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αύριο απολογείται ο 30χρονος που φέρεται να παρέσυρε με γιο ταχύ τη σύζυγό του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σοβαρή κατάσταση της 28χρονης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

34 λεπτά κυρίες και κύριοι, μετά από τις 11, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, ακούγαμε νωρίτερα τον καθηγητή και πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να διδασκόμαστε τα βασικά τρόπια της οικονομίας. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε τι είναι και τα, πώς τα λέγανε αυτά, CDS. Απλά πράγματα, έτσι, τα οποία όμως είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Όλοι κάποια δουλειά θα κάνουν στη ζωή τους, με κάτι θα ασχοληθούν, θα πρέπει να διαχειριστούν τα της δουλειάς τους, τα του οίκου τους. Τις βασικές αρχές να γνωρίζουμε. Να μπορούμε να παρακολουθούμε και όλους όσους μας τάζουν λαγούς με πετραχίλια ή ορχήστρες που εμείς θα τους λέμε το ρυθμό και αυτές θα χορεύουν. Ο κύριος Σπύρος αποπληρώνει πρόωρα το χρέος η χώρα στην οποία τα καρτέλ κάνουν πάρτι, ληστεύοντας καθημερινά τους πολίτες και χρεοκόπησε με χρέος 120% του ΑΕΠ. Το δέλωμα πέφτει σύννεφο. Κοιτάξτε να δείτε, όντως είχαμε κοντά στο 120 του ΑΕΠ, το οποίο όμως ανέβαινε συνέχεια και όταν βγαίναμε στις αγορές να δανειστούμε μας δίνανε κάτι με τύπου 6-7%, το οποίο καμία χώρα δεν πάει να δανειστεί με αυτό το ποσό, γιατί δανείζεται δισεκατομμύρια και απλά μετά από λίγο καιρό καταραίει. Όταν έχεις μεγαλύτερο χρέος αλλά εφερεγγιότητα, αναγκαστικά πέφτεις σε πολύ πιο χαμηλά επιτόκια. Γιατί μειώνεται το ρίσκο που παίρνει αυτός ο οποίος θα σε δανείσει. Γι' αυτό παραδοσιακά οι τράπεζες στην Ευρώπη αγαπούσαν να δανείζουν την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα έχει περάσει μια πάρα πολύ ταραγμένη ιστορία από την ανεξαρτησία της μέχρι σήμερα. Με πάρα πολλούς πολέμους, τρομερά προβλήματα και στην οικονομία. Οπότε ήμασταν επικίνδυνη ζώνη. Ακριβώς γι' αυτό όταν δανείζανε τους άλλους, ξέρω εγώ, παλιά που ήταν και ψηλά τα επιτόκια με 4%, εμείς δανειζόμασταν με 14%.

Home, βλέπω τώρα στο TikTok μια συνέντευξη του διευθυντή του ΟΑΚΑ, ο οποίος γνώρισε και το συγκρότημα τους Μετάλλικα και τα λοιπά. Και λέει ότι ο κιθαρίστας αυτός που έπαιξε το Ζορμπά έμαθε ότι είχε έρθει 15 μέρες πριν για να μπορέσει να επισκεφθεί αρχαιολογικούς χώρους και μαθαίνει αρχαία ελληνικά, οπότε έκανε μια προσπάθεια με τον παραγωγό να μιλήσουν λίγο στη γλώσσα μας. Του μίλαγε ο κιθαρίστας στα αρχαία ελληνικά, δεν τα καταλάβει ο παραγωγός,

και λέει πόσο πολύ τον εντυπωσίασε. Βέβαια, πάρα πολλά συγκροτήματα τα οποία ξεκινήσανε στα φοιτητικά τους χρόνια, τα μέλη τους είναι παιδιά τα οποία έχουν τρομερές σπουδές, δηλαδή μερικοί έχουν διδακτορικά και σε βαριές επιστήμες, σε δύσκολες ενότητες της επιστήμης τους.

Εντάξει, αυτό με τα αρχαία όλοι το έχουμε πάθει. Θυμάμαι πιτσερίκια από κάτι που είχαμε γνωριστεί με κάτι ξένους και πάνω στο πλοίο πέταγε ένα γλάρο και πεταγόταν ένα τάλο και λέγε γλάφξ, γλάφξ. Γιατί κάνανε αρχαία στο σχολείο και προσπαθούσε να μας πει και το πουλί. Να μην καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι. Γλάφξ είναι κουκουβάγια, αυτό του είχε μείνει από τα αρχαία και αφού ο πελαργός είναι πουλί, άρα σου λέει κάτι θα καταλάβουν να το πω αυτό.

0: Επίσης, και το κλείνουμε το θέμα, τα αρχεία που μαθαίνουν οι ξένοι με τα αρχεία που μαθαίνουμε εμείς δεν έχουν πάντοτε σχέση, γιατί εμείς μαθαίνουμε από έναν αιώνα και μετά, οι ξένοι μαθαίνουν ακόμη πιο πίσω, που είναι διαφορετικά. Ας μείνουμε στα αρχαία, ας πάμε μέχρι την Αμφίπολη, στο δήμαρχο της Αμφίπολης, τον κύριο Στέργιο Φρασταντλή, γιατί έγινε η αποκάλυψη του περιβόλου στον τύμβο Καστά, που είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Η γεωμετρία, αν σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε και για την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και η μεγαλοπρέπεια δείχνουν το ύψος του αρχαίου πολιτισμού σε αρχιτεκτονικό επίπεδο, αισθητικό και όχι μόνο. Και πολιτικό βέβαια. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, Χριστός Ανέστη σε όλους.
0: Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, πείτε μας, το έργο καταρχήν, οι υπόλοιποι πότε θα μπορούμε να το επισκεφτούμε?
1: Κοιτάξτε, το έργο, όπως ξέρετε, ο τάφος, οι εργασίες στον τάφο ξεκίνησαν το 12, τον Νοέμβριο του 12 βρήκαμε την περίβολο, την αρχική, τον Αύγουστο το 14, αν θυμάστε καλά, αποκαλύφθηκε η είσοδος με τις Καριάτιδες, και από τότε και μετά το Υπουργείο Πολιτισμού, με αργούς ή με γρήγορους ρυθμούς, γιατί η αρχαιολογία έχει τους δικούς της ρυθμούς, σήμερα στις 20, το 2026 και χθες, δηλαδή εδώ και πολλές μέρες τώρα, έχει αποκαλυφθεί όλος ο περίβολος του τύμβου. Είναι ένας περίβολος και ένα ταφικό μνημείο, το οποίο χρήζει της προσοχής, της παγκόσμιας δηλαδή προσοχής.
0: Μάλιστα. Και οι ρυθμοί, όπως είπαμε, είναι λίγο πιο αργοί, έτσι, γιατί οι αρχαιολόγοι πρέπει να προσέχουν να μην καταστρέψουν πράγματα, οπότε δεν είναι οικοδομικές οι εργασίες, είναι αρχαιολογικές.
1: Είχαμε τη χάρη και την... που το μνημείο αυτό το, από την πρώτη στιγμή του Υπουργείου Πολιτισμού και ιδιαίτερα η κυρία Μενδώνη το αγκάλεσε αυτό το έργο, και όπως προλογίσατε και είπατε, στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, χθες για πρώτη φορά, και είπε η ανακάλυψη, δηλαδή η κυρία Μενδώνη τοποθετήθηκε ότι το μνημείο είναι μακεδονικό και είναι στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είναι συνδεδεμένο με το Μέγα Αλέξανδρο, όπως προλογίσατε κι εσείς. Ναι, πράγματι ένα τόσο μεγάλο μνημείο, ένας τόσο μεγάλος τύμβος με μια περίβολο με μάρμαρο, δεν μπορούσε να μην ήταν εκτός στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να μην ήταν κατόπιν διαταγής του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε. Βέβαια και η κυρία Αρβερλέρ είχε πει ότι είναι ο τάφος του, αλλά οι επιστήμονες είναι πολύ επιφυλακτικοί σε αυτά τα θέματα. Όμως, μιας και το αναφέρατε και είπατε ότι είναι έργο παγκόσμιας εμβέλειας, έχουν έρθει ξένοι επιστήμονες να το μελετήσουν?
1: Κοιτάξτε, πάντα έχουν έρθει, και αρχικά είχαν έρθει πάρα πολύ. Τώρα είμαστε στο στάδιο της αναστήλωσης και γενικά στα τελειώματα, για να μπορέσουμε σε ένα-ενάμιση χρόνο να το δει και το κοινό, για να το αποδώσουμε στο κοινό, στο λαό της Μακεδονίας, γιατί εδώ, όπως γνωρίζετε, όχι μόνο στο λαό της Μακεδονίας και σε όλη τη Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, στους λάτρες της αρχαιολογίας και της μακεδονικής ιστορίας και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το 28 λοιπόν θα είναι προσβάσιμο και στους επισκέπτες.
1: Θα είναι προσβάσιμο, γιατί γίνονται πάρα πολλά έργα τώρα. Θα γίνει και ένα μουσείο, θα γίνει ένας χώρος φιλοξενίας. Γίνονται πάρα πολλά έργα στον τύμβο και γύρω από τον τύμβο. Δεν ξέρω αν το έχετε επισκεφθεί. Θα σας παροτρύνω να έρθετε να το επισκεφτείτε για να δείτε ένα μακεδονικό μνημείο της εποχής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και θα εντυπωσιαστείτε.
0: Ναι, όταν είναι επισκέψιμο, με μεγάλη χαρά. Εγώ θέλω να πω ότι είναι εντυπωσιακή όλη η Βόρεια Ελλάδα από εκεί. Πέρα από το συγκεκριμένο μνημείο δηλαδή, και μέχρι το Σουφλί, όλες αυτές οι περιοχές που. Επειδή είναι μακριά από την Αθήνα, δεν έχουμε εύκολη πρόσβαση, αλλά όποιος έχει πάει είναι.
1: Ναι, μιλάμε τώρα, αλλά αν δεν το δείτε από κοντά και αν δεν το επισκεφτείτε,
0: θα το δούμε,
1: δείτε ότι θα κάνετε καλύτερα ρεπορτάζ και καλύτερα θα κάνουμε συζητήσεις.
0: Βέβαια,
1: εγώ πάντως θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί πολλές φορές και ο Υπουργός π.χ. κατηγορήθηκε και εμείς οι ίδιοι, γιατί δεν τρέξαμε τους ρυθμούς που έπρεπε να τρέξουμε, γιατί το μνημείο από μόνο του μιλάει, από μόνο δείχνει τον δρόμο, δείχνει τον δρόμο του, το μνημείο. Γι' αυτό και αυτό το μνημείο έδωσε απαντήσεις σε πολλούς. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ τον Υπουργό Πολιτισμού που επέμενε στο μνημείο και επέμενε ότι είναι μακεδονικό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Γεια χαρά.
0: Ο κύριος Στέργιος Φρασταντλής, ο δήμαρχος της Αμφίπολης, με αφορμή την αποκάλυψη του Λόφου Καστά. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τώρα για τα αρχαιολογικά θα μιλήσουν οι αρχαιολόγοι να μας πούν τα συμπεράσματά τους. Όμως πολύ σωστά είπε ο Υπουργός ότι η αρχαιολογία έχει το δικό της χρόνο. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να βιάζεται. Συνεργάζεται και με άλλες επιστήμες για να βγάλει συμπεράσματα, τα οποία πρέπει να είναι ασφαλή.

0: Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Τάσο Επιτρόπου. Τελείωσε χθες το πρωτάθλημα όσον αφορά στον πρώτο. Και υπάρχει και το θέμα και τον υποβιβασμού και του δευτερότριτου. Τα λέω σωστά, Τάσο, ή κάνω λάθος?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η μόνη ακρομάτια που υπάρχει είναι η δεύτερη προνομιούχος θέση, γιατί έχει προνόμια να αγωνιστεί στα προκριματικά, δηλαδή του Champions League, η δεύτερη θέση. Και φυσικά το ποιος θα γλιτώσει και από το χώρο του Ζαλόγκου εκεί οι τρεις ομάδες.
0: Νομίζω στα play-off ο μόνος που δεν έχει άγχος είναι ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα παίξει προκριματικά conference.
1: Ό,τι και να γίνει, ναι, στα προκριματικά. Εδώ και από την προηγούμενη αγωνιστική.
0: Σωστό. Δηλαδή, ο δεύτερος παίζει προκριματικά Champions ή Europa ο δεύτερος.
1: Ο δεύτερος Champions League.
0: Champions League. Και ο τρίτος προκριματικά Europa.
1: Ναι, πολύ σωστά. Ωραία, πολύ σωστά.
0: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω το πανηγύρισε χθες πάρα πολύ. Είδα και έτσι και μια δήλωση του Προέδρου. Και αυτό είναι και ωραίο πρωτάθλημα. Δεν τιμωρήθηκε ο Πάγου για να το πάρει. Το πήρε μόνη της, καθαρό.
1: Ναι, αυτή τη φορά, ναι, κάπως έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι το 14ο, να το πούμε και αυτό, ότι το πανηγυρίζουν και με φαντασμαγορία και ακόμη δεν ετοιμάζουν και άλλη φιέστα και δεύτερη φιέστα στο. Οι φίλοι της ΑΕΚ, αλλά και η διοίκηση της ΑΕΚ, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, την τελευταία αγωνιστική, την Κυριακή είναι αυτό το παιχνίδι, έτσι, γιατί έχουμε εμβόλυμη, έχουμε τετάρτη αγώνες τώρα, και εννοείται ότι θα το γλεντάνε μέχρι να παίξουν και στα προγραμματικά.
0: Λογικό. Στην ουρά της βαθμολογίας τι γίνεται?
1: Η ΑΕΚ είναι εξασφαλισμένη, να το πούμε και αυτό, έχει εξασφαλίσει και τη συμμετοχή της και στην... σε κάποια league phase, είτε του Champions League είτε του Europa League, έτσι, γιατί θα παίξει τα play-off του Champions League, οπότε κατευθείαν θα μπορέσει και να μπει και στο παιχνίδι σε περίπτωση αποκλεισμού στη league phase του Europa League.
0: Αν αποκλειστεί, συγγνώμη, από το Champions League, δεν μπαίνει αυτόματα στο Europa και εκεί πρέπει να το παλέψει?
1: Αυτό ακριβώς είπα.
0: Όχι, δεν μπαίνει σε όμιλο στο Europa. Πρέπει να παίξει πρόκληση. Κατευθείαν.
1: Όχι.
0: Έμα αυτά τα λίγκ και τα τέτοια δεν. Συγγνώμη, δεν έχω εξοικείωση.
1: Εντάξει, ναι. Λίγκ face και καλά. Ναι, τέλος πάντων.
0: Μπαίνει σε όμιλο δηλαδή, κατευθείαν, στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, στο πρωτάθλημα αυτό. Έτσι όπως το είπες. Να πούμε όμως και τη βαθμολογία. Η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ 62, ο Ολυμπιακός 62. Και ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς όσον αφορά τα play-offs 1 έως 4. Και πλέον η διαφορά αυτή, αισθητή διαφορά των 8 πόντων.
0: Ξέρουμε ποιος πέφτει?
1: Δεν ξέρουμε ποιος πέφτει.
0: Δεν έχει κρυθεί ακόμα.
1: 26 βαθμούς έχει η ΑΕΛ, 28 ο Παρσεραϊκός, 29 ο Αστέρας. Και ο Πανετολικός έχει 34 βαθμούς. Νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει εκεί πέρα. Και ο Πανετολικός μετά το διπλό που έκανε στο Περιστέρι επί του Ατρομήτου. Εκεί θα γίνει η μάχη.
0: Πόσοι πέφτουν, δύο πέφτουν.
1: Δύο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι μια μάχη ζωής και θανάτου. Δεν λέμε σαν τεσπίτως, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Η ΑΕΛ, η οποία από τα λίγα που έχω δει και τα λοιπά, έτσι, έπαιζε και σε γεμάτα γήπεδα, σε αντίθεση με τις άλλες επαρχιακές ομάδες που οι περισσότερες παίζουν σε άδεια.
1: Ναι, η ΑΕΛ έχει κόσμο, έχει να πενεύεται γι' αυτό και καλά κάνει. Έχει πάρα πολύ κόσμο και που είναι και ο παδί της ΑΕΛ, όχι ότι είμαστε γι' αυτό και είμαστε και υποστηρίζουμε την ΑΕΛ. Ναι. Είναι ΑΕΛ, όλοι. Όλοι. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Η ΑΕΛ, η οποία έχει ζητήσει και αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, να γίνουν περισσότερες οι ομάδες.
0: Όποιος πέφτει, αυτό ζητάει αναδιάρθρωση.
1: Εντάξει.
0: Η οποία αναδιάρθρωση προβλέπει να μένει στην κατηγορία αυτός και όχι να έρχεται από τη δεύτερη.
1: Ναι.
0: Τα συνηθισμένα, εντάξει.
1: Λογικό είναι να το ζητάει αυτό. Αισθάνεται και μια αδικία.
0: Ο Λεβαδιακός που για μένα ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Με
1: την καλύτερη επίθεση αυτή τη στιγμή, ο Λεβαδιακός.
0: Αυτό είναι το νόημα, να βλέπεις επίθεση, να βλέπεις την άμυνα, τι κάνουμε. Λοιπόν, πόσες πεντάρες έριξε φέτος ο Λεβαδιακός? 4-5 σίγουρα.
1: Πεντάρες έχει ρίξει σίγουρα μία που θυμάμαι, 2-4.
0: Έχει ρίξει παραπάνω, ρίχνω.
1: Τριάρες, λες και μιλάμε για τάβλη, έτσι, τριάρες, πεντάρες.
0: Δεν υπήρχε ο Βαλεβαδιακός, φέτος δεν υπήρχε. Αν είχε τριφύλι πάνω στο πράσινό του, θα ήταν αλλιώς η βαθμολογία, γιατί και τα ψυχολογικά παίζουν ρόλο. Είναι ότι νομίζω αυτές οι ομάδες χάνουν και παίχτες από τους μεγάλους. Πόσες του πήρε ο Παναθηναϊκός στα Χριστούγεννα, τον Κατρίνη?
1: τον Κάτρι.
0: Τον Κάτρι, ναι, συγγνώμη. Ναι, εντάξει.
1: Τον Κάτρι του πήρε και για το Τσάβρα λένε διάφορα τώρα.
0: Εντάξει, χάνει και όταν δηλαδή, παίρνει μια φορά, σου παίρνουν πέφτει, δεν πειράζει. Τι έκτοση βγήκε ή πέμπτο.
1: Ο ρόλος αυτών των πολύ καλών ομάδων, όταν έχουν καλές ομάδες δηλαδή, ο ρόλος αυτός είναι να προωθήσουν και τα παιδιά τους, να πάρουν και τα χρήματά τους, γιατί τσάπα δεν δίνουν τους ποδοσφαιριστές. Και νομίζω ότι.
0: Καλά, ο Κάτρις ήταν, απλά επέστρεψε.
1: Ναι, εντάξει, ο Κάτρις είναι μια άλλη περίπτωση, και εξαιρετική περίπτωση, αλλά τραυματίας τώρα το παιδί.
0: Ωραία. Για να κλείσουμε, ο Παναθηναϊκός όντως ψάχνει προπονητή, θα συνεχίσει με τον Μπενίτεθ. Έχει συμβόλαιο ο άνθρωπος.
1: Τα ρεπορτάζ λένε ότι. Ναι, εννοείται. Τα ρεπορτάζ λένε έχει συμβόλαιο, ναι. Ότι είναι πατμόν. Κάπου δεν τα βρίσκουν στη φιλοσοφία, δεν ξέρω που δεν τα βρίσκουν. Πάντως αυτό το πράγμα του Παναθηναϊκού είναι ανεπανάληπτο με τους προπονητές. Συνολικά, κατά μέσο όρο, στη θητεία του κ. Αλαφούζου, κάθε 8 μήνες, 9 μήνες αλλάζει προπονητή.
0: Για κάποια στιγμή πρέπει να βγει και ο λογαριασμός Γιωβάνοβιτς κάποια στιγμή. Πόσο κόστησε ότι έδιωξε τον Γιωβάνοβιτς, τι έχει πληρωθεί για αυτή την ιστορία.
1: Ναι, γιατί όταν έδιωξε τον Ζουνίδη, όταν έδιωξε τον Αναστασίου.
0: Όχι, λέω, Γιωβάνοβιτς έφυγε με την ομάδα να είναι πρώτη. Έχει σημασία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: αυτός
1: ναι,
0: έφυγε γιατί πέτυχε, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Η αποτυχία είναι 17 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, δηλαδή του χρόνου.
0: Δεν υπάρχει.
1: Τέτοια εποχή θα είναι 17 χρόνια. Θα το πάρει, δεν θα το πάρει, αλλά θα έχουν συμπληρωθεί 17 χρόνια. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Και πλέον η ΑΕΚ πλησιάζει και τον Παναθηναϊκό. 20 πρωταθλήματα έχει ο Παναθηναϊκός, 14 η ΑΕΚ, 48 ο Ολυμπιακός, να πω και τα πρωταθλήματα, 4 ο ΠΑΟΚ, 3 ο Άρης και 1 η ΑΕΛ το 88, το θρυλικό αυτό, μια και αναφερθήκαμε και στην ΑΕΛ, το θρυλικό πρωτάθλημα της ΑΕΛ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας να πούμε ότι πάντως ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, με σασπές, με ανατροπές, με ενδιαφέρον. Ασχέλιξε και δύο αγωνιστικές πριν.
1: Μια χρόνια δεν υπάρχει και πολύ γκρίνια.
0: Αφού εναλλάσσονται οι ομάδες που το παίρνουν, το ΒΑΡ νομίζω ότι έφτιαξε καινούργια πραγματικότητα.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ας το κατηγορεί όποιος θέλει. Αυτά τα πέναλτι έξω από την περιοχή, το με κοίταξε άσχημα και εγώ τραυματίστηκα, αυτά σταματήσανε.
1: Ναι, και επίσης το κυριότερο βάσει τεχνολογίας είναι το offside. Δηλαδή έστω και για ένα αυτή, όπως
0: χθες
1: ο Μπάρκα έβαλε γκολ,
0: για το χέρι
1: ήταν για το αυτή και λίγο όμως ήταν offside. Δεν έπρεπε να
0: τέλος. Δικαιοσύνη για όλους.
1: Και νομίζω ότι το έχουμε δει και πάρα πολύ και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στις διοργανώσεις, ότι το offside είναι το καραντί, τουλάχιστον για το offside, για το VAR, λέω, έτσι. Το offside είναι.
0: Συνήθως στα offside, στα γκολ και στα πέναλτι, εκεί έχει ενδιαφέρον. Σε αυτές τις
1: περιπτώσεις. Ναι, στα πέναλτι, ξέρεις, στις ανατροπές είναι και λίγο υποκειμονικό. Πάτησε το πόδι του, δεν
0: πάτησε. Ναι, εντάξει, τα γνωστά. Στο offside είναι ξεκάθαρο.
1: Αλλά τουλάχιστον κερδίσαμε κάποια πράγματα τα οποία, ξέρεις, σε έβγαζαν και έξω από τα ρούχα σου πολλές φορές, γιατί. Και οι άνθρωποι είναι και οι διαιτητές, από το τετριμένο, μπορεί να μην δουν και κάτι. Να μην θέλουν να δουν, δεν έχει σημασία, αλλά τουλάχιστον το VAR το δείχνει ξεκάθαρα τι βλέπουμε όλοι.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Λοιπόν, να είσαι καλά, μακάρι να συνεχίσει έτσι. Αυτά όλα τα αθλήματα τα λαϊκά, γι' αυτό πρέπει να είναι όμορφα, να έχουν σασπέστα, να έχουν ενδιαφέρον, να έχουν θέαμα. Έχει βελτιωθεί αυτό τα τελευταία χρόνια.
1: Σωστή προσέγγιση σου. Πολύ σωστή.
0: Ευχαριστούμε πολύ, για χαρά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.

Λοιπόν, ναι, 17 χρόνια ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τώρα αν κάτσει κάλλης και αναλύσει και τη χρονιά του, τη φετινή, νομίζω ότι ένα συμπέρασμα που μπορεί να βγει είναι ότι αυτή η ομάδα δικήθηκε πάρα πολύ από τη φυσική κατάσταση, γιατί έφαγε πάρα πολλά γκολ μετά το 70, ενώ ήταν προηγούμενο στο σκορ, δηλαδή έφαγε και γκολίτας, όχι μόνο ισοφάρισης. Και γενικά η άμυνά του ήταν κάτι σαν του Αγίου Βαλεντίνου, ένα διαρκές ξέσπασμα αγάπης στον αντίπαλο, στον οποίο έδινε απλόχερα δώρα. Και χθες, άμα το καλωδείτε, η άμυνα, ενώ για έπαιξε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνει τεράστιες γκάφες. Τέλος πάντων. Λοιπόν,

Χθες λέει ο κύριος Χαλάς βρέθηκε στην Ηλιούπολη την ώρα που πέραγαν οι ποδηλάτες. Ήταν αυτός ο διεθνής αγώνας στην Αττική που έκλεισαν πάρα πολλοί δρόμοι σε πάρα πολλούς δήμους για πάρα πολλή ώρα. Για μισή ώρα λέει ήμασταν στάσιμοι. Παντού υπήρχε αστυνομία. Μόλις πέρασαν οι ποδηλάτες όμως δεν έμεινε ένας τροχονόμος να βοηθήσει να τακτοποιηθεί αυτό το χάος.

Χαράγιανο που λέμε το Γιάννη Πρίντες ήταν στον ήχο, Ήρα Πανανίδη στη μουσική επιμέλεια, Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαραβελάκη στην πέλα της παραγωγής, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, μια καλή εβδομάδα ερχόμαστε, Ευαγγελία ευχόμαστε σε όλους. Η Ευαγγελία Μαλτατζή με τον Δημήτρη Τάκη για τη συνέχεια. Τα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Της απομόνωση και παρακολούθηση στο νοσοκομείο Αττικών, ο Έλληνας επιβάτης που βρισκόταν στο κρασγερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του, δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο, έχει απλά εκτεθεί σε θετικό κρούσμα, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεοδωρής Βασιλακόπουλος. Όπως είπε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων αποφάσισε ότι όλοι οι επιβάτες στο κρασγερόπλοιο πρέπει να θεωρηθούν επαφές υψηλού ρίσκου. Ωστόσο, πρόσθεσε, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών είναι απολύτως υγιείς, χωρίς να έχουν αναπτύξει το παραμικρό σύμπτωμα. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια, νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται το απόγευμα. Μια Γαλλίδα επιβάτης εμφάνισε συμπτώματα της νόσου κατά τον επαναπατρισμό της στη Γαλλία και βρέθηκε θετική στον ιό. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας της χώρας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις του πολέμου και το ουκρανικό ζήτημα απασχολούν το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν στις Βρυξέλλες δίνει και προσερχόμενο στο Συμβούλιο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του. Όπως έκανε γνωστό, θα τους ενημερώσει για το θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως είπε, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Υπογράμμισε μάλιστα πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Επικείμενα η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύτηκε στα 106 δολάρια το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν αίσχυση των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής, ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν. Στη στήριξη του νοσηλευτικού προσωπικού και τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο Earth News. Ανέδειξε το ζήτημα των ελλείψεων και της πίεσης που δέχεται το νοσηλευτικό προσωπικό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια διαχρονική πρόκληση όχι μόνο για το ελληνικό σύστημα υγείας, αλλά και για πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο κ. Θεμιστοκλέους έκανε γνωστό ότι με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις και από τον Πρωθυπουργό με στόχο να δοθούν περισσότερα κίνητρα για την στελέχωση των νοσοκομείων με νοσηλευτές. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στην Ξάνθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκροβρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, με το τμήμα δίωξης εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα.
0: Ο καιρός.

υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Οι άνεμοι νότιοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. earthsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Παρέα θα πάμε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς μας ακούτε, όπως πάντα σας λέμε, από τους 100,7 και 101,2 στα FM, αν μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ για τους φίλους του διαδικτύου. Όπως προφανώς είστε ενημερωμένοι όλοι οι Βολιώτες, σήμερα υπήρχε μια εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στο κέντρο της πόλης λόγω βλάβης που υπήρχε σε υποσταθμό. Φαίνεται ότι έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση για την ώρα. Το λέω απλά, σε περίπτωση που ξαφνικά μας χάσετε, θα είναι από διακοπή ρεύματος. Κατά τα άλλα, σήμερα θα μιλήσουμε για τα μυαλά μας, λίγο πολύ, και κυρίως για το τι φταίει για την τόση έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης που φαίνεται να μας βασανίζει μικρούς και μεγάλους τα τελευταία χρόνια. Αυτά βεβαίως αφού σας υποδεχτούμε με το πρώτο μας τραγούδι. Yeah.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μια ambición suego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Πάμε να δούμε λοιπόν, να μιλήσουμε μάλλον για το τι φταίει για την έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης που μας βασανίζει. Γιατί η προσοχή στις μέρες μας θεωρείται μια εγγενής αρετή. Την αγνότητα, σε εισαγωγικά, της οποίας μπορεί κανείς να προσπαθήσει να προστατεύσει ή να την αφήσει να καταστραφεί τελείως. Η μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης αποτελεί μια ένδειξη προσωπικής αδυναμίας ή ακόμα και πνευματικής υποβάθμισης. Η μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης ισοδυναμεί σχεδόν με μείωση της ανθρωπιάς ενός ατόμου πλέον. Αυτή όμως είναι μία μάλλον ξεπερασμένη αντίληψη για την προσοχή και τη συγκέντρωση. Μία αντίληψη που μας κατηγορεί ότι σκορπάμε, κάτι στην πραγματικότητα που όμως μας έχουν κλέψει. Μερικές από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες στον πλανήτη, άλλωστε, είναι εκείνες που απομυζούν την προσοχή μας. Πολλοί αισθάνονται άσχημα για τον κατακερματισμό της προσοχής τους, όχι τόσο επειδή αυτή μοιάζει να έχει συρρυκνωθεί, αλλά επειδή νιώθουν ότι εξαντλούνται, ξεπουλώντας ένα πολύτιμο αγαθό για πολύ λιγότερο από όσο πραγματικά αξίζει. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε τόσους αντιπερισπασμούς που η ικανότητά μας να συγκεντρωθούμε αποκλειστικά σε ένα και μόνο πράγμα μοιάζει να υφίσταται μία θεμελιώδη αλλαγή. Το 2007, την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε το πρώτο iPhone, η Κάθριν Χέιλς, τότε καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο UCLA, όπου σήμερα είναι ερευνητική καθηγήτρια, είχε χαρακτηρίσει αυτή τη μετάβαση σαν μια στροφή από τη βαθιά προσοχή που είναι η παρατεταμένη συγκέντρωση, για παράδειγμα σε ένα μυθιστόρημα που διαβάζουμε, προς την υπερπροσοχή, ένα είδος που χαρακτηρίζεται από γρήγορη αναλλαγή της προσοχής μεταξύ διαφορετικών εργασιών και ροών πληροφορίας. Μαζί με αυτή τη μετατόπιση ήρθε και η κριτική. Η Χέιλς έγραψε ότι η υπερπροσοχή μπορεί να θεωρηθεί μια ελαττωματική συμπεριφορά που δύσκολα θα χαρακτηριζόταν σαν γνωστική λειτουργία. Οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν μετατρέψει την προσοχή μας σε εμπορεύσιμο αγαθό, και όμως οι περισσότεροι από τους χρήστες, όλους εμάς δηλαδή, των κοινωνικών δικτύων κυρίως, δεν μπορούμε να επωφεληθούμε οικονομικά ούτε από ένα κλάσμα της αξίας που δημιουργείται από το ίδιο μας το βλέμμα. Μια μεγάλη ειρωνία της σύγχρονης ανασφάλειας σχετικά με την προσοχή είναι ότι σε σύγκριση με το υπόλοιπο ζωικό, ας πούμε, βασίλειο, η διάρκεια της ανθρώπινης προσοχής δεν είναι και τόσο εντυπωσιακή. Παρότι διαθέτουμε πολλές εξαιρετικές γνωστικές ικανότητες, την αφηρημένη σκέψη για παράδειγμα, μία γάτα, ας πούμε, που κοιτάζει επίμονα μία ποντικότρυπα, μπορεί να επιστρατεύσει πολύ πιο εντυπωσιακούς πόρους προσοχής από τον μέσο άνθρωπο. Όμως η υπερπροσοχή, ειδικά αυτή που απαιτείται από τους σύγχρονους ανθρώπους, έχει αστρονομικό κόστος. Καταναλώνει την οξυγονωμένη γλυκόζη του εγκεφάλου μας, είτε είναι κανείς σταθερά επικεντρωμένο σε ένα μόνο πράγμα, είτε η εστίασή του μετατοπίζεται γρήγορα από το ένα σημείο εστίασης στο άλλο, η ενέργεια αντλείται από το ίδιο μεταφορικό ρεζερβουάρ, σε εισαγωγικά, ένα ρεζερβουάρ που αξίζει να σημειώσουμε ότι μπορεί να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, αναλόγως με γενετικούς, περιβαλλοντικούς και άλλους παράγοντες. Όταν αυτό το καύσιμο τώρα εξαντληθεί, εξαντλείται και η ικανότητα του ατόμου να συγκεντρωθεί. Και όπως ένα αυτοκίνητο που σταματά και ξεκινά κάθε τόσο σε σύγκριση με ένα που κινείται σε μια εθνική οδό για ώρες, η μετατόπιση της προσοχής μας από το ένα πράγμα στο άλλο καταναλώνει πολύ περισσότερη ενέργεια από ότι η σταθερή εστίαση σε ένα μόνο πράγμα.

Στα πρώτα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης, οι εργαζόμενοι ήταν υποχρεωμένοι να στέκονται στις γραμμές συναρμολόγησης για ώρες, οι εργαζόμενοι στην βιομηχανία εννοώ, επικεντρωμένοι σε επαναλαμβανόμενες εργασίες, καθυλωμένοι σε έναν αμήλικτο ρυθμό. Η εργασία αυτή ήταν σωματικά εξαντλητική, όπως καταλαβαίνουμε, αλλά ήταν ακόμα πιο εξουθενωτική ψυχικά. Στο βιβλίο Behemoth, την ιστορία του εργοστασίου που έγραψε ο Τζόσουα Φρίμαν, ο συγγραφέας αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι αποκαλούσαν αυτή την κατάσταση εξάντλησης και υπερβολικά επιβαρημένης προσοχής φορντίτιδα, φορντίτης, από το όνομα της γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας της Ford. Οι σύζυγοι των εργατών της Ford παραπονιόντουσαν ότι οι άντρες τους γυρίζανε στο σπίτι κακοδιάθετοι και πηγαίναν κατευθείαν για ύπνο, και ότι η φορντίτιδα τους καθιστούσε ακόμη και ανίκανους. Αν αντικαταστήσουμε τώρα τη γραμμή παραγωγής με τις οθόνες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η φορντίτιδα, σε εισαγωγικά, φαίνεται μια αρκετά καλή αναλογία για τη σημερινή πάθηση. Εγκέφαλοι εξαντλημένοι, ανίκανοι να κάνουν χώρο για οτιδήποτε άλλο. Ωστόσο, η εξάντληση δεν εξηγεί από μόνη της τον πανικό που επικρατεί γύρω από την συρρήκνωση και τον κατακερματισμό της προσοχής μας. Όταν οι άνθρωποι παραπονιούνται για συμπεριφορές που επιζητούν την προσοχή, είναι επειδή αισθάνονται ότι τους στερούν κάτι πολύτιμο, ότι τους κλέβουν την προσοχή. Σύμφωνα δε με μια μελέτη συμπεριφοράς που είχε δημοσιευτεί πέρυσι, ο μέσος Αμερικανός ενήλικας περνά πάνω από 6 ώρες την ημέρα κοιτάζοντας το smartphone του και πολλοί περνάνε 5 ώρες μόνο σε εφαρμογές κοινωνικών μέσων, κάτι που ουσιαστικά ισοδυναμεί με δουλειά μερικής απασχόλησης. Παρότι οι περισσότεροι αμείβονται για αυτήν τους την απασχόληση μόνο με ψυχαγωγία, φθόνο ή οργή ή ένα είδος αναισθητοποιημένης ζάλης που δεν είναι ακριβώς πλήξη, αλλά ούτε και ακριβώς το αντίθετό της. Όταν όλοι είναι υπερβολικά κουρασμένοι, υπερβολικά απορροφημένοι στο κινητό τους, ας πούμε, ώστε να εκτιμήσουν τη θέση τους στην οικονομία της προσοχής, είναι πιο εύκολο να κατηγορήσουν τον εαυτό τους και να αποφασίσουν να ανακτήσουν τη συγκέντρωσή τους με κάποιο τρόπο. Όμως η επιθυμία να ξεφύγει κανείς από την οικονομία της προσοχής απλώς άνοιξε περισσότερους δρόμους για την εκμετάλλευσή της. Τι θέλω να πω. Ενώ το TikTok, ας πούμε, τελειοποιεί τον αλγόριθμό του ώστε να διασφαλίζει το μέγιστο εθισμό, οι νεοφυείς επιχειρήσεις πουλάνε εφαρμογές διαλογισμού και συμπληρώματα για τη λειτουργία του εγκεφάλου. Η ίσως η καλύτερη μεταφορά για τη σύγχρονη προσοχή είναι η αγελάδα βιομηχανικής εκτροφής. Από τη μία πλευρά τη γεμίζουν ορμόνες και από την άλλη πλευρά την αρμέγουν ανελέητα. Η υποταγή της οικονομίας στην οικονομία της προσοχής συνέβη τόσο γρήγορα που πολλοί ίσως μόλις τώρα συνειδητοποιούμε ότι μας αρμέγουν, ότι έχουμε ξεπολύσει δηλαδή την προσοχή μας πάρα πολύ φτηνά.

Πάμε να δούμε περισσότερα πράγματα για την έλλειψη συγκέντρωσης και προσοχής και μνήμης στους ενήλικες. Πάντα μιλάμε, γιατί για πολλούς ενήλικες η συγκέντρωση σε μια εργασία μπορεί να είναι μια πρόκληση. Είναι πολύ συνηθισμένο να αποσπάται η προσοχή μας εύκολα ή να ξεχνάμε, ας πούμε, τι κάναμε μόλις πριν λίγα λεπτά. Η έλλειψη συγκέντρωσης και μνήμης όμως επηρεάζει πάρα πολλές πτυχές της ζωής μας. Αν και η έλλειψη συγκέντρωσης μπορεί κάποιες φορές να προκαλείται από κάτι σχετικά απλό, όπως είναι, ας πούμε, το άγχος ή το ότι δεν κοιμόμαστε καλά, μπορεί επίσης να είναι και σύμπτωμα κατάθλιψης, υπερβολικού άγχους ή κάποιες άλλες διαταραχές, όπως είναι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, η γνωστή σε όλους ΔΕΠΗ. Σημάδια τώρα που δείχνουν ότι όντως πάσχουμε από έλλειψη συγκέντρωσης. Απρόσεκτα λάθη μπορεί να κάνουμε, να έχουμε δυσκολία στο να μείνουμε ακίνητοι, να χάνουμε συνηθισμένα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, τύπου κλειδιά, το κινητό μας, τα γυαλιά μας κτλ. Δυσκολία στη λήψη αποφάσεων. Μπορεί να έχουμε έλλειψη πνευματικής ενέργειας, να νιώθουμε κουρασμένοι νοητικά, να νιώθουμε έτσι αυτό που λέμε μια θολούρα ή να ξεχνάμε πράγματα που μόλις συνέβησαν. Η έλλειψη συγκέντρωσης μπορεί να επιδεινώνεται από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, το περιβάλλον, ας πούμε, θόρυβοι, πολλά ερεθίσματα. Έχει σημασία ακόμη η ώρα της ημέρας, το απόγευμα λόγω κούρασης κτλ. Είναι πιο μειωμένη η συγκέντρωσή μας. Ωστόσο, αν πρόκειται για κάτι που είναι παρατεταμένο και σταθερό, συχνά παρατηρούνται ένα ή περισσότερα από όλα τα συμπτώματα που σας είπα. Αιτίες τώρα που προκαλούν την έλλειψη συγκέντρωσης. Υπάρχουν φορές που η έλλειψη συγκέντρωσης και μνήμης κάνει την εμφάνισή της ξαφνικά στους ενήλικες. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κάτι σοβαρό, ας πούμε, υποκείμενο πρόβλημα που πρέπει να διευθετηθεί. Άλλες φορές η έλλειψη συγκέντρωσης μπορεί να είναι σύμπτωμα μιας άλλης νόσου, έτσι, ψυχικής ή σωματικής. Ποιες είναι τώρα οι κύριες αιτίες που προκαλούν προβλήματα συγκέντρωσης? Ξεκινάμε με πρώτη, σε ό,τι διάβασα, αυτό ήταν το νούμερο ένα, την αϋπνία. Όταν κάποιος περνά μία περίοδο έντονου στρες και δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν βοηθά καθόλου του να βλέπει, ας πούμε, κάνει ταινίες μέχρι πολύ αργά το βράδυ ή να κάνει πράγματα που δεν τον αφήνουν να ηρεμήσει. Η έλλειψη ύπνου και η κόπωση επηρεάζουν άμεσα τη συγκέντρωσή μας. Στην πραγματικότητα υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στην έλλειψη ύπνου και στην έκπτωση των γνωστικών μας λειτουργιών. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η έλλειψη ύπνου μπορεί να προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του εγκεφάλου. Δεύτερο, φυσικά, έρχεται, το καταλαβαίνετε, το άγχος και το στρες, η έντονη και επίμονη ανησυχία, ο φόβος για καταστάσεις της καθημερινότητας που μπορεί να έχουμε. Υπάρχουν πολλές διαταραχές άγχους, υπάρχει διαταραχή γενικευμένου άγχους, υπάρχει το κοινωνικό άγχος, άλλοι άνθρωποι έχουν κρίση πανικού. Όλα αυτά εμφανίζονται με διαφορετικά συμπτώματα και περιλαμβάνουν και τη δυσκολία στη συγκέντρωση. Όταν ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει χρόνιο ή έντονο στρες σε διάφορα μέτωπα, για παράδειγμα προβλήματα στο σπίτι του ή στη σχέση του, μπορεί να είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί στη δουλειά και το αντίστροφο φυσικά. Το στρες και η συναισθηματική μας κατάσταση είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη συγκέντρωση και την προσοχή μας. Επίσης, ρόλο μπορεί να παίζει η υπερκόπωση, η παρατεταμένη σωματική και νοητική καταπώνηση, η οποία συνήθως συνοδεύεται, ξέρετε, και από κακό ύπνο, οδηγεί σε μειωμένες πνευματικές ικανότητες. Η κατάθλιψη, η οποία είναι μια ψυχική διαταραχή και η οποία χαρακτηρίζεται από κακή διάθεση και απώλεια ενδιαφέροντος για όποια δραστηριότητα, μπορεί επίσης να προκαλεί προβλήματα στη συγκέντρωση. Πιθανόν επίσης φάρμακα ή ουσίες που κανείς μπορεί να παίρνει, οι καταχρήσεις, ας πούμε, σε ηρεμιστικά φάρμακα, η κατάχρηση στην κάναβη, το αλκοόλ, που πολύ συχνά όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα στη συγκέντρωση και τη μνήμη. Μπορεί επίσης να υπάρχουν προβλήματα σωματικής υγείας. Η έλλειψη συγκέντρωσης μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας οργανικής κατάστασης. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να έχει έλλειψη σε βιταμίνη D. Είναι και πολύ συχνή αυτή η έλλειψη πλέον στους ενήλικες. Ή, εν πάση περιπτώσει, άλλα προβλήματα υγείας που εκεί όλα αυτά χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Το multitasking, όταν κάποιος έχει να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα, αυτό μπορεί να μην τον αφήνει να συγκεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο πράγμα για να μπορέσει να το κάνει κιόλας καλά. Το multitasking συνήθως ρίχνει την ποιότητα της δουλειάς μας και προκαλεί και απογοήτευση και άγχος, και όλα αυτά φυσικά και πάλι με τη σειρά τους επηρεάζουν τη συγκέντρωσή μας. Και η αναβλητικότητα, έχω να σας πω, όταν θέλουμε να αποφύγουμε να κάνουμε κάτι, συχνά βρίσκουμε δικαιολογίες, γι' αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που πρέπει όντως να κάνουμε. Η έλλειψη συγκέντρωσης είναι πολλές φορές αποτέλεσμα της αναβλητικότητας και της αδυναμίας μας να συγκεντρωθούμε σε ένα συγκεκριμένο στόχο, σε μια συγκεκριμένη δουλειά.

Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν και άλλες πιο σοβαρές νευροψυχιατρικές διαταραχές που μπορεί να μας οδηγούν σε έλλειψη έτσι, και αδυναμία συγκέντρωσης. Στα πιο σοβαρά λοιπόν αναφέρουμε τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, τη ΔΕΠΗ δηλαδή, που είναι μια κατάσταση που ξεκινά από την παιδική μας ηλικία. Ωστόσο μερικές φορές τα συμπτώματα δεν είναι πολύ ξεκάθαρα και οι άνθρωποι μένουν χωρίς διάγνωση μέχρι την ενηλικίωσή τους. Οι άνθρωποι που έχουν όμως αυτή τη διαταραχή μπορεί όντως να δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν, να είναι ας πούμε υπερδαστήριοι ή να συμβαίνουν και τα δύο. Βεβαίως υπάρχουν τρόποι και ως ενήλικες να διαπιστώσουμε αν έχουμε ΔΕΠΗ ή όχι. Τραυματισμοί στο κεφάλι επίσης, αν κάποιος έχει υποστεί ένα ατύχημα, ένα τραυματισμό, έχει χτυπήσει στο κεφάλι του, ακόμα και ένα ήπιο χτύπημα ή μια διάσηση, μπορεί να προκαλέσει πλήθος νευρολογικών συμπτωμάτων όπως έλλειψη συγκέντρωσης, απώλεια μνήμης κτλ. Και φυσικά στις πιο μεγάλες ηλικίες έχουμε και την άνοια που χαρακτηρίζεται από απώλεια μνήμης σαφώς και αδυναμία κρίσης και συνήθως παρατηρείται στους πιο ηλικιωμένους ανθρώπους. Κάποιες φορές στα πρώτα στάδια, αυτό, η άνοια δηλαδή, μπορεί να εμφανιστεί ως έλλειψη συγκέντρωσης.

βήματα αυτοβοήθειας τώρα για τη βελτίωση της συγκέντρωσής μας. Ανεξαρτήτως ποια είναι η αιτία, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιμόμαστε καλά. Ο καλός ύπνος, το ξαναλέω, είναι απαραίτητος τόσο για το σώμα όσο και για το μυαλό μας και για την αυτοίαση γενικώς, που σημαίνει ότι προσπαθούμε να κοιμόμαστε οπωσδήποτε 7-8 ώρες το βράδυ. Και αν δυσκολευόμαστε, φροντίζουμε για την καλή υγιεινή του ύπνου μας κάνοντας τα εξής. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ρουτίνα για τον ύπνο μας. Να κοιμόμαστε και να ξυπνάμε περίπου την ίδια ώρα και να είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Δεν χρησιμοποιούμε οθόνες όπως το κινητό μας τουλάχιστον για 30 λεπτά πριν πάμε να πέσουμε για ύπνο. Να μην πίνουμε αλκοόλ ή καφέινη όταν είναι κοντά στην ώρα να κοιμηθούμε αυτό. Να βεβαιωνόμαστε ότι το υπνοδωμάτιό μας είναι το κατάλληλο περιβάλλον για τον ύπνο μας, δηλαδή να είναι δροσερό και άνετο, ώστε να χαλαρώνουμε πριν κλείσουμε τα μάτια μας να κοιμηθούμε. Και να κάνουμε γενικώς πράγματα που όντως μας χαλαρώνουν πριν από τον ύπνο. Για κάποιον μπορεί να είναι να διαβάσει λίγες σελίδες από ένα βιβλίο. Για κάποιον άλλο μπορεί να είναι να πιει ένα αφέψιμα έτσι χαλαρωτικό. Οτιδήποτε. Είναι υποκειμενικό για τον καθένα. Μετά πάμε στις αλλαγές γενικότερα στον τρόπο ζωής, πέρα από τον ύπνο. Πρώτον, κάνουμε μικρά διαλύματα. Τα διαλύματα στη διάρκεια της ημέρας μας μπορεί να είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να κερδίσουμε λίγη ενέργεια. Ειδικά όταν νιώθουμε ότι μας έχει πιάσει η πνηλία. Να βγούμε μια βόλτα έξω. Να κάνουμε μερικές διατάσεις, ας πούμε, αν έχουμε θέματα συγκέντρωσης. Αν δουλεύουμε για ώρες, ειδικά πνευματικά, είναι αναμενόμενο λόγω κόπωσης να υπάρχει διάσπαση της προσοχής μας, χωρίς αυτό να υποδηλώνει ότι έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα. Δεύτερον, παραλείπουμε την καφεΐνη. Μπορεί να είναι δελεαστικό να πάρουμε ένα καφεδάκι για να διατηρήσουμε τη συγκέντρωσή μας, ωστόσο στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Η καφεΐνη μας κάνει να νιώθουμε νευρικοί και ανήσυχοι, αντί να είμαστε ήρεμοι και χαλαροί. Αυτή η νευρικότητα μπορεί να προκαλεί τελικά δυσκολία στο να συγκεντρωθούμε. Τρίτον, κάνουμε άσκηση όσες περισσότερες μέρες της εβδομάδας μπορούμε. Δεν είναι ανάγκη να είναι έντονη η άσκηση για να ανακτήσουμε τη συγκέντρωσή μας. Μπορεί απλά να βγούμε μία βόλτα ή να πάμε κάπου με το ποδήλατο. Το κλειδί είναι να βρούμε μία άσκηση που την απολαμβάνουμε ώστε να μείνουμε δεσμευμένοι σε αυτή, να συνεχίσουμε να την κάνουμε δηλαδή. Είτε πρόκειται για ένα συγκεκριμένο άθλημα, είτε είναι πεζοπορία στο βουνό το Σαββατοκύριακο ή μια πρωινή βόλτα στο πάρκο, προσπαθούμε να κάνουμε όσες περισσότερες δραστηριότητες μπορούμε μέσα στην εβδομάδα μας. Ιδίως η αερόβια άσκηση έχει φανεί και μέσα από μελέτες ότι οδηγεί στην οξυγόνωση του εγκεφάλου και την έκρηση ενδορφινών που βελτιώνουν πολύ σημαντικά την εγκεφαλική λειτουργία και τη διάθεσή μας, εννοείται. Τέταρτον, ακολουθούμε μια ισορροπημένη διατροφή. Δεν ξεχνάμε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής. Όταν κανείς καταναλώνει μονίμως ανθυγιεινές τροφές, αυτό έχει επιπτώσεις στα επίπεδα ενέργειας και συγκέντρωσης. Το σώμα μας έχει ανάγκη από, καλό καύσιμο, έτσι, καλή πρωτεΐνη, δηλαδή πρωτεΐνες, βιταμίνες, θρεπτικά συστατικά, για να μπορέσει να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φρούτα, λαχανικά, τα λέμε κάθε φορά σε σχέση με τη διατροφή. Αν τρώμε σιτηρά ανανεολικής άλεσης, να είναι καλή η πηγή του κρέατος που χρησιμοποιούμε, όλα αυτά είναι πολύ καλές επιλογές. Και τέλος έχουμε και την ψυχοθεραπεία, αν δηλαδή κανείς πιστεύει ότι η δυσκολία στο να συγκεντρώνεται είναι αποτέλεσμα κάποιας άλλης υποκείμενης κατάστασης, όπως είναι μια γενικευμένη αγχώδης διαταραχή ή ακόμα και κατάθλιψη, είναι σαφώς η στιγμή να μιλήσει κανείς με κάποιον ειδικό, με ένα ψυχοθεραπευτή. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους κανείς μπορεί να εμφανίζει έλλειψη συγκέντρωσης και προσοχής και μνήμης. Το πρώτο βήμα για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας είναι πάντα να βρούμε την αιτία του προβλήματος, επισκεπτόμενοι ένα γενικό γιατρό για τον οργανικό μας έλεγχο πρώτα απ' όλα και αργότερα, αν χρειαστεί, έναν ειδικό ψυχικής υγείας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι παράγοντες.

Και πάμε για το τέλος να απαντήσουμε στην ερώτηση αν φταίει για το ότι δεν θυμόμαστε και ξεχνάμε και κάνουμε και ράνουμε, το ότι γερνάμε ή όντως έχουμε δέπη. Ξεχνάω ονόματα, χάνω πράγματα, δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ. Όλο και περισσότεροι μεσήλικες θέτουμε στον εαυτό μας αυτό το ερώτημα, αν απλώς γερνάμε ή μήπως πάσχουμε από διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Το να συνειδητοποιεί τώρα κανείς ότι το μυαλό του επιβραδύνεται ή εν πάση περιπτώσει δεν λειτουργεί σωστά, είναι σαφώς ενοχλητικό. Μετά την ηλικία των 45 ετών, ας πούμε, ο καθένας μπορεί να αρχίσει να ξεχνά ονόματα, να χάνει αντικείμενα, να δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί και η εμφάνιση τέτοιων συμπτωμάτων πολύ συχνά οδηγεί στην επίσκεψη στο γιατρό, έστω και μόνο για να επιβεβαιώσει κανείς την υποψία έτσι, του ασθενούς ότι πιθανότατα φταίει το πέρασμα του χρόνου απλώς. Ωστόσο, καθώς όλο και περισσότεροι μεσήλικες και άνω έτσι, εισέρχονται στη φάση της ζωής τους που αναρωτιούνται τι συμβαίνει με το μυαλό μου, πολλοί ασθενείς θέτουν αυτό ακριβώς το ερώτημα. Γερνάω ή έχω δέπη. Τα τελευταία χρόνια η ευαισθητοποίηση γενικά για τη δέπη, να πούμε αυτό, έχει αυξηθεί δραματικά, θα λέγαμε. Εκτιμήσεις του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης στις ΗΠΑ, θα σας το πω σαν παράδειγμα, από το 2020 έως το 2022, έδειξαν ότι περίπου το 11% των ανηλίκων 5-17 ετών διαγνώστηκαν με δέπη. Τώρα, πολλοί άνθρωποι μέσης ηλικίας και άνω έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται αν η σύγχυση του μυαλού τους είναι όντως μία μη διαγνωσμένη δέπη. Επειδή η πάθηση εκδηλώνεται διαφορετικά καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, η απάντηση μπορεί να είναι και τα δύο. Οι αλλαγές που σχετίζονται με τη φυσιολογική γύρανση μπορούν εν μέρει να αποδοθούν στη φυσιολογική συρρήκνωση του εγκεφάλου και τη μείωση του αριθμού των νευρονικών μας συνδέσεων όσο μεγαλώνουμε. Ιστορικά τώρα η δέπη συσχετιζόταν στενά με τα υπερκινητικά αγόρια. Ωστόσο, παγκόσμιες μελέτες υποδεικνύουν ότι περίπου το 3% των ατόμων άνω των 50 ετών στον κόσμο πάσχει από δέπη. Εξακολουθούν βεβαίως να υπάρχουν ενστάσεις σχετικά με το αν σε γενικά γραμμές η πάθηση αυτή είναι υπερδιαγνωσμένη ή υποδιαγνωσμένη. Παρ' όλα αυτά, καθώς η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού αυξάνεται, οι διαγνώσεις αυξάνονται σε κατηγορίες του πληθυσμού που προηγουμένως είχαν παραβλεφθεί. Ωστόσο, η μέση ηλικία μπορεί να περιπλέξει την ήδη δύσκολη διαδικασία διάγνωσης της δέπη, η οποία σε ενήλικες εμφανίστηκε στο εγχειρίδιο διαγνώσεων της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας μόλις το 2013 για πρώτη φορά, ενώ ελάχιστα εξετάζεται στις ιατρικές σχολές. Οι μόνες κλινικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διάγνωση ή τη θεραπεία εστιάζουν κυρίως στην παιδική ηλικία, ενώ η διαταραχή μπορεί να εκδηλώνεται με πολύ διαφορετικό τρόπο κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής. Για παράδειγμα, αυτό που μοιάζει με υπερκινητικότητα στην παιδική ηλικία, μπορεί να εκδηλωθεί ως εσωτερική ανησυχία σε μια μεγαλύτερη ηλικία. Λίγοι γιατροί έχουν εκπαιδευτεί για τη θεραπεία της πάθησης σε ενήλικες και ακόμη και εκείνοι μπορεί να δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν τα συμπτώματα της διαταραχής από αυτά άλλων παθήσεων που εμφανίζονται και αυτά στη μέση ηλικία. Οι πιθανές αιτίες τώρα της έκπτωσης των γνωστικών λειτουργιών στη μέση ηλικία είναι πολλές και συχνά αλληλοεπικαλύπτονται. Οι αλλαγές που σχετίζονται με τη φυσιολογική γύρανση μπορούν εν μέρει να αποδοθούν στη φυσιολογική συρρήκνωση του εγκεφάλου. Ψυχιατρικές διαταραχές που είναι επίσης συχνές στη μέση ηλικία, όπως είναι η κατάθλιψη και το άγχος, μπορούν και αυτές να έχουν επιπτώσεις στην ψυχική και γνωστική υγεία που είναι παρόμοιες πάλι με τις δέπη. Η ήπια νευρογνωστική διαταραχή είναι ένα στάδιο μεταξύ της υγιούς γνωστικής λειτουργίας και της άνοιας, που είναι συχνό φαινόμενο σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, έχει επίσης παρόμοια συμπτώματα με τη δέπη. Για ορισμένα άτομα, η πρόωρη άνοια ή το πρόωρο Αλσχάιμερ μπορεί επίσης να είναι η αιτία τέτοιων συμπτωμάτων. Οπότε, η διάγνωση της δέπη είναι ιδιαιτέρως δύσκολη και είναι ακόμα πιο δύσκολη από ό,τι διάβασα στις γυναίκες της μέσης ηλικίας. Αυτό έχει να κάνει εν μέρει με το γεγονός ότι τα κορίτσια διαγνώσκονται λιγότερο συχνά σε σχέση με τα αγόρια, οπότε πολλές ενήλικες γυναίκες περνάνε όλη τους τη ζωή με αυτή τη διαταραχή χωρίς να το ξέρουν καν. Οφείλεται επίσης στο ότι πολλές γυναίκες μέσης ηλικίας αντιμετωπίζουν την περιεμηνόπαυση, η οποία πλέον ξέρουμε ότι συνοδεύεται από γνωστικές αλλαγές όπως διανοητική θολούρα, δυσκολία στη συγκέντρωση, τάση να ξεχνάνε, οι διακυμάνσεις στα επίπεδα των ορμονών που προκαλούν τα συμπτώματα της περιεμηνόπαυσης δε μπορούν επίσης να
επιδεινώνουν τη ΔΕΠΗ, αν υπάρχει, παρεμβαίνοντας στη σηματοδότηση της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο μιας γυναίκας που είναι σε αυτή την χρονική στιγμή. Η αυξημένη τώρα ευαισθητοποίηση σε σχέση με την πάθηση αυτή στους ενήλικες και χάρη στα social media έχει οδηγήσει πολλές γυναίκες στο να αναζητήσουν βοήθεια για τα συμπτώματά τους, με συνέπεια οι συνταγές για διαγερτικά να έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στις ηλικίες μεταξύ 50 και 54 ετών. Ωστόσο, να πούμε ότι τα διαγερτικά αυτά δεν συνταγογραφούνται τόσο συχνά σε μεγαλύτερους ενήλικες όσο σε νεότερους ανθρώπους. Τα περισσότερα φάρμακα για τη ΔΕΠΗ έχουν εγκριθεί από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων μόνο για άτομα ηλικίας 55 ή 65 ετών, επειδή δεν έχουν δοκιμαστεί ακόμα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτά τα φάρμακα αυξάνουν επίσης την αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθμό, κάτι που μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο έτσι στους ανθρώπους της μέσης ηλικίας και μετά, όταν είναι συχνά τα προβλήματα υγείας όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, παχυσαρκία και ούτω καθεξής. Για αυτούς τους λόγους, ορισμένοι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης διστάζουν να συνταγογραφήσουν διαγερτικά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Ορισμένοι επίσης, να σας το πω και αυτό, θεωρούν ότι οι κίνδυνοι της θεραπείας με αυτού του είδους τα φάρμακα δεν αντισταθμίζουν τα ωφέλη, ενώ κάποιοι άλλοι ανησυχούν επειδή η συγκεκριμένη διάγνωση μπορεί συχνά να κλινικοποιεί μια φυσιολογική γύρανση. Παρ' όλα αυτά, καθώς ο πληθυσμός του κόσμου γερνάει με όλο και πιο γρήγορο ρυθμό, ίσως αξίζει να αναρωτηθούμε τι συνιστά φυσιολογική γύρανση. Η ιατρική βιβλιογραφία προσφέρει έναν αόριστο ορισμό, που είναι η ταχεία επιδείνωση των γνωστικών λειτουργιών δεν είναι φυσιολογική, αλλά η σταδιακή μείωση με την ηλικία είναι. Αν μη τι άλλο, η αύξηση των διαγνώσεων ΔΕΠΗ σε ενήλικες προσφέρει την ευκαιρία να αποσαφινιστεί αυτός ο διαχωρισμός.

Λοιπόν, εμείς και από εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος του χρόνου μας για σήμερα. Σε ένα λεπτάκι και λίγο θα συνδεθούμε με το. Σε ένα λεπτάκι τώρα. Με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, όπως κάνουμε καθημερινά. Άρα θα σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι. Παράλληλα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί λοιπόν θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις έρευνες στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού Άνδρα, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Να πούμε πως οι έρευνες, από όσο έχουμε μάθει την τελευταία στιγμή, σταματούν. Για όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Παύλος Σαρόγλου, ο οποίος βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Οι έρευνες για δεύτερη ημέρα από την δεύτερη ΕΜΑΚ και από την ελληνική αστυνομία ξεκίνησαν το νωρίς το πρωί εδώ στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό του 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε εδώ στα νερά του ποταμού από τους δύο άντρες που συνελήφθησαν, ένα 44χρονο και ένα 43χρονο, οι οποίοι φαίνεται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα και νωρίτερα οδηγήθηκαν και στις εισαγγελικές αρχές. Οι έρευνες σήμερα έγιναν με φουσκωτό σκάφος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ωστόσο δεν απέδωσαν καρπούς. Χθες πραγματοποιήθηκε μάλιστα και κατάδυση, δεν βρέθηκε τίποτα. Πιθανολογείται ότι το ισορρός του 54χρονου παρασύρθηκε από τα ρεύματα του ποταμού και πολύ πιθανό να έχει οδηγηθεί προς την θαλάσσια περιοχή. Οπότε σταμάτησαν πριν από λίγο οι έρευνες και αν θα συνεχιστούν, σύμφωνα με πληροφορίες, αν θα συνεχιστούν, θα συνεχιστούν ύστερα από υπόδειξη της ελληνικής αστυνομίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς στα δικαστήρια οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και πριν από λίγο, η εισαγγελέα Θεσσαλονίκη άσκησε σε βάρος του σε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση στον έναν, άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία στο δεύτερο, παράνομη οπλοφορία και οπλοκρισία, χρήση πλαστού εγγράφου γιατί είχαν τοποθετήσει πλαστή πινακίδα στο αυτοκίνητο, αλλά και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση. Και οι δύο παραπέμφθηκαν πριν από λίγο στην 7η τακτική ανακρίτρια και περιμένουμε να πάρουν προθεσμία για τις επόμενες μέρες προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Και οι δύο έχουν απασχολήσει τις διοκτικές αρχές. Μάλιστα, ο 43χρονος έχει αποφυλακιστεί πριν 1,5 μήνα και με όρους, καθώς εξέτειε ποινή κάθερξης 7 ετών και κάποιων μηνών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ο 54χρονος δεν είχε απασχολήσει το θύμα, δηλαδή δεν είχε απασχολήσει τις διοκτικές αρχές για κάτι.
0: Μάλιστα. Κώστα, να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Καθώς στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων δικάζεται σήμερα ο ογκολόγος, ο οποίος εξαπάτησε καρκινοπαθείς υποσχόμενους θεραπείες με δήθεν φυσικά καινούργια φάρμακα.
2: Και θεραπείες και εισαγωγές δήθεν καινούριων φαρμάκων και γρηγορώσιμα για να προχωρήσουν οι εξετάσεις. Κατηγορείται ότι εισέπραξε από 27 ασθενείς στο διάστημα 2017-2022 στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο και τελικά τον απέλυσε ο 52χρονος. Δικάζεται αυτή την ώρα στο τριμερές επιτύπου ακουλημάτων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2022 ύστερα από την καταγγελία ενός καρκινοπαθή και σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπρατε από 300 έως και 45.000 ευρώ προκειμένου και εξαπατώντας τους ασθενείς τους και δίνοντάς τους ελπίδες, αρπάζοντας τους όσα χρήματα μπορεί. Πριν από λίγο απολογήθηκε, ζήτησε συγγνώμη, υποστήριξε ότι όλα αυτά έγιναν εξαιτίας του τζόγου στον οποίο ισχυρίστηκε ότι τον οδήγησε η ασθένεια από το Πάρκινσον, από την οποία πάσχει εδώ και κάποια χρόνια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε εμείς μέχρι την περιοχή της Ξάνθης, όπου δυστυχώς εντοπίστηκε εκεί νεκρό νεογέννητο βρέφος σήμερα το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, σε οικισμό στην Ξάνθη. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Νωρίς το πρωί σήμερα η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης δέχτηκε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα το οποίο ενημέρωνε ότι σε εγκαταλελειμμένο σπίτι βρισκόταν ένα νεκρό μωρό, ένα νεκρό βρέφος. Άμεσα οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ξεκίνησαν τις έρευνες και τις αναζητήσεις, έσπευσαν στο σημείο όπου πράγματι διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός νεκρού μωρού. Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το νεκρό βρέφος. Σε πολύ λίγες ώρες οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν την μητέρα του παιδιού, μια 33χρονη, εις βάρος της οποίας σχημάτισαν δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Την συνέλαβαν λόγω προβλημάτων όμως που είχε η γυναίκα από τη γέννα, η οποία προφανώς έλαβε χώρα σε ιδιωτικό της χώρο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενη. Τώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις από τον οικογενειακό της περίγυρο, προκειμένου σε συνδυασμό με την νεκροψία, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας και νεκροδομής στο βρέφος, η οποία θα διενεργηθεί αύριο, να καταλήξουν στα ακριβή αίτια, στις ακριβείς συνθήκες αυτής της δραματικής υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη με τον 30χρονο σύζυγό της, σε βάρος του οποίου έχει βέβαια ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, να απολογείται αύριο. Μιλάμε για μία υπόθεση η οποία φυσικά έχει κάνει εντύπωση, έχει προκαλέσει εντύπωση. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Γιώργο.
4: Δίκη, να ξεκινήσω με την κατάσταση της υγείας της κοπέλας, 28 ετών είναι. Πριν από λίγο μιλήσαμε με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Χαλκιαδάκη, μας είπε ότι είναι σταθερή η κατάστασή της, σοβαρή, αλλά δεν εμπνέει ανησυχία για την υγεία της. Ήδη έχει αποκτήσει επαφή με το περιβάλλον και εκείνο που περιμένουν οι γιατροί με την ανάλογη αγωγή είναι να μπορέσει σιγά σιγά να επανέλθει πλήρως η συνείδησή της, κάτι που θα βοηθήσει βεβαίως και την διαλεύκανση της υπόθεσης, για το πώς δηλαδή ακριβώς συνέβη ότι συνέβη. Διότι το βράδυ του Σαββάτου, όταν έγινε το περιστατικό, ο σύζυγος υποστήριξε, 30 ετών ο σύζυγος, υποστήριξε ότι όπως οδηγούσε άνοιξε έφνηση πόρτα του συνοδηγού και βρέθηκε γυναίκα στο δρόμο, η σύζυγός του.
0: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η άποψή του. Βεβαίως οι αστυνομικοί που πήγαν επί τόπου διαπίστωσαν ίχνη αίματος τόσο στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του οδηγού όσο και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τύπου κλούβα, ενώ είχε αποκολληθεί και ο προφυλακτήρας. Γι' αυτό λοιπόν προσήχθη και του απαγγέλθηκε και η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και τα τρία μικρά παιδιά του ζευγαριού, αλλά επειδή είναι πολύ μικρής ηλικίας, το μεγαλύτερο είναι 6 ετών, δεν μπορούν να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη. Είναι κρίσιμο λοιπόν η γυναίκα να συνέλθει πλήρως και να δώσει την δική της κατάθεση. Κάποια στιγμή ψέλησε ότι χτύπησε αυτοκίνητο, χωρίς να προσδιορίσει όμως αν ήταν το αυτοκίνητο του σύζυγου της ή οτιδήποτε άλλο. Αύριο λοιπόν ο 30χρονος θα οδηγηθεί στον ανακριτή και ως εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν ό,τι στοιχείο μπορούν για να πέσει φως πραγματικά στην υπόθεση. Για την ώρα ο άνθρωπος αυτός, ο σύζυγός της, οδηγείται ακριβώς όπως είπες, Βίκη, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
0: Της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ναι.
4: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα, καθώς σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Νοσκαραμαγκά έχει μεταφερθεί το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο βρέθηκε τυχαία από δύο ψαράδες ανοιχτά της Λευκάδας. Εξετάζεται από ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι και θα δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που προέκυψαν από τον εντοπισμό του. Και ο Νίκος Λαδιανός είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μεγάλες διαστάσεις πραγματικά έχει πάρει το ζήτημα της ανέβρεσης του μη επανδρομένου σκάφους. Το σκάφος και οι τεχνολογίες που φέρει, ουκρανικής κατασκευής σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ειδικών του Υπουργείου Άμυνας και μαζί όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Υπουργού Άμυνας, Δίκη, προχθές στη Θεσσαλονίκη, ξέρουμε τι είναι και τι περίπου περιέχει, είπε ο Νίκος Δένδιας. Βέβαια, γνωρίζουμε ακριβώς που ήταν αρκετές δεκάδες κιλά σε βάρος η εκρηκτική ύλη που περιείχε. Και να τονίσουμε στο σημείο αυτό πως όλα τα σενάρια εξετάζονται, ακόμη και της πρόβλεψης της κατάστασης που προέκυψε, και ας το κρατήσουμε αυτό. Προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στο θέμα και είπε ότι θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφου στο Ιόνιο, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και όταν ολοκληρωθεί, εξαρθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Ο ίδιος υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Να πούμε τέλος, Βίκη, κυρίες και κύριοι, πως αιχμηρές για το θέμα είναι οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης όλο το τελευταίο διήμερο. Βίκη.
0: Μάλιστα, πάντως να πούμε ότι δεν έχουν προβεί στην καταστροφή του, υπάρχει κίνδυνος, απλά ελέγχεται. Φαντάζομαι η κατασκευή του, το ολοκτήριο, όλο αυτό που έχει βρεθεί.
5: Όπως είχαμε πει την Παρασκευή και στις ανταποκρίσεις μας σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, ενώ υπήρχε ένας σχεδιασμός, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν βιαστικός αυτός, αρχικά να καταστραφεί εξ ολοκλήρου, εν τέλει επανασχεδιάστηκε η υπόθεση. Καταστράφηκαν τα εκρηκτικά, όπως είπα, αρκετά μεγάλη ποσότητα, πολύ μεγάλη μάλλον ποσότητα εκρηκτικών, και στη συνέχεια φυσικά διατηρήθηκε η άτρακτος, για την οποία, όπως είπες και εσύ στην αρχική σου αναφορά, βρίσκεται σε χώρο που ελέγχεται από το Υπουργείο Άμυνας και από ειδικούς του Υπουργείου Άμυνας για να στοιχειοθετηθούν τα πάντα.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε και θα το παρακολουθήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο, για την ενημέρωση. Τώρα για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Ναύαρχος Εναποστρατεία, Νίκος Σπανός. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
6: Τέτοιο περιστατικό, όπως ακριβώς το αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες και το ελέγχουμε, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν το είχαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κυκλοφορούν θαλάσσια ντρόουν, γιατί εν αέρια ντρόουν, όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν, τα οποία οπωσδήποτε έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αλλά θαλάσσιο ντρόουν, στρατιωτικό, τέτοιου μεγέθους, προηγμένης τεχνολογίας, 5,5 μέτρα, με πλάτος πάνω από 1,5 μέτρο, με φούλε εκρηκτικά μέσα, το οποίο βρέθηκε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και ακριβώς δίπλα τη Λευκάδα, σε ένα νησί καθαρά τουριστικό, όπου, όπως ξέρετε, λίγο πιο πάνω φιλοξενεί και έναν μεγιστάνα Ρώσο. Πρώτη φορά πραγματικά μας έχει συμβεί, και αυτό είναι που έχει κάνει έτσι και τις αρχές πλέον να κοιτάνε πολύ πιο σοβαρά την κατάσταση. Γιατί είναι σοβαρό, πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι κάτι απλό αυτό το οποίο βρέθηκε στο χώρο μας και πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, δεδομένου ότι τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόν μπορεί να υπάρχουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή σε ελληνικές θάλασσες, ακόμα και στην ανοιχτή θάλασσα, γιατί ενδέχεται, είναι μια δική μου χτύπηση, ενδέχεται να είναι μια τακτική, όπως λέω εγώ, μια ευρύτερη επιχειρησιακή πρακτική που χρησιμοποιούν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να πλήξουν στόχους. Και ας μην ξεχνάμε ότι από την περιοχή, λίγο πιο κάτω, υπάρχουν διερχόμενα πλοία, υπάρχουν πλοία δηλαδή δεξαμενόπλοια του σκιώδου στόλου, του ρώσικου στόλου που μεταφέρουν πετρέλαιο. Και μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τρία περιστατικά, 24, 25 και 26, και ειδικότερα το τελευταίο περιστατικό το 26, με ένα πλοίο το οποίο πλήγει ρωσικών συμφερόντων στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Μάλτας, πιο κοντά δηλαδή προς τη Μάλτα. Για το συγκεκριμένο, δεν είναι ένα απλό μη επανδρομένο σκάφος στρατιωτικό. Μιλάμε για ένα πλωτό εκρηκτικό μηχανισμό, να το πούμε πολύ απλά, που έχει μέσα φορτίο σε 4 δοχεία με πιστοποιητές 300 κιλά φορτίο, έχει αυτονομία 450 ναυτικά μίλια και να πλήξει στόχους με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Μιλάμε πλέον για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής στη θάλασσα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αναμένεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά τα 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες υγείας από τον ΕΠΑΛ σε Βόρεια Ηλία και Δυτική Αχαΐα. Έχει γίνει εχνή η χνηλάτιση των επαφών τους και έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη διαδικασία. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Πάτρας, οι περιοχές της Δυτικής Αχαΐας, της Μανολάδας και της Αμαλιάδας, όπου εργάζονται και κινούνται οι εργάτες γης, οι οποίοι ασθενούν και νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο από τον ιό, έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο του ελέγχου και της επιτήρησης. Όπως ενημέρωσε την ΕΡΤ, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κυρία Άννα Μαστοράκου, ήδη έχει γίνει χνηλάκι των επαφών των ασθενών και έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία. Μέσα από την χνηλάκι, μας είπε, που έχουμε κάνει ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχουμε βρει ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα εργατών γης από τον ΕΠΑΛ που εργάζονταν στην περιοχή και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ επιχειρούμε τον έλεγχο όλων ώστε να διαπιστώσουμε την έκταση του προβλήματος. Η κυρία Μαστοράκου δεν έκρυψε ότι υπάρχει δυσκολία στον έλεγχο και του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς κάθε φορά που γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια εξαφανίζονται. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόληψη, επισήμανε ότι η φυματίωση είναι μια ιάσιμη ασθένεια που μπορεί να προληφθεί. Προκαλείται από βακτήριο που συνήθως προσβάλλει τους πνεύμονες, μεταδίδεται μέσω του αέρα, συνηθέστερα όταν ο ασθενής βύχει ή φταρνίζεται. Επομένως, όπως είπε, απαιτείται προσοχή στον συγχωρητισμό, σε κλειστούς χώρους. Η αποφυγή αποτελεί ένα πρώτο μέτρο πρόληψης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, να σου πω κλείνοντας, ότι το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, με ανακοίνωση που εξέδωσε, καταγγέλει τις άφλιες συνθήκες και τις απάνθρωπες, όπως λέει, διαβίωση των μεταναστών εργατών υγιής και συσκευαστηρίων και ζητά μεταξύ των άλλων να εμβολιαστούν όλοι με τα απαραίτητα εμβόλια. Όπως σου είπα, αναμένεται το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που βρίσκεται στην Πάτρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σήμερα εκδικάζεται από το Μονεμελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων η υπόθεση των 13 αγροτοκτηνοτρόφων για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του 2024 στο μπλόκο Καλπακίου, με συναδέλφους τους να πραγματοποιούν συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το δικαστικό μέγαρο. Να πάμε στον Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, έχει ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης?
8: Ναι, Βίκη, τελικά ανεβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης των 13 αγροτοκτηνοτρόφων που συμμετείχαν, όπως πολύ σωστά ανέφερες, στις κινητοποιήσεις του 2024 στο μπλόκο Καλπακίου και κατηγορούνται για παρακόλληση κοινωνίας. Στο πλευρό τους βρέθηκαν από νωρίς το πρωί ως συγκέντρωση συμπαράσταση στην αδελφή τους με τρακτέρ, αφού πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της πόλης. Μεταξύ άλλων, προβάλλουν τα αιτήματα για το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, για περικοπές ενισχύσεις, ενώ όπως οι ίδιοι αναφέρουν, οι πολιτικές που υπάρχουν τους οδηγούν μακριά από τη γη. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση οι Βίκοι αναφέρουν πως ο αγώνας δεν αποτελεί έγκλημα για την επιβίωσή τους. Στο πλευρό των αγροτοκτηνοτρόφων βρέθηκαν μεταξύ άλλων το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ, το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, αλλά καθώς και πλήθος πολιτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγκληματικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, το οποίο αποτελούνταν από δύο οργανώσεις με δράση στην Αττική και τη Δυτική.

0: Την σύλληψη 7 ατόμων και στη συνέχεια 13. Τέσσερις ήρθαν από την Αθήνα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικής εγκληματικότητας, στην όπια δηλαδή, του τμήματος διαχείρισης μετανάστευσης ΣΑΜΟ, καθώς και στελέχη των τμήματων δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μοσχάτου, Ταύρου και Καλλιθέας Αττικής. Να πω τώρα ότι σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε η κακουργηματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βρήκαν 365 γραμμάρια κοκαίνης, 43 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 19.880 ευρώ, ηλεκτρονικές συγκαριές ακριβίας, 6 θρηματοποιητές, δολάρια, 10 οχήματα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά. Τώρα να πω ότι παράλληλα στο πλαίσιο της προανάκρισης ταυτοποιήθηκαν ακόμη 8 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 26 άτομα τα οποία κατηγορούνται για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Βίκυ, mm-hmm. ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας και είναι ενάντια στο κύκλωμα των ναρκωτικών ουσιών, τη διακίνηση των ναρκωτικών mm-hmm. ουσιών.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για την υπόθεση διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου στο πλαίσιο της μεγάλης πανελλαδικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία Broken Chain, στην οποία εμπλέκεται και 57χρονος ελεύθερος επαγγελματίας από την Καλαμάτα. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση σύμφωνα με πηγές της ελληνικής αστυνομίας και η επιχείρηση Broken Chain, η σπασμένη αλυσίδα, mm-hmm. πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Μαΐου έπειτα από πολύμινη ψηφιακή έρευνα και αξιοποίηση εξειδικευμένων λογισμικών από στελέχη της δίωξης κυβερνοεγκλήματος που εντόπισαν χρήστες να φέρονται να διακινούν και να ανταλλάσσουν μεγάλο όγκο αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών. Συνολικά συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 57χρονος στην Καλαμάτα και ένας 56χρονος στην Κέρκυρα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ακόμα ατόμων σε Κέρκυρα και περιοχές της Αττικής. Και οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία εγκλήκων μέσω διαδικτύου. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 57χρονος από την Καλαμάτα να μην περιοριζόταν μόνο στην κατοχή και στον διαμοιρασμό παράνομου υλικού, αλλά να προχωρούσε και σε παράνομες βιντεοσκοπήσεις προσωπικών στιγμών ανυποψίας των πολιτών. Μάλιστα, κατά το παρελθόν φέρεται να έχει προγραμματίσει και στοχευμένες καταγραφές, ενώ τα στελέχη της δίωξης χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σκληρό το υλικό που εντοπίστηκε στην κατοχή του. Κατά την αστυνομική έρευνα, τώρα στην οικία του 57χρονου κατασχέθηκαν 6 σκληροί δίσκοι με ψηφιακό υλικό, οι οποίοι έχουν ήδη αποσταθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για πλήρη εργαστιακή εξέταση και ανάλυση. Παράλληλα, τώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, τόσο σε επίπεδο διακίνησης όσο και ανταλλαγής και του παράνομου υλικού, ενώ ερευνάται, Βίκυ, αν προκύπτουν και στοιχεία που να συνδέουν τον 57χρονο με ένα ευρύτερο ακύκλωμα. Στο σύνολο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 συσκευές USB και 2 φορητοί υπολογιστές. Οι δύο συλληφθέντες τώρα οδηγήθηκαν σε αρμόδια εγκληματική αρχή και παραπέφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας ο 57χρονος που συνελήφθη στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, που όπως είπαμε μαζί με τον 56χρονο από την Κέρκυρα αντιμετωπίζουν mm-hmm. κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες για παράνομη διακίνηση και καταγραφή πορνογραφίας ναι. ανηλίκων μέσω διαδικτύου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Απολογείται σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου στις 26 Ιανουαρίου του 2026 σημειώθηκε φωνική έκρηξη με αποτέλεσμα 5 εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας να χάσουν τη ζωή τους. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων και θα μας ενημερώσει. Έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Επίσης, Βίκυ, σε εσένα και στους ακροατές, έτσι είναι σε εξέλιξη η απολογία του διευθυντή του εργοστασίου, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρει προθεσμία να απολογηθεί σήμερα στις 27 Απριλίου, όταν απολογήθηκε ο διευθυντής παραγωγής, για τον οποίο θα πρέπει να πούμε ότι η απόφαση ομόφωνη από τον ακριτή και τον εισαγγελέα ήταν να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς πόρους και την εμφάνιση δηλαδή μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα, αλλά και καταβάλλοντας 30.000 ευρώ ως κρεματική εγγύηση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα με την ολοκλήρωση της απολογίας. Το ίδιο αναμένουν και οι συγγενείς των θυμάτων που βρίσκονται εδώ και αναμένουν την απόφαση του δικαστηρίου, να

0: Θυμίσουμε βέβαια, Βίκη, ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι η άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση τραυματισμού από κατά συρροή των θυμάτων. Αυτές είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει και ο Διευθυντής του Εργοστασίου. Ωστόσο όμως αυτό που θέλω να μάθουν και οι αρχές για να ολοκληρωθεί, θα έλεγα έτσι, όλη η δικογραφία, είναι με την κατάθεση και τη σημερινή αλλά και άλλες που θα ακολουθήσουν ενδεχομένως στη συνέχεια από εργαζόμενους, είναι να μάθουν αν τελικά αυτό που έχει καταγγελθεί και έχει δει το φως της δημοσιότητας, ότι υπήρχε διαρροή και όλη η κατάσταση μετά το πόρισμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ναι. Όλα αυτά θα συμπεριφθούν στη δικογραφία και η απόφαση βέβαια των δικαστών τι θα γίνει, αν θα κρυθεί προφυλακιστέως ή θα αφαιθεί ελεύθερος. Να θυμίσω ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου έχει προφυλακιστεί από τις 16 Φεβρουαρίου. Είχε κάνει αίτημα αποφυλάκησης, δεν έγινε δεκτό, απορρίφθηκε. Ωστόσο όμως έχει καταθέσει αίτημα σε δεύτερο βαθμό. Δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία συζήτησης, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου, για να δούμε αν θα κάνει δεκτό το αίτημά του και στη συνέχεια έτσι, να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αφαιθεί ελεύθερος ή θα συνεχίσει να είναι προφυλακισμένος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες έξω από την Καστοριά στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τα βιώδια της Ιεροπηγής. Από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά τριμελής οικογένεια η οποία επέβαινε στο όχημα. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας δώσει τα νεότερα από την υγεία της οικογένειας. Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά, όπου σημειώθηκε αυτό το τροχαίο ατύχημα χθες, όπως είπες και εσύ, κοντά στα διόδια της Ιεροπηγής έξω από την Καστοριά, με ένα γιο καχύ, στο οποίο επέβαινε η τριμελής οικογένεια από την Αλβανία, πατέρας, μητέρα και παιδί. Το όχημα είχε μόλις εισέλθει στην ελληνική επικράτεια από τον Ιωνιακό Σταθμό της Χρυσταλλοπηγής με κατεύθυνση προς την Καστοριά, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο προσέτουσε με σφοδρότητα στο τσιμεντένιο διάζωμα και εξετράπη τις πορείες του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες σε αυτό. Τώρα, από την πρώτη στιγμή, μόλις αποκλειβήθηκαν την πυροβεστική υπηρεσία Καστοριάς και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Καστοριάς, που σου δόθηκε κατάλληλη ιατρική φροντίδα, ενώ κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν οι γονείς, η μητέρα δηλαδή και το παιδί, για την ακρίβεια, στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, διότι η μητέρα επέστη μερικό υκροτεριασμό στην περιοχή της, στα Άνω Άκρα, στην περιοχή της Παλάμης, και από το τραύμα αυτό κρίθηκε ιδιαίτερα λεπτό και απαιτούμενο, απαιτούσε την άμεση διακομιδή της στην Θεσσαλονίκη στο Γενικό Νοσοκομείο Παπανικολάου για χειρουργική επέμβαση, για αποκατάσταση. Τώρα, όσον αφορά το παιδί, το παιδί της οικογένειας, αυτό είχε πέφτει κάκωση
1: κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
2: Ακριβώς. Με αποτέλεσμα, ευτυχώς όμως, είναι καλά και αυτό στην υγεία του, να το επισημάνουμε αυτό. Με αποτέλεσμα να μεταφερθεί όμως προληπτικά στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου το παρακολουθούν οι εξειδικευμένοι γιατροί για την υποβάλλουν περαιτέρω εξετάσεις. Το πατέρα τώρα παραμένει στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Έχει υποστεί κάταγμα στην οδηγική στήλη. Η κατάσταση της υγείας του αξιολογείται συνεχώς από τους γιατρούς. Και αν και δεν παρέμβει για περαιτέρω νοσηλεία από κατάσταση και φτωνού, ίσως να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησε στο ατύχημα στο συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Στους δρόμους βρίσκονται για ακόμη μία φορά αυτή την ώρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Λέσβου για τον αυθόδη πυρετό, ζητώντας εμβολιασμό των κοπαδιών και επίσπευση των διαδικασιών ιχνηλάτησης. Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, όπου αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι, φορείς, σωματεία που συμπαρίστανται στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου Κινησιωτικής Πολιτικής, κατευθύνονται προς κτίριο της περιφέρειας να κάνουν μια συμβολική κατάληψη προκειμένου να ασκήσουν πίεση στο Υπουργείο να τους ακούσει. Τα αιτήματά τους νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε δώσει και εμείς μέσα από την εκπομπή μας να γίνει κατανοητό ότι οι άνθρωποι εδώ δεν είναι αντίθετοι με τα όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινώσει από το Υπουργείο, αλλά παρατηρούν ότι όλα κινούνται πάρα πολύ αργά. Αποζημιώσεις πέραν των 21 σκοπαδιών που σφαγιάστηκαν δεν έχουν δοθεί πουθενά και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει επίσης μια διάσταση απόψεων στην επιστημονική κοινότητα. Επιστήμονες προτείνουν εμβόλιο για να αναχαιριστεί η νόσος. Το Υπουργείο λέει ότι δεν έχουμε τέτοιες επισημάνσεις από την επιστημονική κοινότητα. Όσο περνάει αυτός ο καιρός, τα κοπάδια σφαγιάζονται. Η νόσος διαπιστώνουμε ότι έχει όλο και μεγαλύτερη διασφορά στο νησί και οι κτηνοτρόφοι εδώ θέλουν μέτρα για να σωθούν τουλάχιστον τα υγιή κοπάδια. Γι' αυτό λοιπόν κατέβηκαν σήμερα πάλι στους δρόμους. Πήραν μια διαβεβαίωση ότι αύριο θα υπάρξει μια τηλεδιάσκεψη με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να συζητήσουν το αίτημα για εμβόλιο. Μην μπερδευτούμε, δεν θα συζητήσει ναι. το Υπουργείο πώς θα κάνει το εμβόλιο. Mm-hmm. Θα συζητήσουν για το αίτημα που βάζουν οι κτηνοτρόφοι. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Σημαντική εξέλιξη για το νοσοκομείο Ικαρίας, καθώς εγκρίθηκαν 5 θέσεις γιατρών ΕΣΥ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αναπληρωτή διοικητή Θεόδωρου Τσέτσερη. Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας. Γιώργο.
4: Ναι, καλό μεσημέρι πράγματι. Και οι τέσσερις από τις 5 είναι με θέση διευθυντή και αφορούν χειρουργικής αναισθησιολογίας, μευτικής γυναικολογίας, νεφρολογίας και έχουμε και μια θέση επιμελητή Α που είναι στο κομμάτι ορθοπαιδικής τραυματολογίας. Η προθεσμία τώρα της υποβολής των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας ξεκινά στις 25 του Μάη και ολοκληρώνεται στις 15 του Ιούνιου. Το επόμενο διάστημα θα αναρτηθούν και αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου Ικαρίας και θα υπάρχει βέβαια και σχετικό δελτίο τύπου και εμείς πιο ενδιαφερόμενος θα το θυμίσουμε λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Για όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η στελέχωση του νοσοκομείου μας σε απομακρυσμένες περιοχές όπως εμείς και ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις και να μην έχουμε άγωνο διαγωνισμό.
1: Μακάρι να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στο κομμάτι της κουρασιέρας. Με εξαίρεση τον Πειραιά, το οποίο είναι φυσικά το μεγάλο λιμάνι της χώρας, όπου και σημειώνονται οι περισσότερες αφίξεις και εισπράξεις από την κρουαζιέρα, η Κέρκυρα και η Σαντορίνη αναδεικνύονται σε κορυφαία λιμάνια στις εισπράξεις και στις αφίξεις αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, έδειξαν ότι το 2025 οι εισπράξεις από την κρουαζιέρα αυξήθηκαν περίπου 5%, με κυριότερο λιμάνι φυσικά το Πειραιά, με συμμετοχή 49,3% επί του συνόλου. Ποιο λιμάνι ακολουθεί μετά? Ακολουθεί η Κέρκυρα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε βέβαια ότι τα ελληνικά λιμάνια ακόμα υπολείπονται στο διεθνή μισόωρο της κατακεφαλή δαπάνης ανά τουρίστα σε κάθε λιμάνι που κατεβαίνουν. Ενώ επίσης και στον Πειραιά έχει εξήγηση σημαντική το ότι είναι τα έσοδα πολύ μεγαλύτερα και μόνο λόγω του όγκου των τουριστών, αλλά και το ότι όποιος τουρίστας κατεβαίνει στην πρωτεύουσα έχει πολύ περισσότερα μέρη, πολύ περισσότερους τρόπους να ξοδέψει λεπτά από τις λιμάνια όπως της Κέρκυρας ή της Σαντορίνης ή του Κατακόλλου. Πάντως η Κέρκυρα παραμένει leader στο τομέα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, άλλωστε είναι το μοναδικό πλην του Πειραιά λιμάνι στην Ελλάδα για κρουαζιέρα, μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον 5 και μέχρι και 7 κρουαζιερόπλια ταυτόχρονα, χωρίς να δένουν αρόδου και να κατεβαίνουν με καραβάκι οι τουρίστες. Κάτι το οποίο αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πόλο έλξης, μαζί βέβαια με την εκπληκτική ομορφιά από το νησί των Φεάκων. Και τέλος να σου πω ότι και για φέτος η κρουαζιέρα προβλέπεται να συμβάλλει τα μέγιστα και στην τοπική και στην ελληνική οικονομία εδώ στο λιμάνι του νησιού, καθώς αναμένεται αύξηση των αφίξεων, εφόσον βέβαια και όλα πάνε καλά και δεν έχουν προβλήματα από τον Αύγουστο και μετά, κυρίως λόγω των τιμών των καυσίμων από τον πόλεμο στο Ιράκ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε τώρα στα Γιάννενα, να παραμείνουμε έτσι σε αυτό το κλίμα, το τουριστικό θα λέγαμε, καθώς με θετικές προοπτικές ξεκινάει η τουριστική περίοδος, αλλά και οι πτήσεις τσάρτερ για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς 18 πτήσεις την εβδομάδα από 8 τουλάχιστον πόλεις της Σκανδιναβίας είναι προγραμματισμένες από σήμερα έως τα μέσα Οκτωβρίου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα, Βίκη. Σήμερα ξεκίνησαν και επίσημα οι πτήσεις από τις σκανδιναβικές χώρες προς τα Ιωάννινα, δίνοντας ξανά ένα πιο διεθνή αέρα στο αεροδρόμιο της πόλης. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται 10 πτήσεις την εβδομάδα με απευθείας συνδέσεις από 8 πόλεις της Σκανδιναβίας. Η πρώτη άφηξη έγινε σήμερα το πρωί από το Γκέτεμπορ της Σουηδίας με περίπου 160 επιβάτες, ενώ λίγο αργότερα προσγειώθηκε και η πτήση από το Όσλο της Νορβηγίας με περίπου 180 ταξιδιώτες. Οι πρώτοι επισκέπτες έφτασαν χαμογελαστοί και έτοιμοι να γνωρίσουν τα Ιωάννινα και την Ήπειρο, και την τουριστική σεζόν να ξεκινά έτσι δυναμικά για την περιοχή. Να δίνει μεγάλη ανάσα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, γιατί έτσι ενισχύεται και το τουριστικό προϊόν είτε στο εσωτερικό της Ηπείρου είτε στα παράκτια της Ηπείρου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Απανοτά τα περιστατικά αφήξεων μεταναστών στα νότια κυρίως παράλια της Κρήτης. Περισσότερα από 380 είναι τα άτομα που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Γάβδο και Καλούς Λιμένες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι Λέμβος με πολλούς μετανάστες αναμένεται να αφηχθεί τις επόμενες ώρες στη Γάβδο. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Μαρίνα.
8: Καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Χανίων. Ναι, ισχύει αυτή η πληροφορία που έχουμε και εμείς. Αναμένεται μεγάλος αριθμός ατόμων σε λίγες ώρες εδώ στην περιοχή νότια της Γάβδο, όπως πάντα. Υπάρχει προβληματισμός στο νησί. Δύο ακόμη Λέμβοι, από αυτούς που είπατε, με 97 άτομα, εντοπίστηκαν 25 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μόλις σήμερα στο νησί μας στους 197. Με ντρόουν, όπως πάντα, της δύναμης Frontex, με τα άτομα, τα στελέχη του λιμενικού, περισυνελέγησαν οι μετανάστες από περιπολικό σκάφος, καλές καιρικές συνθήκες. Τώρα πρέπει να έχουν φτάσει στους Καλούς Λιμένες στο Ηράκλειο. Χθες μετρήσαμε 5 Λέμβους μετανάστες που διασώθηκαν σε Γάβδο, Καλούς Λιμένες, Ιερά Πέτρα, ανοιχτά της Κρήτης πάντα. Ο αριθμός ήταν αυτός που είπατε και εσείς. Φτάνουν τους 450 σήμερα. Έχουμε και συλλήψεις διακινητών που ακολούθησαν τις διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης που έγιναν σε αυτές τις θαλάσσιες περιοχές. Έχουμε και μαρτυρίες των μεταναστών που λένε πως κάθε άτομο φέρεται να κατέβαλε ποσά από 13.000 έως 14.000 δινάρια Λιβύης για να έρθουν εδώ στη χώρα μας. Για όλους ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόζιες αρχές, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν τώρα στο νησί έφεραν αυτές τις νέες καραβιές και τα στελέχη του λιμενικού και οι φορείς του νησιού μας είναι στο ίδιο έργο θεατές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Επιταγή 277 εκατομμυρίων ευρώ παρέδωσε συμβολικά στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζίτζι Κώστας για τη χρηματοδότηση του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης Πυθίου, μέρους του μεγάλου σιδηροδρομικού και οδικού άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Με τη συμβολική λοιπόν παράδοση της επιταγής των 277 εκατομμυρίων ευρώ, επισφραγίστηκε και επίσημα η χρηματοδότηση του έργου αναβάθμισης του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με το Πύθιο. Την επιταγή παρέδωσε σε εκδήλωση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Βιώσιμης Κινητικότητας και Τουρισμού, Απόστολος της Δικώστας, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, τονίζοντας ότι με τα 277 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από τον προϋπολογισμό των υποδομών και μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινούν τα έργα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο Αλεξανδρούπολης Πυθίου, συνολικού μήκους 68,3 χιλιόμετρων. Τα έργα αυτά είναι ένας κρίκος σε ένα μεγάλο σιδηροδρομικό και διαφορετικό ευρωπαϊκό άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι, ανέφερε ο κύριος Τζιτζικώστας, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο που αναβαθμίζει τη Θράκη, αναβαθμίζει τη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας χαρακτήρισε τον άξονα Αλεξανδρούπολη-Οδυσσός στο πλαίσιο του διαδρόμου Βαλτική Μαύρη Θάλασσα-Αιγαίο ως αξιόπιστη εναλλακτική διαδρομή μεταξύ Αιγαίου και Μαύρης Θάλασσας, η οποία διαφοροποιεί τις διαδρομές και ενισχύει την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, την ευρωπαϊκή και περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη-Πίθιο-Ορμένιο αποτελεί ήδη έργο στρατηγικής σημασίας που έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα και το ρόλο της περιοχής ως πύλης προς την νοτιοανατολική Ευρώπη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τον προβληματισμό τους εκφράζουν αγρότες της Ιεράπετρας, μιλώντας στην ΕΡΤ, σχετικά με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στο έργο του προσαγωγού του φράγματος Μπραμιανών. Πρόκειται για ένα έργο με πολλές παλινοδίες τα τελευταία 25 χρόνια και ο Ιάσον Δαβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
10: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ένα έργο το οποίο πεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ, πήρε χρηματοδότηση, ξεκίνησε. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει. Οι αγρότες θέλουν να προχωρήσει γρήγορα αυτό, 25 χρόνια και μπορεί και περισσότερα από αυτό να έχει αποφασιστεί να κατασκευαστεί, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φράγμα των Μπραμιανών, να λειτουργήσει σωστά δηλαδή και να μπορέσουν τα έργα αυτά να διοχετεύουν το νερό, την ποσότητα του νερού γρήγορα και να μην χάνει το νερό και την ίδια ώρα να γίνει το αντιπλημμυρικό, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει καθόλου, παρότι έχει υπογραφεί. Της περιοχής που είναι αναγκαίο. Είναι ζωτική σημασία σε έργα μας, είπαν οι αγρότες της Ιεράπετρας και περιμένουν από την κυβέρνηση να προχωρήσει την διαδικασία προκειμένου να συνεχίσει το έργο και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε μάστιγα εξελίσσεται η κλοπή μετασχηματιστών και χαλκού από υποσταθμούς της ΔΕΗ και πομόνες στο Θεσσαλικό κάμπο. Αρχές Ιουνίου ξεκινάει η αρδευτική περίοδος και το ηλεκτρικό δίκτυο φυσικά εμφανίζει προβλήματα, δυνατώντας να εξυπηρετήσει τις αρδευτικές ανάγκες των αγροτών. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μόνο για φέτος στο Θεσσαλικό κάμπο έχουν κλαπεί περί τους 100 μετασχηματιστές. Και αντιλαμβάνεσαι βεβαίως το μέγεθος του προβλήματος από τους επιτίδες που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον χαλκό. Οι αγρότες βεβαίως είναι ανάστατοι, βρίσκονται στα κάγκελα. Μιλάμε για περιοχές όπως του Δήμου Κιλερέ, του Δήμου Φαρσάλων, του Δήμου Παλαμά, αλλά και στο Δήμο Σοφάδων και σε άλλες αγροτικές περιοχές στο Θεσσαλικό κάμπο. Το πρόβλημα βεβαίως δεν είναι τωρινό. Τα προηγούμενα χρόνια έχουν απευθυνθεί βεβαίως και στις εισαγγελικές αρχές, αλλά και στην αστυνομική διεύθυνση περιφέρειας Θεσσαλίας και οι δήμαρχοι και οι αγρότες. Έχει γίνει ενίσχυση κάποιων αστυνομικών τμήματων σε περιοχές έτσι αγροτικές, αλλά ωστόσο τα νούμερα δείχνουν ότι τουλάχιστον στον Δήμο Σοφάδων, όπως ανέφερε ο κύριος Κατσής, ο Δήμαρχος, είχαμε αύξηση κατά 20% στις κλοπές μετασχηματιστών. Ότι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για την ομαλή λειτουργία των γεωτρήσεων και την ηλεκτροδότησή τους. Ο ΔΕΡΙΑ από την πλευρά του βεβαίως δεν έχει ούτε το υλικό, αλλά κοίται και τους υπαλλήλους για να προβεί σε αντικατάσταση των μετασχηματιστών. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο. Η αρδευτική περίοδος επί της ουσίας ξεκινάει. Είχαμε κάποιες βροχές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα που επέτρασαν ενεργετικά, αλλά ουσιαστικά μετράνε αντίστροφα. Και σε κάποιες περιοχές, βεβαίως, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Παλαμά, υπάρχουν και αγρότες που ετοιμάζονται να κάνουν περιπολίες στις περιοχές και στο χώρο ευθύνης τους, προκειμένου βεβαίως να προστατεύσουν όσους μετασχηματιστές βρίσκονται σε λειτουργία.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. την έντονη ανησυχία και αγωνία των παραγωγών της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες στο προανθικό στάδιο εξαιτίας των παγετών την άνοιξη, μεταφέρουν με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 5 αγροτικοί σύλλογοι της Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας φυσικά και την άμεση αποζημίωσή τους. Από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τονίζουν οι 5 αυτοί αγροτικοί σύλλογοι, οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο είχαν ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη καταστροφή της παραγωγής μήλων, κερασιών, λωτών και βιομηχανικών αχλαδιών, οδηγώντας σε σημαντική απώλεια του εισοδηματός τους. Σημειώνω ότι η τοπική οικονομία, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις συγκεκριμένες καλλιέργειες, πλήττεται άμεσα και σοβαρά, και για το λόγο αυτό ζητούν την πλήρη και δίκαια αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών και τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης για την ανακόφιση και η βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Χαρακτηρίζουν ζωτική σημασία στην έγκαιρη παρέμβαση του Υπουργείου για τη διασφάλιση της συνέχειας της αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Την επιστολή υπογράφουν ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμιταίου, ο Αγροτικός Σύλλογος Φυτικής Παραγωγής Δήμου Βελβεντού, ο Γεωργοκτηνοτροφικός Σύλλογος Δήμου Δεσκάτης, ο Αγροτικός Σύλλογος Μακεδνός Καστοριάς και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Φλόρινας Υπελαγονίτες. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μπροστά σε ένα ακόμη καλοκαίρι αβεβαιότητας βρίσκονται δεκάδες επαγγελματίες εστίασης και τουρισμού στο παραλιακό μέτωπο της Μαγνησίας, καθώς 3 χρόνια μετά την εφαρμογή του λεγόμενου νόμου της Μυκόνου, όπως τον αποκαλούν, καμία ουσιαστική λύση δεν έχει δοθεί. Θα μας πει περισσότερα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου για αυτό το θέμα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Υποθέτω ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σε όλα τα παραλιακά μέρη ή τα νησιά. Οι επιχειρήσεις παραμένουν με παγωμένα πρόστιμα, μπλοκαρισμένες άδειες και εκκρεμότητες στα δικαστήρια, ενώ η τουριστική περίοδος στην ουσία έχει ξεκινήσει. Αυτή την εικόνα μας περιέγραψε σήμερα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης, ο Βάιος Τσιαμούρας, κάνοντας λόγο για αποκρουστική κατάσταση, καθώς βλέπει στις παραλίες πάρα πολλά καταστήματα κλειστά ή ανοιχτά, αλλά δεν έχουν χώρο μπροστά. Ελάχιστο για τραπέζια. Όπως είπε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Μιλίνα. Από τα περίπου 20 καταστήματα της περιοχής εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν μόλις 4 ή 5, καθώς οι υπόλοιποι επαγγελματίες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε νομικά και διοικητικά αδιέξοδα. Η υποστήριξη ότι ο νόμος εφαρμόστηκε οριζόντια, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Πλέον το αρμόδιο Υπουργείο έχει και τις προτάσεις και από την πλευρά τους και από δικηγόρους και από τέλος πάντων από την κλιματική υπηρεσία, και κάτι τέλος πάντων πρέπει να γίνει. Το πρόβλημα, λέει, έχει μεταφερθεί πλέον επανειλημμένα στο Υπουργείο και στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, χωρίς όμως να έχουμε αποτέλεσμα. Άρα μιλάμε για οικονομική ασφυξία. Τώρα, να πω ακόμη ότι ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφές του Ντάνιελ και του Ελίας, που σύμφωνα με τον κύριο Τσιαμούρα, οι επιχειρηματίες ήταν εκείνοι που έβαλαν πλάτη, καθάρισαν παραλίες και δρόμους για να ξαναστηθεί βέβαια η τοπική οικονομία, και βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρόστιμα και αποκλεισμούς αντί για στήριξη. Ενώ και ο δικηγόρος, ο κύριος Νίκος Παπαπέτρος, που είναι και επικεφαλής για τη Συμμαχία για το Βόλο και έχει χειριστεί πολλές τέτοιες υποθέσεις, κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή του Βόλου ότι δεν πίεσε ουσιαστικά για ειδική μεταχείριση της περιοχής, ειδικά μετά τις φυσικές καταστροφές, και προειδοποίησε ότι όσοι θεωρηθούν υπότροποι κινδυνεύουν από τους καταστηματάρχες, δηλαδή από αυτούς που δεν τους έχουν πάρει την άδεια αλλά έχουν άλλα πρόστιμα κτλ. Και μπορεί να έχουν υποτροπιάσει πλέον ακόμη βαρύτερα πρόστιμα και σοβαρές ποινικές συνέπειες. Ενώ πολλές υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές στα δικαστήρια, περιμένοντας όλοι να δουν τι θα γίνει.
1: Σε ευχαριστούμε.
13: Φανταστείτε ότι δόθηκε άδεια, μάλλον έγινε παράταση των αιτήσεων για την καινούργια θερινή περίοδο, είτε πρόκειται για παραλίες, είτε πρόκειται για τραπεζοκαθίσματα, είτε για ομπρελοκαθίσματα, μέχρι τέλος Μαΐου. Μήπως και στο χρονικό διάστημα αυτό, γιατί αυτό έλεγε τέλος Απριλίου, βρεθεί άκρη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, με αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης 4 νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των υποδομών που έχουν σχέση με άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με αναπηρίες, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
14: Και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι Βίκη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Οι παρεμβάσεις αφορούν βασικά Δήμο Μεγαλόπολης και Δήμο Τρίπολης. Η συνολική δημόσια δαπάνη για προμελέτες, περίπου είναι στις 775.000 ευρώ. Υπάρχει αυτή η απόφαση, όπως είπες Βίκη, του αναπληρωτή υπουργού, του κ. Παπαθανάση. Εξασφαλίζονται πόροι για εκπώνηση προμελετών σε 4 έργα. Ποια είναι αυτά? Η ανέγερση κτηρίων για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού στη Μεγαλόπολη σε 30 στρέμματα για 70 ωφελούμενους. Η δημιουργία σύνθετου κέντρου Agrologistics στον κόμβο της βιοοικονομίας πάλι στη Μεγαλόπολη, είναι η μεταλλιγνητική κατάσταση εκεί. Η δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού και αγροτεχνολογικού συγκροτήματος, αυτό που λέμε γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα, και βέβαια η κατασκευή του κεντρικού διοικητηρίου της περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Πρόκειται για δράσεις λοιπόν και εντάξεις που είναι στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο με θέμα την ενέργεια πραγματοποιείται στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα θα μας πει περισσότερα. Τάμη.
15: Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επανακαθορίζει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανακοίνωσή του, που είναι συνδιοργανωτής με το πρώτο ΕΠΑΛ Αμιντέο, την οικονομία, την εργασία και τις δεξιότητες, καθώς το Αμίντο γίνεται σημείο συνάντησης για έναν ανοιχτό διάλογο γύρω από την ενέργεια, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη. Το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα ενέργεια και βιώσιμη ανάπτυξη, έξυπνες περιφέρειες, στρατηγικές επενδύσεις, τριτοβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση, επιχειρεί να ενημερώσει όλους τόσο για την μετάβαση στην περιοχή και την ενεργειακή ανάπτυξη, αλλά και την βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών, γιατί όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι με το κλείσιμο των ατμοελεκτρικών σταθμών και των έχουν φύγει περισσότεροι νέοι από τις περιοχές, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Επομένως, η ενεργειακή αυτή μετάβαση και η βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που συζητούν οι μαθητές, μεταξύ των οποίων και του ΕΠΑΛ Αμιντέου, που είναι και ο συνδιοργανωτής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Την Τετάρτη, βέβαια, που είναι και η τρίτη μέρα του συνεδρίου, στην ουσία είναι αφιερωμένο το πρώτο μαθητικό συνέδριο επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αυτό. Λειτουργεί ως μια βιωματική πλατφόρμα παρουσίασης ιδεών και δημιουργίας, όπου μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα και το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παρουσιάσουν πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και έργα που συνδέονται με το περιβάλλον, την ενέργεια, την οικολογική κρίση, καθώς και την καινοτομία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Μία νέα σελίδα στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑ Ζακύνθου με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανοίγει με σκοπό την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζακύνθο. Σάκη.
16: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζακύνθο. Όμως, αν ήταν δυνατόν, να ξεκινήσω με ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με ένα σοβαρό τροχαίο.
1: Ναι, σ' ακούμε, Σάκη.
16: Ναι, λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο εκτός Ζακύνθου. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν είναι στα Ιωάννινα ή στο Ρίο στην Πάτρα. Μια νεαρή Γαλλίδα τουρίστρια, μάλλον 20χρονη, καθώς είχε προηγηθεί η διασωλήνωσή της στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, αφού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στο σώμα, όταν την χτύπησε και την παρέσυρε δίκυκλο όχημα σε κεντρικό σημείο του δρόμου της τουριστικής περιοχής του Λαγανά. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, περίπου σήμερα στις 7 το πρωί, στο συγκεκριμένο σημείο, η εν λόγω Γαλλίδα τουρίστρια διαπληκτίζονταν στην άκρη του δρόμου με μια νεαρή ομοεθνή της και κάποια στιγμή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο για να περάσει απέναντι, και εκείνη τη στιγμή ένα δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην περιοχή με δύο αναβάτες με αναβάτες δύο αλλοδαπούς, την χτύπησε με αποτέλεσμα να βρεθεί αιμόφρητη στο δόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις της, οπότε και αυτόπτες μάρτυρες συντοπίσαν την αστυνομία και ασθενοφόρο, το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, που όπως είπαμε διασωληνώθηκε, ενώ κρίθηκε προφανώς απαραίτητα από τους γιατρούς η μεταφορά της σε νοσοκομείο εκτός του νησιού, προφανώς γιατί είναι σε κρίσιμη κατάσταση, γιατί είχε και τραύματα στο κεφάλι.
1: Μάλιστα.
16: Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αναβάτες του δίκυκλου οχήματος σηκώθηκαν μετά την πτώση τους από το τροχαίο και έδειξαν καλά στην υγεία τους, ενώ όπως μάθαμε πριν από λίγο, συνελήφθη ο αλλοδαπός οδηγός του δίκυκλου οχήματος με την τροχιά Ζακύνθου να διερευνά τα ακριβή αίτια του σοβαρού αυτού τροχαίου ατυχήματος και ελπίζουμε να τα καταφέρει αυτή η 24χρονη.
1: Ελπίζουμε τα καλύτερα. Έτσι, ναι, ελπίζουμε τα καλύτερα, ναι, για την υγεία της. Ναι, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι για αυτό το σοβαρό τροχαίο.
16: Ναι. Προέχει, όπως καταλαβαίνετε, η έκτακτη επικαιρότητα.
1: Εννοείται, εννοείται, και να σε
16: ευχαριστούμε.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, Σάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση της τελευταίας στιγμής για κάτι το οποίο συνέβη στην Ζάκυνθο, για αυτό το σοβαρό τροχαίο. Να πάμε όμως εμείς και στην Τασούλα Κρήτικου από την Έρθα Καβάλας, όπου εκεί γίνεται, στη Δράμα μάλλον, γίνεται το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστών. Τασούλα.
17: Χθες ξεκίνησαν, βγήκε το απόγευμα οι εργασίες, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Κεντρικού Οργάνου και η κύρια μέρα είναι σήμερα, όπου από το πρωί μέχρι και τώρα το μεσημέρι, μέσα από εισηγήσεις καταξιωμένων ομολητών, αναδεικνύονται οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του κλάδου από την κοστολόγηση και τη διατροφική επισήμανση έως την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Οι κεντρικές εργασίες εστιάζουν σε τρεις βασικούς άξονες, έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία στη σύγχρονη ζαχαροπλαστική, την αξία και την ποιότητα του προϊόντος με αφετηρία την πρώτη ύλη, καθώς και την ταυτότητα, την επικοινωνία και την ασφάλεια της επιχείρησης. Είναι ένα συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, αποτελεί την κορυφαία συνάντηση του κλάδου της ζαχαροπλαστικής στη χώρα μας και συγκεντρώνει επαγγελματίες από ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
17: Και φιλοδοξεί βέβαια να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς, προάγοντας το διάλογο, την κοινοτομία και την εξωστρέφεια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Μία σπάνια φωτογραφική έκθεση για την Κωνσταντινούπολη φιλοξενείται στο πύργο Καραμίχου στα Φάρσαλα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
18: Μπήκε η καλό μεσημέρι. Μετά από μια διεθνή περιοδία σε Κωνσταντινούπολη, Στουτκάρδη και Λονδίνο, η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Η Κωνσταντινούπολη των Ζαν Πασκάλ Σεμπά και Πολυκάρπ Ζουαγέ 1890-1900 από την Τρικόγλιο Βιβλιοθήκη του ΑΠΙΘΙΤΑ φιλοξενείται πλέον έως τις 30 Ιουνίου στα Φάρσαλα στον Ατμοσφαιρικό Πύργο Καραμίχου και διοργανώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον Δήμο Φαρσάλων και τη στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε με δυο λόγια για τον αυριανό καιρό. Έθριος καιρός προβλέπεται αύριο σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμως κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο μάλιστα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Εσείς μείνατε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ραντεβού εμείς αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
4: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Και τώρα, τι έχουμε τώρα να περιμένουμε εδώ που έχουμε φτάσει, τι έχουμε να περιμένουμε, τα πάντα και τίποτα δεν έχουμε να περιμένουμε με την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή να κρέμεται από μια κλωστή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ετοιμάζει βαλίτσες για το ταξίδι στο Πεκίνο και να έχει απορρίψει την πρόθεση Τεχεράνη, σε εντελώς απαράδεκτη λέει, μας κοροϊδεύουν, θα τους κοπούν τα γέλια, και την Τεχεράνη από την άλλη να απαντά ότι αυτά που μας ζητάει ισοδυναμούν με παράδοση. Με όλα αυτά λοιπόν, το μόνο που μας μένει είναι να ευχόμαστε να τελειώνει αυτό το θρίλερ μια ώρα αρχίτερα, να τελειώνει η αβεβαιότητα, γιατί η οικονομία και οι τσέπες μας δεν αντέχουν άλλες περιπέτειες. Άντε να δούμε για ποιον χτυπάει η καμπάνα που τραγούδησαν και οι Μετάλλικα το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, για όλους μας πραγματικά χτυπάει και όλοι μας θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά. Και ειλικρινά, τίποτα άλλο δεν θα έχει σημασία από το να τα βρουν. Να βρεθεί μια λύση και να τελειώσει εδώ το κακό. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχεση των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων και των σύζυγων τους για την χρήση του έτους 2024. Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του κουραζιερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού που μεταφέρθηκε στο Αττικόν και τέθηκε σε καραντίνα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν. Κλονίζεται και η χειρία στη Μέση Ανατολή, απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων. Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Γιώργος Γεραπετρίδης ενημερώνει για το μη επανδρωμένο σκάφος στη Λευκάδα, χαρακτηρίζει τον εντοπισμό του πολύ σοβαρή εξέλιξη. Νεκρό βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη Βρέφος. Συνελήφθη 33χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αύριο απολογείται ο 30χρονος που φέρεται να παρέσυρε με γιο ταχύ τη σύζυγό του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 28χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 28 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε και στην Βουλή πέφτει το ενδιαφέρον, γιατί δόθηκαν στη δημοσιότητα ή μάλλον αναρτήθηκαν πριν από λίγο στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις πόθενές και των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων κτλ. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον, έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια για να κάνουν σχετικούς υπολογισμούς, ποιοι είναι οι πιο πλούσιοι, ποιοι είναι οι πιο φτωχοί από τους πολιτικούς. Επίσης, πολύ σημαντικά τα θέματα και από το μέτωπο του Χανταϊού. Έχουμε και τον επιβάτη, τον Έλληνα του Κρασγυρόπουλου, με τα κρούσματα που μεταφέρθηκε στο Αττικό και τέθηκε σε καραντίνα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε πολύ λίγο από τώρα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με την αβεβαιότητα και την ανησυχία που παρατείνονται για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη της ιρανικής απάντησης στις αμερικανικές προτάσεις από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη κάνει λόγο για μια γενναιόδορη και υπεύθυνη πρόταση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε πλέον, Έλενα, με την κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όπως είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν, την απάντηση μάλλον στην αμερικανική πρόταση στο σχέδιο των 14 σημείων. Αναμενόταν αυτή η απάντηση της Τεχεράνης. Ήρθε εχθές το απόγευμα και υπήρξε η ανταπάντηση του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν ζητεί από την πλευρά του να υπάρξει τερματισμός του πολέμου και στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, να υπάρξουν εγγυήσεις επίσης για την ασφάλειά του, να υπάρξει άρση των κυρώσεων, αλλά και να ξεπαγώσουν τα κεφάλαιά του που βρίσκονται στο εξωτερικό και επίσης να τερματιστεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και ακτών, ο αμερικανικός δηλαδή αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ. Αυτό που δεν αναφέρεται είναι η δέσμευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, το κύριο, το βασικό αίτημα, απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, αντιπροτείνει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μέσα σε 30 ημέρες και όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, μέρος αυτού να μεταφερθεί σε τρίτη χώρα, αλλά να διατηρήσει το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς. Αυτά όλα αποτελούν κόκκινη γραμμή για την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του είπε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε μέσα σε 2 εβδομάδες να πλήξει και κάποιους άλλους στόχους στο Ιράν, χωρίς όμως να κάνει λόγο για επανεκκίνηση του πολέμου. Ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνεί ότι οι απαιτήσεις της, οι προτάσεις της είναι νόμιμες και ότι πρόκειται επίσης για γενναιόδωρες και υπεύθυνες προτάσεις και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να παραδοθεί στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του διεμήνυσε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.
6: Οπότε καταλαβαίνουμε, η εκεχηρία μεν κρέμεται σε μια από μια κλωστή, αλλά παραμένει σε ισχύ, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
7: Παραμένει σε ισχύ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είπε ότι η κατάπαυση του πυρός δεν ισχύει. Ωστόσο, δεν έκανε λόγο και για το, δεν θέλησε να πει για το αν θα υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα τα στενά του Ορμούζ φυσικά παραμένουν κλειστά. Ανακοινώθηκε ότι χθες πέρασε πάντως ένα ελληνόκτητο τάνκερ με ιρακινό πετρέλαιο με προορισμό το Βιετνάμ από την οδό που είχαν υποδείξει οι ιρανικές αρχές. Ωστόσο, τα στενά παραμένουν κλειστά. Αύριο, με πρωτοβουλία της Βρετανίας και της Γαλλίας, θα υπάρξει νέα διάσκεψη περίπου 40 χωρών για το άνοιγμα των στενών, με την Τεχεράνη πάντως να προειδοποιεί την Βρετανία και την Γαλλία κατά μια στρατιωτικής επιχείρησης εκεί.
6: Μάλιστα, και εντωμεταξύ.
7: Και όλα αυτά, ναι. Γρηγόρη, ενώ αυτή την εβδομάδα αναμένεται η πολύ σημαντική επίσκεψη, βέβαια, του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο.
6: Ήδη ετοιμάζει βαλίτσες μεθαύριο Τετάρτη. Έτσι, πολύ σημαντικό ταξίδι αυτό.
7: Ακριβώς, 14 και 15 Μαΐου. Μία επίσκεψη, θα σου θυμίσω, που είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν και αναμενόταν ότι θα είχε τελειώσει το θέμα όταν θα επισκεπτόταν το Πεκίνο.
6: Και θα ήθελε να έχει τελειώσει, να έχει πάει στο Πεκίνο έχοντας τις αποσκευές του μια συμφωνία με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, αλλά...
7: Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Σίγουρα το θέμα του Ιράν θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας. Με την Ουάσιγκτον αναμένεται να πιέσει το Πεκίνο για να δώσει μια θετική απάντηση το Ιράν. Ωστόσο, τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία παραμένουν οι σημαντικότεροι σύμμαχοι της Τεχεράνης.
6: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις λοιπόν και θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πού βρισκόμαστε τώρα στη Μέση Ανατολή? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα το οποίο τέθηκε στον Γιώργο Τζογόπλο. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος είναι διεθνολόγος, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Νίκαιας της Γαλλίας. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 νωρίτερα στην Ευαγγελία Παλτατζή και στο Δημήτρη Τάκη στην εκπομπή «Ναι, μεν, αλλά». Για να ακούσουμε τι είπε, ποιες είναι οι προθέσεις από εδώ και πέρα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
8: Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν δεν θέλουν να ξαναξεκινήσει ένας πόλεμος όπως τουλάχιστον γινόταν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές να φτάσουν σε μια συμφωνία ειρήνης. Mm-hmm. Αυτό δείχνει η εμπειρία από διάφορους πολέμους, όχι τώρα μόνο από το Ιράν, ότι όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε ένα τελικό κείμενο που θα είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Όμως ξαναλέω ότι δεν θεωρώ ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν ένα πόλεμο, γιατί δεν ευνοεί ούτε το Ιράν ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα εδώ βρισκόμαστε σε μια συνηθισμένη κατάσταση, όπως όταν γίνεται σύγκρουση.
6: Τώρα, με σημαντική άνοδο αντιδρούν σήμερα οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι τιμές στην ελληνική αγορά υποχωρούν σε συνέχεια της μεγάλης πτώσης που κατέγραψε το Brent την προηγούμενη εβδομάδα. Προβληματισμό πάντως δημιουργούν τα στοιχεία για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και για τα αποθέματα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πού βρισκόμαστε, Κωνσταντίνα, πώς αντιδρούν οι αγορές στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Απομακρύνονται σήμερα οι επενδυτές από το καλό κλίμα της περασμένης εβδομάδας. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ισχυρή άνοδο της τάξης του 4%. Αυτή τη στιγμή έχει περιορίσει την άνοδο στο 2-3%. Το Brent επανήλυσε νωρίτερα πάνω από τα $105 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των $103. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα Γρηγόρη είχε καταγράψει ισχυρή πτώση της τάξης του 7%, ακόμα και κάτω από τα $96. Στην ελληνική αγορά οι τιμές επηρεάζονται από αυτή την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,09 ευρώ το λίτρο. Είναι κατά 2 λεπτά περίπου χαμηλότερη σε σχέση με τα τέλη της περισμένης εβδομάδας. Το πετρέλαιο κίνησης στα 1,86 και εκεί βλέπουμε μια μικρή αποκλιμάκωση και το υδραέριο κίνησης στα 1,23 ευρώ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των βιζινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent της περασμένης εβδομάδας θα αποτυπωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις επόμενες μέρες και στην Αγγλία. Για την ακρίβεια, αναμένουν πτώσει έως και στα 2,06 για την αμόλυβδη και στα 1,84 ευρώ ανά λίτρο για το ντίζελ. Το κρίσιμο πλέον που φαίνεται να απασχολεί τις αγορές είναι τα εξαιρετικά αδύναμα γρηγόρη στοιχεία για τα παγκόσμια αποθέματα. Να ξεκινήσουμε επισημένως ότι ο πόλεμος έχει διαταράξει την παγκόσμια προσφορά 14 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίου. Σύμφωνα με την Morgan Stanley, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά περίπου 4,8 εκατομμύρια στο διάστημα από 1η Μαρτίου ως 25 Απριλίου, καταγράφοντας ιστορική μείωση. Η μείωση των αποθεμάτων ίσως επιβραδύθηκε ελαφρώς τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η οποία αποδίδει την εξέλιξη αυτή στη χαμηλότερη ζήτηση από την Κίνα, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι η αύξηση των εξαγωγών σε υψηλά ιστορικά ρεκόρ των Ηνωμένων Πολιτειών και η μείωση της ζήτησης από την Κίνα είναι αυτό που ουσιαστικά έχει προστατεύσει τον υπόλοιπο κόσμο από το μεγάλο σοκ. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, Γρηγόρη, τα παγκόσμια αποθέματα βρίσκονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2018. Από την πλευρά της, η JP Morgan προειδοποιεί ότι τα αποθέματα στις χώρες του ΟΣΑ ίσως φτάσουν σε επίπεδα λειτουργικής πίεσης στις αρχές του επόμενου μήνα, ακόμα και σε λειτουργικό κατώτατο όριο έως τον Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει αυτό, Γρηγόρη? Ότι πρόκειται για το ελάχιστο επίπεδο πετρελαίου που απαιτείται ώστε να λειτουργούν σωστά αγωγή, δεξαμενές αποθήκευση και τερματική σταθμή εξαγωγών. Τώρα, τι προβλέπουν οι παράγοντες της αγοράς για τα αποθέματα, αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των στενών του ορμού? Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και αν ανοίξει ξανά η θαλάσσια αυτή η ενεργειακή αρτηρία, η παραγωγή και η ναυτιλία στον κόσμο είναι απίθανο να επιστρέψουν άμεσα σε φυσιολογικά επίπεδα. Ίσως θέλει το χρόνο του. Υπό αυτές τις συνθήκες, ίσως χρειαστεί να αντλήσουν ακόμη περισσότερα από τα αποθέματα. Η ομαλοποίηση της αγοράς αναμένεται πάντως να αργήσει, με το διευθύνοντα σύμβουλο της Saudi Aramco, τον Amin Nasser, να την τοποθετεί το 2027, εάν η ναυσιπλοεία στο στενό του ορμού παραμείνει περιορισμένη για περισσότερο από μερικές εβδομάδες από σήμερα. Οι ΔΕΗ αναλυτές της ING εκτιμούν ότι ακόμα και αν το οξύ πετρελαϊκό σοκ εξασθενήσει μέχρι τα τέλη του 2026, ο κίνδυνος μιας νέας διαταραχής, η εξάντληση των αποθεμάτων και ως ελεύθερος συντονισμός πολιτικής αναμένεται, σύμφωνα με την ING, να διατηρήσουν ένα γεωπολιτικό ασφάλιστο του κινδύνου ενσωματωμένο στις τιμές, δηλαδή υψηλότερες τιμές στις διεθνείς τιμές και γενικότερα στη διεθνή ναυσιπλοεία, και υψηλότερες τιμές κατά συνέπεια και στην Αγγλία και γενικότερα σε τιμές προϊόντων.
6: Και δεν συζητάμε καν το ενδεχόμενο έτσι να τραβήξει ακόμα περισσότερο αυτή η αντιπαράθεση, γιατί δεν θέλουμε μάλλον να το συζητήσουμε καν αυτό το ενδεχόμενο.
9: Καλό θα ήταν. Αυτό που κυρίως ανησυχούν είναι ότι μην σταθεροποιηθεί πλέον, δηλαδή γίνει μια κανονικότητα, το 100 με 105 δολάρια το βαρέλι.
6: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Αλλάζουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας μετά την άφιξη στην Αθήνα με 130 έως 70χρονων επιβάτη του Κρασγερόπλου, όπου εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού και έχει σημάνει συναγερμός σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ο άντρας μεταφέρθηκε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και νοσηλεύεται και έχει τεθεί για καθαρά προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Πάμε στο νοσοκομείο Αττικών. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας δώσει τα νεότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερο έχουμε για την υγεία του 70χρονου?
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η υγεία του 70χρονου είναι σε άριστη κατάσταση μέχρι στιγμής. Δεν έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Νοσηλεύεται σε θάλαμο αποσυπίασης για προληπτικούς λόγους και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 45 μέρες. Και αυτό γιατί? Γιατί ο χρόνος υπόασης του ιού επικύρει από μία εβδομάδα έως 6. Άρα κάπου εκεί στις 45 μέρες θα είναι εντελώς ήσυχοι οι γιατροί ότι μπορεί να βγει στην κοινωνία ομαλά. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μιλώντας όμως νωρίτερα με τον καθηγητή μικροβιολογίας της αξιωτικής διατηρητής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Χατσιπαναγιώτου, μας είπε ότι αυτός ο ιός όντως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Το συγκεκριμένο στέλεχος όμως, από το συγκεκριμένο στέλεχος, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις πολύ σπάνιες. Βέβαια από όταν υπάρχει αυτές οι μεταδόσεις.
6: Οπότε ένας ακόμα πονοκέφαλος για τους αρμόδιους.
10: Δεν το χαρακτηρίζαμε έτσι, γιατί παραμένουν ήσυχοι, θεωρούν ότι δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα.
6: Καλό αυτό.
10: Που θέλουν να αποφύγουν και το κρατούν το νοσηλευόμενο για τις επόμενες 45 μέρες, είναι και μια πιθανή μετάλλαξη του ιού που ενδεχομένως θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να είναι και μεταδιδόμενη. Παρ' όλα αυτά όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ακόμα.
6: Πάντως κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι είναι καθησυχαστική σχετικά οι επιστήμονες. Έτσι, Γιώργο? Γιώργο Κοβέ, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον άνθρωπο. Τώρα σε καραντίνα 45 ημερών λοιπόν τέθηκε στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο Κρασγερόπλιο που καταγράφηκαν τα κρούσματα χανταϊού. Γιατί έχει τόσο μεγάλη διάρκεια η καραντίνα? Το ερώτημα τέθηκε στον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Earth News.
11: Παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα, προκειμένου να φύγει οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον έστω και ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης. Δεν είναι εύκολο να κολλήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα πρώτα κρούσματα, να σας πω, που ξεκίνησαν το κακό, δεν κόλλησαν από άνθρωπο. Κόλλησαν επειδή πήγαν σε μια χωματερή στην Αργεντινή,

0: Τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος τον παρακολουθεί.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μια χαρά και θα παραμείνει εκεί για 45 μέρες, όπως είναι το ενδεικνυόμενο πρωτόκολλο. Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας ακριβώς για να είμαστε 100% βέβαιοι πως ακόμα και αν εκδηλώσει συμπτώματα, σε περίπτωση που τις επόμενες εβδομάδες υπάρξει πιθανότητα που είναι μικρή, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει, να εκδηλώσει συμπτώματα, θα είναι ασφαλής.
2: Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, είπε για τον 70χρονο ο Γιάννης Πλαγιανάκος. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών.
3: Το κρατήσαμε μέσα για προληπτικούς λόγους για 45 μέρες από ό,τι λένε, αλλά ίσως να μείνει και λιγότερες μέρες. Θα τον εξετάσουμε. Ανά δύο μέρες θα κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά και θα φύγει ο άνθρωπος, θα πάει στην οικογένειά του.
2: Τηρήθηκαν τα μέτρα που είχαμε με τον κορονοϊό, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, των εργαζομένων δηλαδή στα δημόσια νοσοκομεία, ο Μιχάλης Γιαννάκος.
4: Τηρήθηκαν τα μέτρα που τηρούνταν στον κορονοϊό, δηλαδή με στολές υψηλής προστασίας τον παραλάβαμε. Ο ΠΟΗ λέει ότι και με μια χειρουργική μάσκα είσαι ασφαλής για να αντιμετωπίσεις τέτοια περιστατικά, γιατί η μετάδοση δεν είναι ίδια με τον κορονοϊό, είναι πολύ δύσκολη από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Τώρα, εντωμεταξύ, πέρα από για τα άλλα κρούσματα, για τους άλλους επιβάτες, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι γαλλικές αρχές μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος χανταϊού σε Γαλλίδα επιβάτη που επαναπατήθηκε από το κουρασγερόπλαιο το συγκεκριμένο. Σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, ο Υπουργός Άμυνας θα πραγματοποιήσει νέα συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο για να παρακολουθεί στενά την εξελισσόμενη κατάσταση σχετικά με τον ιό. Μάλιστα, κυβερνητική εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι μια Γαλλίδα βρέθηκε θετική στον ιό. Ενώ έχουν ήδη εντοπιστεί 22 ύποπτα κρούσματα επαφής. Όπως ανέφερε, τα πρόσωπα αυτά θα παραμείνουν σε απομόνωση για 42 ημέρες. Το απόγευμα, εντωμεταξύ, ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες από τώρα η εκένωση του Κρασγερόπουλου στην Τενερίφη, από όπου θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Από την πρώτη φάση εκένωση, λοιπόν, ανακοινώθηκαν δύο νέα κρούσματα, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
5: Δύο νέα κρούσματα θετικά στο χανταϊό ανακοινώθηκαν σήμερα μετά την επιστροφή του στις χώρες προορισμού του. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ένας Αμερικανός επιβάτης από τους συνολικά 17 βρέθηκε θετικός στον ιό χωρίς να εμφανίζει συμπτώματα, ενώ μια Γαλλίδα από τους 5 που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια πτήσης επιστροφής. Οι Αμερικανοί επιβάτες μεταφέρονται σε ειδική ομοσπονδιακή μονάδα καραντίνα στην Νεμπράσκα, όπου θα αξιολογηθούν για πιθανή έκθεση στον ιό, ενώ οι αρχές στη Γαλλία ανέφεραν ότι όλοι οι επιβάτες τέθηκαν σε αυστηρή απομόνωση και θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius από χθες Κυριακή αγκυροβόλησε ανοιχτά του λιμανιού Γρεναδίγια στην Τενερίφη, από όπου ξεκίνησε η εκένωσή του σε δύο φάσεις. Χθες 94 επιβάτες αναχώρησαν από την Τενερίφη για τις χώρες προορισμού τους. Υπό εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας ειδικές ολόσωμες προστατευτικές στολές και μάσκες, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν σταδιακά με ελέγχους σε μικρές ομάδες των 5 ατόμων, ενώ από το λιμάνι μεταφέρθηκαν απευθείας στο αεροδρόμιο χωρίς καμιά επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Ως επαφές υψηλού κινδύνου ταξίδεψαν στις χώρες προορισμού τους με στρατιωτικά και ειδικά ναυλωμένα αεροσκάφη, ενώ με την άφηξή τους οδηγήθηκαν σε νοσοκομεία για την προβλεπόμενη καραντίνα διάρκεια 42 ημερών. Σήμερα Δευτέρα έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα η δεύτερη φάση εκένωσης των επιβατών. Το πλοίο θα αποπλέψει αμέσως μετά για την Ολλανδία με 30 μέλη πληρώματος, όπου θα υποβληθεί σε καθολική και εξειδικευμένη απολίμανση πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αυτά λοιπόν με τον Χανταϊό. Σε κατάσταση, λέγαμε, έχει συνεδριάσει ένα γερμό στη Γαλλία για τον Χανταϊό. Επιδεινώθηκε η υγεία της Γαλλίδας από το κρουαζιερόπλοιο σε καραντίνα. 22 επαφές της και η διαβεβαίωση ενώ σε λίγες ώρες από τώρα θα έχουμε και νέα έκτακτη σύσκεψη στο Παρίσι. Πάμε τώρα στο άλλο θρύλε, το μεγάλο που έχει να κάνει με τις σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις που έχει λάβει το περιστατικό με τον ντρόν ουκρανικής κατασκευής, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαδρομή και την αποστολή του θαλάσσιου ντρόν που κουβαλούσε 100 κιλά εκρηκτικά, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίδης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, τοποθετήθηκε από αυτού. Για να τον ακούσουμε.
7: Θα ενημερώσω
1: το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο όταν θα ολοκληρωθεί.

0: συνεχιστεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κυραπετρίτη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών να δίνει το μήνυμα ότι η Αθήνα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτρέψει να μετατραπεί η ευρύτερη περιοχή σε θέατρο πολεμικών συγκρούσεων και επιχειρήσεων. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι και ως μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο περιστατικό και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Όπως ή άλλως το συγκεκριμένο drones έχει μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού με προκειμένο στο Σκαραμαγκά, όπου έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας έρευνας από την πλευρά στελεχών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα από το πρωί στο συγκεκριμένο χώρο που φυλάσσεται το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, βρίσκεται ένα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Επικοινωνιών Πληροφορικής του ΓΕΘΑ αλλά και της Διεύθυνσης Διαστήματος, μελετώντας και εξετάζοντας τα συστήματα κατεύθυνσης, δορυφορικής τεχνολογίας αλλά και τους αισθητήρες που φέρει. Όπως μας μετέφεραν και του ΓΕΘΑ, με τους οποίους μιλήσαμε λίγο νωρίτερα, όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία τεχνολογικής ανάλυσης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, τότε θα παραγωθεί στο ΕΛΚΑΚ, στο Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας, με στόχο να αντιγραφούν τα συστήματα τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερα χρήσιμα για την ανάπτυξη ανάλογων μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας από την χώρα μας. Τώρα, στο επίκεντρο βεβαίως έχουν βρεθεί τα υλικά κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφους. Έχει βρεθεί επίσης η δορυφορική τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται. Μας έλεγαν ωστόσο ότι ναι, μεν είναι στρατιωτικής φύσης, εντούτοις όμως τέτοια συστήματα ενδέχεται να υπάρχουν να χρησιμοποιούνται και για πολιτικούς λόγους, να υπάρχουν ακόμα και στο εμπόριο. Επίσης, στο επίκεντρο της έρευνας έχει βρεθεί και το δορυφορικό κάτωπτρο, όπως και τα ρούτερ που χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία του συγκεκριμένου σκάφους με τους χειριστές του. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι επειδή έχουν εντοπιστεί και οι σηριακοί αριθμοί των συγκεκριμένων συστημάτων, κατά πάσα πιθανότητα είναι ζήτημα χρόνου να εντοπιστεί και ο χειριστής τους, ή τουλάχιστον από ποιο κέντρο γίνονταν ο χειρισμός τους, είτε μέσω δορυφορικών συστημάτων, όπως είπαμε, είτε με άλλους τρόπους.
1: Και να δοθούν απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα, γιατί πέρα από το ωφέλιμο του πράγματος, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα, πώς θα ωφεληθεί η χώρα μας από αυτό το ντρόν που έπεσε στα χέρια των ελληνικών αρχών, πέρα από αυτή τη διάσταση που είναι πολύ σημαντική, υπάρχουν και ερωτήματα όπως για παράδειγμα πώς μπορεί να βρεθεί ένα ουκρανικό ντρόν σε ελληνική θαλάσσια περιοχή στη Λευκάδα. Αν αποδειχθεί βεβαίως είναι ουκρανικό, έτσι 100%.
2: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, είπε ότι, μιλώντας αναφερόμενο στο θέμα, είπε ότι ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει. Αλλά να πούμε, Γρηγόρη, ότι υπάρχει εικόνα στην ελληνική πλευρά ως προς την φύση του συγκεκριμένου σκάφους και της αποστολής του. Βεβαίως, όπως έχουμε πει και άλλες φορές σε μεταδόσεις μας, από το ΓΕΘΑ κρατούν ερμητικά κλειστά τα στόματά τους. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, ούτε καν ανακοίνωση δεν βγήκε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτό δείχνει βεβαίως και τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και τη λεπτότητα που απαιτείται προκειμένου να χειριστεί η ελληνική πλευρά ένα τόσο σοβαρό θέμα. Φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής αρκετά από τα συστήματα του σκάφους, κάποιοι λένε ακόμα και το ίδιο το σκάφος. Εν τούτης όμως, μέχρι ώρας, επειδή υπάρχουν πολλές διαστάσεις, όπως για τα σενάρια που ακούγονται, ότι το συγκεκριμένο σκάφος πιθανόν, επειδή ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, να στόχευε κάποιο πλοίο του λεγόμενου σκιώδη δροσικού στόλου, έχουν γίνει δύο επιχειρήσεις τα τελευταία δύο χρόνια, να σημειώσουμε, μία στα ανοιχτά της Μάλτας και μία στα ανοιχτά της Λιβύης. Επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν δεξαμενόπλια ρωσικά από τέτοιου τύπου drones τα οποία βεβαίως λένε οι πληροφορίες ότι μεταφέρονται είτε μέσω κάποιας σενταλίκα, είναι περίπου 3-4 μέτρα και μπορεί να μεταφερθεί με αυτόν τον τρόπο, είτε το πιο πιθανό να ήταν εντός πλοίου, εμπορικού ναυτικού πλοίου Μάνα, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, το οποίο στη συνεχεία ξεφορτώθηκε κάπου στη Μεσόγειο και βρέθηκε εκεί που βρέθηκε, στη σπηλιά στη Λευκάδα, έχοντας χάσει είτε τον προσανατολισμό, είτε έχοντας αποκοπεί η επικοινωνία με τον χειριστή του. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας που έχει μεγάλη εμβέλεια, γύρω στα 800 χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει, ανάλογα και με το φόρτο που έχει σε επίπεδο εκρηκτικών μιλάω, εκρηκτικά τα οποία υπολογίζεται περίπου στα 100 κιλά, όπως μας έφεραν από το ΓΕΘΑ, ενώ κατά τη διάρκεια αφοπλισμού του.
1: Γιώργο Διονυσόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο Ερνιούς 105,8 ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο οποίος μίλησε στην Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ήταν στο ίδιο μήκος με τον Υπουργό Εξωτερικών και προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν διπλωματικές κινήσεις μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα και αν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Όπως είπε, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφαλείας. Για να ακούσουμε τον κύριο Γκίκα.
3: Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η περιοχή μας να γίνει θέατρο πολεμικών ενεργειών και δράσεων.
4: Μάλιστα.
3: Ορίζουμε ότι υπάρχουν κινήσεις και παρακολουθούνται κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου.
4: Μάλιστα.
3: Και βεβαίως υπήρξαν επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχων
4: ουκρανικών drones.
3: Ουκρανικών drones. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιο drone, υποθετικό σενάριο, χάλασε και ταξίδεψε με μια πορεία σταθερή, πορεία και ταχύτητα 100 μίλια από το σημείο που θα έπρεπε να ήταν και έπεσε σε ένα βράχο στη Λευκάδα, είναι ένα γεγονός το οποίο αξιολογούμε ως πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα γίνεται μια έρευνα σε όλα τα επίπεδα, θα υπάρξουν και διπλωματικές κινήσεις μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί και βεβαίως το επίπεδο αν θέλετε επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας βεβαίως θα αλλάξει εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
1: Αν οι συνθήκες λοιπόν το επιβάλλουν, ακούσαμε τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, να λέει στο σταθμό μας ότι αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας με φόντο αυτή την ιστορία, αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με το ντρόουν και το οποίο έχει σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις. Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνει χώρα σήμερα στις Βρυξέλλες, κυριότερα θέματα στην ατζέντα. Η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Κρήτηρά μας Έλενα Αποστόλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις εργασίες της Συνόδου. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχουμε κάποιο ρόλο με συνδέσεις μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με την Έλενα Αποστόλη, την ανταποκρίτρια του Ernews Radio 105,8 στις Βρυξέλλες. Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, καθώς στη δημοσιότητα δόθηκαν νωρίτερα τα πόθεν έσχες των πολιτικών για το έτος 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής, ανέλεκτες όπως κατατέθηκαν. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυλο Κοτσιμπίδα, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια, Νίκο. Θα μας μεταφέρει τα συμπεράσματα, θα μας κάνει ένα χάρτη, ας το πούμε έτσι, με τους πλουσιότερους και τους φτωχότερους πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάμε πάντα για τη χρήση για το 2024. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε λίγο την κοινοβουλευτική συντάξη θα γίνουμε και φοροτεχνική, να ξέρεις.
1: Ακριβώς.
5: Μετά από τόσα χρόνια που κάνουμε δηλώσεις πρώτες ενέσχες. Λοιπόν, κοίτα, αυτή τη φορά δεν είχαμε σημαντικές μεταβολές. Δεν φαίνεται να ξεχωρίζει κάτι σημαντικά από τις προηγούμενες χρήσεις, από τα προηγούμενα έτη των δηλώσεων τουλάχιστον των πολιτικών αρχηγών. Περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις από το γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη μείωση στις καταθέσεις του περίπου κοντά στο 1%. Αλλά όπως είπες και εσύ, αυτές οι δηλώσεις ακόμα είναι ανέλεγκτες, είναι όπως κατατέθηκαν. Οπότε μένει να δούμε αν εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος ή κάτι που δεν έχει δηλωθεί ή κάτι λείπει από την από τη δήλωση, οπότε όταν θα τα ξέρουμε θα επικοινωνήσουμε έτσι για να το μεταδώσουμε. Από εκεί και μετά ο κ. Βελόπουλος φαίνεται να έχει πουλήσει 3 κινητά, τα 4 που είχε. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται να εκποίησε ένα ομόλογο περίπου 500.000 ευρώ για αυτή τη χρονιά. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές μεταβολές που εντοπίζονται. Ο κ. Νατσίος με τον κ. Κουτσούμπα παραμένουν τους στοχότερους, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά πολιτικούς αρχηγούς. Ο Πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζονται από τους πλουσιότερους. Στη λίστα πλέον μπαίνει και η κυρία Λατινοπούλου, η οποία πλέον με την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίδει τις καταθέσεις της, μάλλον τα εισοδήματά της, να αυξάνονται ραγδαία από 3.000 σε 82.000 ευρώ, και αυτά, ας πούμε, μέχρι στιγμής είναι, με την πρώτη ανάλυση που έχουμε κάνει εδώ οι συνάδελφοι, τα σημεία που φαίνεται να ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής από τις φετινές δηλώσεις. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να δημιουργεί έτσι αντιπαράθεση μεταξύ και πολιτική από όσα προκύπτουν στις περιφερειακές καταστάσεις των πολιτικών αρχηγών.
1: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο ernews.gr. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς μένουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς αριθμού συνεδρίου κινείται πλέον η Νέα Δημοκρατία για τα καλά, η οποία από την ερχόμενη Παρασκευή 16 του μηνός έως και την Κυριακή 17 Μαΐου δίνει ραντεβού με τα στελέχη της από όλη την Ελλάδα. Μια διαδικασία με άρωμα κάλπης, έτσι κι αλλιώς, καθώς κυκλοφορούν και πολλά σενάρια για προώρες εκλογές. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Νιάνδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Νότι, να ξεκινήσουμε με το συνέδριο, στο δρόμο προς το συνέδριο λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας. Τι περιμένουν από το συνέδριο αυτό στο κυβερνό κόμμα? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτό που αναμένεται είναι φυσικά η επιβεβαίωση της ενότητας του κόμματος, πόσο μάλλον από το συνέδριο, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, είναι σαφέστατα σε προεκλογικό κλίμα. Άλλωστε και στο τελευταίο, το έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να θυμίσουμε εδώ ότι έκανε...
1: Στη Θεσσαλονίκη.
6: Ναι, το οποίο στη Θεσσαλονίκη έγιναν 6 συνέδρια σε διαφορετικές περιοχές και ήταν και θεματικά το καθένα από το ασχολείχημα ένα διαφορετικό θέμα, αλλά και σε αυτό το συνέδριο ο Πρωθυπουργός είπε ότι βάζουμε μπρος τις μηχανές, δίνοντας ένα σήμα ότι ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές, το τελευταίο έτος, τελευταίο προεκλογικό έτος, και ουσιαστικά μπαίνουμε σε αυτό, είναι ούτως ή άλλως προεκλογικό. Μιλάμε για την Ελλάδα που κατά μέσο όρο γίνονται αυτά 2,5-3 χρόνια εκλογές από το πολιτευσική έπειτα, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν είναι θεσμικό, σε βαθμό που πολλοί συνεργάτες του τον έχουν πιέσει να γίνουν νωρίτερα εκλογές και έχει αρνηθεί. Μάλιστα, ρωτήθηκε σχετικά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Είχατε τον briefing νωρίτερα, βέβαια. Ναι.
6: Στην ενημέρωση των πολιτικών συντεχτών λίγο νωρίτερα, είπε αυτό ο Πρωθυπουργός, για αποδείξει ότι είναι θεσμικός, και στάθηκαν κάποιοι ότι, εν πάση περιπτώσει, η αναφορά του μετά τη ΔΕΘ δεν έχει να κάνει τόσο με το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο, γιατί και ο Μάρτιος, ο Φεβρουάριος, ο Απρίλιος είναι μετά τη ΔΕΘ, μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, να επιστρέψουμε πάλι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος ρωτήθηκε για τη φημολογούμενη απουσία του Κώστα Καραμαλή.
1: Από το συνέδριο την Παρασκευή.
6: Στο συνέδριο, ο καθένας είπε: κάνει τις επιλογές μου. Δεν έχω αρμοδιότητα και ένα ρόλο να κρίνω τέτοιες επιλογές. Πάντως διέψευσε ο Παύλος Βαρνάκης ότι έχει αρνηθεί ο Ευάγγελος Μέιμαράκης να είναι ο πρόεδρος. Να είναι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
1: Σε λίγες μέρες λοιπόν θα τα δούμε όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε και στο κλίμα με το άρωμα το προεκλογικό, έτσι και αλλιώς που υπάρχει, είχαμε και μια επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση που σας έκανε. Επίθεση τόσο προς τον Άλεξ Τσίπρα όσο και προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νότι.
6: Ουσιαστικά υπήρχε μια, θα έλεγα, ισοπεδωτική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα όσα έχει υποστηρίξει ο Αλέξης Τσίπρας, τον χαρακτήρισε αυτά που λέει για τις τράπεζες, αλλά και για την ΔΕΗ παλιότερα, μνημείο θράσους, όλες οι αναρτήσεις του κ. Τσίπρα, δηλαδή όσες προσπαθούν να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα, είναι πραγματικά μνημείο θράσους, είπε, περιέγραψε πώς δεν έσκασε η ΔΕΗ και πώς γλίτωσε ως οικονομία η χώρα περίπου 6 δισεκατομμύρια, και λίγο αργότερα θυμήθηκε τις τράπεζες, είπε ο Παύλος Βαρνάκης, τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι ότι μόνο έκλεισε τις τράπεζες, αλλά τελευταία καμάρων έχει, είπε μάλιστα, ότι θα έπρεπε να τις είχε σχέσει από την πρώτη μέρα περίοδος και τα οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα από αυτό. Πάντως, εξαπέλασε και στο Πασόκ, το οποίο το κάλεσε να σέβεται τις αποφάσεις δικαιοσύνης, να μην κάνει μονοθεματική αντιπολίτευση που δεν αποδίδει. Καταλαβαίνω, είπε μάλλον ειρωνικά τον εκτιμισμό του, να μείνει στο βάθρο στη δεύτερη και τρίτη θέση, διότι εμφανίζονται και άλλα κόμματα. Ρωτήθηκε σχετικά για το κόμμα της κυρίας Καρστιανού, αλλά και τις δηλώσεις του κ. Κασιδιάρη, καταδικασμένου για σημαντικές επιβάσεις και Γιάννης Χρυσαβίτη, ότι θα κάνει και αυτός κόμμα, διαχώρησε τις δύο θέσεις. Δεν έχουν μεταξύ τους σχέση, είπε χαρακτηριστικά, οι δύο πολιτικές αυτές επιλογές. Όταν ανακοινώσει η κυρία Καρστιανού, πληροφορήθηκε την Πέμπτη το κόμμα της, τότε θα τοποθετηθούμε για τον κύριο Κασιδιάρη και αν μπορεί ένας καταδικασμένος να κάνει κόμμα. Αρμόδιος είναι αυτός που ανακηρύσει, ο Άρης Πάγος δηλαδή, όταν θα πάει να καταθέσει, αν θα καταθέσει το κόμμα.
1: Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Νόρια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε στην αντιπολίτευση. Από το Πασόκ επιμένουν ότι είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η Λίνα Μπεθάνη είναι στη τηλεφωνική γραμμή, πολιτική μας στάθρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχουν ανάψει τις μηχανές και στην Χαριλαίου Κουπηλή. Να, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο το Πασόκ. Είναι το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρέμβαση του αύριο στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του Πασόκ. Όπως τονίζουν τα στελέχη του κόμματος, εκλογικό στόχος είναι η πρώτη θέση, προτάσσοντας το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος ως εναλλακτική. Δεν δίνουμε τη μάχη για την δεύτερη θέση, αλλά για τον καλύτερο πρώτο, σημειώνουν όταν ερωτώνται για την εμφάνιση του κ. Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία, λένε, ξέρει αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το Πασόκ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί. Αυτό σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, που πρόσθεσε πριν από λίγο, μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ, ότι θέλει η Νέα Δημοκρατία βολικό αντίπαλο στην αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα. Το Πασόκ βάζει στο επίκεντρο τα ζητήματα της ακρίβειας, το κόστος ζωής, τα εργασιακά. Ο κύριος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού. Ο αγώνας υπογράμμισε ο πρόεδρος του Πασόκ για πολιτική αλλαγή, περνάει μέσα από ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει αρνηθεί τις τροπολογίες που έχει καταθέσει το Πασόκ να ενταχθούν υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος έθεσε 5 ερωτήματα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κάλεσε τον κύριο Μαρινάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές για τις αντιφάσεις, όπως αναφέρει,
1: για τις παρακολουθήσεις.
7: Την ένταξη του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και τη κατάθεση που είχε δώσει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το 2024 και πώς σχολιάζει την παρέμβαση του Κωνσταντίνου Μενουδάκου ότι δεν μπορεί το πλέγμα των παράνομων παρακολουθήσεων να οργανώθηκε από ιδιώτες.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Πάμε να ακούσουμε τύπο Ανδρέας Σπυρόπουλος, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές και όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλου και τη Μέρα Γεωργίου για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει Χαριλάου Τρικούπη. Και μάλιστα ο ίδιος εμφανίστηκε βέβαιος ότι από το Μαξίμου είχαν επιλέξει ως αντίπαλο για τις εκλογές τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να περιστρέφεται μόνο γύρω από τους αριθμούς των δημοσκοπικών.
9: Δίνει όμως μια εικόνα, όπως και να το κάνουμε.
8: Εμείς ως Πασόκ έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το μεγάλο στόχο που είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι προφανές ότι ακόμα βρισκόμαστε βήματα πίσω από το να πετύχουμε αυτό το στόχο μας.
10: Είδα μια ανακοίνωση χτες του κ. Τσουκαλά, να γίνω σαφής γιατί σας ρωτώ. Ότι είναι διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου η μάχη για τη δεύτερη θέση.
8: Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, ειδικά και τις τελευταίες εβδομάδες, να το πω, με τον πλέον καθαρό τρόπο, μια τεράστια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μέγαρο Μαξίμου και από κορυφαίους υπουργούς. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη δεν υπάρχει. Που λίγο πολύ προσπαθούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται με φόρα, όπως το λέγαμε στο παρελθόν, για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το σκέφτονται και το περιμένουν σαν δώρο από τον ουρανό.
10: Έχουν επιλέξει για αντίπαλο δηλαδή τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί εμείς από τη Βουλή είχαμε την αίσθηση ότι τον κύριο Ανδρουλάκη είχε επιλέξει ο πρωθυπουργός.
8: 100% δεν το βλέπετε.
1: Παίρνουμε πάσα λοιπόν από αυτή την τελευταία αναφορά του κυρίου Σπυρόπουλου και πάμε σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο χαρακτήρα και μάλλον προεκλογικό χρώμα που αναμένεται να είναι αυτή που διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας σε λίγες ώρες από τώρα, 6:30 το απόγευμα, στο Χαλάνδρη, στο Θέατρο Ρεματιάς, όπου θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, οι πληροφορίες λένε ότι το απόγευμα στο Χαλάνδρη θα βρίσκονται βουλευτές, εκπρόσωποι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Πώς θα αντιμετωπίζουν όλο αυτό, τι λέει ο κύριος Φάμελος? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Ευαγγέλης Παπαδημητρίου.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, δεν θα ανακοινώσει. Σας ακούω πολύ καθαρά.
1: Ναι, ναι, πάμε Ευαγγέλη λοιπόν. Περιμένουμε το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες σου. Για πες μας.
11: Με ακούτε?
1: Σε ακούμε πολύ καθαρά. Πάμε να μας πεις τις πληροφορίες σου.
11: Ωραία. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Ωραία. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος, αλλά σίγουρα θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα, θα δημιουργηθεί μάλλον ένα σοβαρότατο πρόβλημα εντός της Κουμουνδούρου. Ήδη υψηλόβαθμα στελέχη ζητούν από τον Σοκράτη Φάμελο να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του κόμματος, η πολιτική γραμματεία δηλαδή καταρχάς, και κατά δεύτερο λόγο τα υπόλοιπα όργανα, έτσι ώστε να δοθεί μια οριστική απόφαση. Ήδη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο θα παρευρεθούν στη σημερινή εκδήλωση του κ. Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι, αλλά δηλώνουν και δημοσίως και στις συνεντεύξεις τους ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το βασικό κεφάλαιο για την κεντροαριστερά. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα σοβαρότατο πρόβλημα εντός της Κουμουνδούρου που ψάχνει να βρει την επόμενη μέρα. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς εχθές αλλά και σήμερα ζήτησε να έχει ο κύριος Φάμελος μια απευθείας επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να διευκρινιστούν τα πάντα, έτσι ώστε να ενημερώσει και τα κεντρικά όργανα του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία εντός της Κουμουνδούρου θεωρεί ότι αυτό έχει λυθεί το ζήτημα και δεν χρειάζεται να ληφθεί μια νέα κομματική απόφαση, και υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία απόφαση της πολιτικής γραμματείας αναφερόταν ειδητός στο σημαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Μπλεγμένο κουβάρι, όπως και να το δει κανείς πάντως, τα πράγματα θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, υπό την έννοια το ότι από ό,τι πληροφορούμαστε η απόφαση, η ανακοίνωση μάλλον της ίδρυσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δεν θα υπερβεί τον Ιούνιο. Όπερ σημαίνει πρακτικά και χρονικά, ναι, ότι οτιδήποτε είναι και να συμβεί θα συμβεί εντός των επόμενων ημερών. Διόλου απίθανο, Γρηγόρη, οι εξελίξεις να είναι ακόμα πιο ραγδαίες. Δηλαδή εντός της εβδομάδας ή εντός του επόμενου δεκαημέρου πραγματικά να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ληφθεί μία απόφαση ή τουλάχιστον μία κατεύθυνση.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε, Γρηγόρη, πολύ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε τελείως σελίδα και με την επίσημη τελετή έναρξη και τις λαμπερές παρουσίες στο Τυρκουάσχαλη στη Βιέννη ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση με την ελληνική συμμετοχή και τον Ακύλα να κλέβουν τις εντυπώσεις.
13: I'm so excited. I really can't believe that I'm experiencing this. It's unbelievable. My heart is going like this, like crazy. The most important thing is to try to never stop following your dreams and to love yourself, of course.
1: Είμαι τόσο ενθουσιασμένος, ακούσαμε τον Ακύλα να λέει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι βιώνω όλο αυτό. Είναι απίστευτο, η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Φυσικά έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ιωάννα Αβουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως λένε όλες οι πληροφορίες και όλα τα ρεπορτάζ, έχει κλέψει την παράσταση σε αυτή την πρώτη επίσημη παρουσία στο Τυρκουάσχαλη στη Βιέννη ο Ακύλας. Ιωάννα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό σας μεσημέρι. Ακριβώς αυτό. Χθες έλαβε χώρα λοιπόν το Τυρκουάσχαλη, το event που σηματοδοτεί ουσιαστικά την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση. Με το συρτέκι του Ζαμπά, ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή μετέφεραν στην Αυστριακή πρωτεύουσα τον ελληνικό παλμό. Πραγματικά έκλεψαν τις εντυπώσεις. Η εμφάνιση του Ακύλα ήταν εμπνευσμένη από το μικρό πρίγκιπα. Το μήνυμα που ήθελε να περάσει μέσα από αυτό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Να σας πω ότι για σήμερα είναι προγραμματισμένες δύο πρόβες, μια πρωινή αλλά και μια απογευματινή, η οποία θα μας δημοσκοπηθεί και θα χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές επιτροπές για τη βαθμολογία της ελληνικής συμμετοχής του ημιτελικού. Λίγες ώρες έμειναν μέχρι το πρώτο ημιτελικό. Αύριο Τρίτη 12 Μαΐου η Ελλάδα διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση και διεκδικεί την πρόκριση για το μεγάλο τελικό που θα είναι το Σάββατο 16 Μαΐου. Εδώ να σας πω ότι ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί με άρωμα Ελλάδας, καθώς η Ευρώπη θα απολαύσει τη στιγμή στη Βίκυ Λεάνδρος, η οποία επιστρέφει την Αυστριακή πρωτεύουσα για να ερμηνεύσει σε εντελώς νέα διασκευή μία από τις μεγαλύτερες πλέον και διαχρονικές επιτυχίες στον διαγωνισμό, το L'Amore Bleu, το οποίο έχει ερμηνεύσει για πρώτη φορά το 1964 σε ηλικία μόλις 15 ετών. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, διπλή θα είναι η εμφάνιση της Ελλάδας στον πρώτο ημιτελικό.
1: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον. Ιωάννα Βουτσή, σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία εμείς να ευχηθούμε από την πλευρά μας.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από τη Βιέννη πάμε στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε κάτω από διευκρίνησες συνθήκες στην περιοχή Παντάνησα του Δήμου Παλαβιζίου. Αύριο υπολογείται ο 30χρονος σύζυγός της που φέρεται να την παρέστησε με γιο ταχύ. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο τοποκριτής μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από το μείζον που είναι η κατάσταση της υγείας της 28χρονης. Σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, κύριο Χαλκιαδάκη, βαίνει καλώς. Έχει συνέλθει η κοπέλα σε έναν βαθμό και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Βεβαίως, όχι κατά απόλυτο τρόπο, και αυτό γιατί με το χτύπημα που είχε προσθεί στο κεφάλι το βράδυ του Σαββάτου, που δεν ξέρουμε ακόμα πώς ακριβώς προκλήθηκε, είχε υποστεί αμνησία. Με αποτέλεσμα να μην θυμάται το παραμικρό, είχε τεθεί σε καταστολή για ένα βράδυ, ακριβώς για να μην προχωρήσει η είδημα στον εγκέφαλο. Τελικά ελέγχθηκε η κατάσταση αυτή από τους γιατρούς. Και η γυναίκα τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες θα συνέλθει πλήρως, σύμφωνα πάντα με τους γιατρούς. Και αυτό είναι και το κρίσιμο για να μπορέσουν οι αστυνομικές αρχές να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη. Μην ξεχνάμε ότι ο σύζυγος, 30χρονος σύζυγός της, υποστηρίζει ότι άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του αυτοκινήτου, δεν είχε ασφαλίσει δηλαδή καλά, και η γυναίκα βρέθηκε στο δρόμο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που πήγαν εκεί στο σημείο, αντιμετωπίζοντας το βέβαια στην αρχή ως τροχείο, διαπίστωσαν γρήγορα ότι υπήρχαν ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα, με συγχωρείς, του συνοδηγού, όσο και στην πίσω πλευρά του αυτοκινήτου. Οπότε ο άνθρωπος πλέον έχει συλληφθεί και, όπως είπες, θα οδηγηθεί και στην εισαγγελέα. Του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και αύριο πρόκειται να οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου. Ωστόσο, όπως μας ενημέρωσε ο συνήγορός του, το πλέον πιθανό είναι ότι θα ζητήσει να πάρει παράταση για να μπορέσει να εξετάσει την δικογραφία.
1: Θα δούμε λοιπόν. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εδώ μεταξύ, νεογέννητο εντοπίστηκε νεκρό το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης και ερευνώνται οι συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου, ενώ συνελήφθη και η μητέρα. Πραγματικά κρίμα δηλαδή για αυτή την υπόθεση. Από την Ξάνθη τώρα. Να πάμε στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Εκεί συναγερμό σήμανε στις αρχές μετά τη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας. Μελία, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, 200.000 ευρώ. Η Σπυριδούλα Καγλατζή θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σπυριδούλα.
16: Καλησπέρα. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 10, λίγα λεπτά μετά από τις 10, τέσσερις δράσεις στο σύνολό τους πλησίασαν το υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω της Θωρέα. Οι δύο από αυτούς μπήκαν μέσα στο κατάστημα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ο ένας είχε και ένα όπλο στα χέρια του, ενώ ο δεύτερος είχε ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ. Ένας τρίτος καθόταν και κράταγε τσίλιες και κοίταγε να δει ποιος περνάει, ενώ ένας τέταρτος περίμενε στο αυτοκίνητο διαφυγής. Οι δύο λοιπόν που μπήκαν μέσα στην τράπεζα και υπό την απειλή όπλου ακινητοποίησαν εργαζόμενους αλλά και πολίτες που είχαν επισκεφθεί το κατάστημα εκείνη την ώρα, οδηγήθηκαν κάτω στο χρηματοκιβώτιο, περίμεναν το χρόνο καθυστέρησης για να ανοίξει και απέσπασαν όλα τα μετρητά που είχε μέσα. Εκτιμάται, όπως είπες και εσύ, ότι είναι κοντά σε 200.000 το ποσό, ωστόσο δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο το νούμερο. Αμέσως μετά, αφού πήραν το ποσό, μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο διαφυγής και έφυγαν. Η ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τους βρει. Μιλάει και με τους αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και αναζητά και βιντεοληπτικό υλικό.
1: Σπυριδούλα, καλώς σας ευχαριστούμε. Τώρα, ξεπέρασε κάθε προηγουμένο συμμετοχή Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου και γειτονικών χωρών στην 7η κατά σειρά εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Λονδίνο με τη συμμετοχή 35 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας. Στόχος να αναδείξει τις σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές που παρέχουν στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 3.107 άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους των 35 επιχειρηματικών ομίλων που αναζητούν στελέχη και να ενημερωθούν για τις προοπτικές ανέλυξης που προσφέρει σήμερα η ελληνική αγορά εργασίας. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μίλησε στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έφυγαν για το εξωτερικό πάνω από 750.000 νέοι και επέστρεψαν πάνω από 400.000 εξ αυτών. Μάλιστα, ο ίδιος ρωτήθηκε και για τα επαγγέλματα του μέλλοντος που έχουν μεγάλη πέραση στη χώρα μας. Για να ακούσουμε τον κύριο Κορκίδη.
17: Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι μάθαμε. Είναι συμμετοχή ρεκόρ και από την πρωτοβουλία που έγινε στη Νέα Υόρκη και στην Ολλανδία στο παρελθόν, αλλά και στο Λονδίνο που είχε ξαναγίνει. Δεν είχε ξεπεράσει τις 2.000 συμμετοχές. Τώρα ξεπέρασε τις 3.000, κάτι που σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει και στην Ελλάδα για να θέλουν τα Ελληνόπουλα να επιστρέψουν.
10: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος?
17: Ναι. Λοιπόν, ειδική τεχνική νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, ψηφιακή μάθηση. Το ποσοστό που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η ζήτηση είναι 55% και 18.000 θέσει εργασία.
10: Μάλιστα.
17: Ειδική κυβερνοασφάλεια, 50% και 15.000 εργασία. Μηχανική ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, 45% και 14.000 εργασία. Αναλυτέ δεδομένων, 40% και 12.000 θέσει εργασία. Και στελέχη βιώσιμου τουρισμού και εμπειρίας επισκέπτη, δηλαδή πάμε τον τουρισμό σε ένα επίπεδο παραπάνω, με αύξηση της ζήτησης 35% και 11.000 μόνιμες θέσεις εργασίας.
1: Να επιστρέψουμε πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζωνα στους σύνταξεις για να μας δώσει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Έλενα, για παραβιάσεις της τριήμερης εκεχηρίας που συμφωνήθηκε με τη Μεσολάβηση των ΗΠΑ, αλληλοκατηγορούνται τώρα Μόσχα και Κίεβο.
18: Ακριβώς, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι υπήρξαν 23.802 παραβιάσεις αυτό το τρίμερο από την Ουκρανία, με επιθέσεις όπως ανέφεραν στα στρατεύματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με drones αλλά και με πυροβολικό, ενώ η Μόσχα ανέφερε ότι θα ήθελε να παρατείνει την εκεχηρία. Από την πλευρά της η Ουκρανία αναφέρει επίσης πολλές παραβιάσεις αυτής της εκεχηρίας με ανάλογες επιθέσεις κατά των στρατευμάτων της, και ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι αν και δεν υπήρξε ευρείας κλίμακας αεροπορική επίθεση, ωστόσο από επιθέσεις σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι σε Ζαπορίζια και Χερσόνα.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
12: Αθλητικό δελτίο.
1: Τώρα, μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή τον Παναθηναϊκό και πανηγυρίζουν στο στρατόπεδο της Ένωσης, Τάσο, από χθες την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
19: Και λογικό είναι. Πρωταθλήτρια Ελλάδος, λοιπόν, η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της από χθες, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού και πολύ σωστά είπες και με ανατροπή, και την ισοπαλία όμως και το Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Τα αποτελέσματα στα δύο παιχνίδια. Νωρίτερα είχαν παίξει σε αδιάφορα παιχνίδια Γοήτρου για τις θέσεις 5-8, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Στην Φιλαδέλφεια ο Ζάο Μάριο με ένα γκολ στο 93 σφράγισε τη νίκη τίτλο για την Ένωση, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από το τέρμα του Τετέι και πριν ο Ζήμι ισοφαρίσει την αναμέτρηση. Στη βαθμολογία και δύο αγωνιστικές πριν από τη λήξη, η ΑΕΚ έχει διαφορά 8 βαθμών. Είναι στην κορυφή με 70 βαθμούς, 62 ο ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, και στους 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση που θα αγωνιστεί στο Conference League.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε.

0: και να κλείσουμε.
1: Αίθριος. Η ανεμία στενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας συντονισμένη, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12.

Ο Μάης εδώ με τον Γεράσιμο Λιόλη από την Πρέβεζα στο τραγούδι και τον Γιώργο Κοτσίνη στο κλαρίνο, στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ερτέκο από το διαδίκτυο, στις κατατόπου συχνότητες στα FM, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλία, σε όλη την Ήπειρο βασικά, 5-6 διαφορετικές συχνότητες έχει ΕΡΤ Ιωαννίνων, αναλόγως με το που βρίσκεστε, και φυσικά στην ΕΡΤ Βόλου καθημερινά 3-4 ζωντανά. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Κολοβό σε ρυθμό Τσάμικο, Βλαχοθανάσης, με τον Κυριάκο Κοστούλα στο κλαρίνο, τον Νίκο Μωραΐτη στο βιολί και τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο.

Και από το συγχωρεμένο το Σωτήρι Τόγελο, ο οποίος έχει πριν φύγει από αυτή εδώ την εκπομπή, χάρισε στην εκπομπή μας όλη τη δισκογραφία και τα βιβλία του, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό και ακούμε και τραγούδια που δεν είναι τόσο γνωστά. Περάσαμε στους πολύ καλούς και φίλους πια της εκπομπής, το Γιάννη Γκουζιώτη και το Μιλτιάδη Παρασκευά, τους οποίους τους συναντήσαμε στο Μουσείο Τσιτσάνη το καλοκαίρι, σε ένα τραγούδι αγαπημένο της Ξενιτιάς που χορεύεται ως συγκαθιστό στη Δυτική Θεσσαλία, την Αλεξάνδρα. Και να ανέβουμε, να πάμε σε ένα βλαχοϋπηρώτικο γλέντι, «Αντίο Φράτε Χρήστα», με την παρέα του Παράσχου, του Μακρύ, του Μανέκα, του Τόρη, του Γρηγορόπουλου, του Ρούμπου, του Μπιτσιλέου, του Παπαδημητρίου, του Πιλιάρη και του Παπαδόπουλου, να ακούσουμε ένα μέρος από ζωντανή ηχογράφηση στα Σκέτα που πραγματοποιήθηκε στο Σύλλογο Βλάχων Βέρειας. Ας ακούσουμε το Χατζηστέριο και το τραγούδι «Μας ήρθε ένας δερβέναγας».

Και η ηχογράφηση συνεχίζεται όπως και τα γλέντια τα οποία δεν τελειώνουν ποτέ, με αυτή την εκπληκτική παρέα και ηχογράφηση από το Σύλλογο Βλάχων Βέρειας, με την παρέα, όπως σας είπα, του Παράσχου, του Δημήτρη, τους χαιρετισμούς μας, του Μακρύ, του Συγχωρεμένου, του Μανέκα, του Τόρη, του Γρηγορόπουλου, του Ρούμπου, του Πιτζηλαίου, του Παπαδημητρίου, του Πιπιλιάρη και του Παπαδόπουλου, σε ένα πολύ ωραίο βλάχο επιρώτικο γλέντι που ηχογραφήθηκε από τον Σύλλογο Βλάχων Βέρειας. Και να συνεχίσουμε και να πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι για το Μάη, έτσι όπως το ακούμε στη φυλακτή Νευρόπολης, ένα τραγούδι της Ξενιτιάς, τώρα είναι Μάης και Άνοιξη.

Και η κόρη που τον αγαπά και η κόρη που τον θέλει, και ρί κρατεί και φέγγει του ποτήρι και κυρνά τον. Πάρε μα αφέντη, πάρε με και εμένα με τεσένα, να μαγειρεύω, να δειπνάς, να στρώνω, να κοιμάσαι, να σε κερνάω βασιλιά, ρίγα να σε κοιμίζω. Κι που παγαίνω λιγερή, κορίτσια δεν παγαίνουν, εκείνε λύκωνε φωλιές και συντυχιά θεριώνε. Πάνε λιοντάρια αρματολοί και κλέφτες αντριωμένοι, πάνε λεβέντες ξακουστοί που τα σπαθιά τραγούνε. Για ντύσαμε στα τσάμικα, βάλε μαντρίκια ρούχα, δώσ' μου πιστόλα αρματολού και κλέφτη καριοφύλλη. Στο πλάγι σου να πολεμώ, στον ίσκιο σου να διάζω, δώσ' μου και ένα γοργάλαγο με σέλα χρυσωμένη, και αν δεν τραγίξω σαν εσέ, στείλε με πάλι πίσω. Το ακούσαμε με τους αδερφούς Σωτήρη και Παναγιώτη Διαμαντή. Και να πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι «Απρίλη, Απρίλη, δροσερή, δροσερέ, Μάη με τα λουλούδια», έτσι όπως ηχογραφήθηκε στη Καρδιτσομάγουλα, με τη χοροδία του Συλλόγου Απόλλων.

Ξημέρωση Ανατολή από την Προποντίδα και το γνωστό θέμα, η γνωστή παραλογή της αναγνώρισης του ξενιταμένου. Το κατέγραψε η Δόμνα Σαμίου στα Νέα Μουδανιά από τη Ζωή Λιοντή, 79 χρονών τότε, με καταγωγή από το Κατηρλί της Νικομίδιας το 1982. Έγινε αυτή η καταγραφή που υπάρχει στο διπλό CD παραλογές που κυκλοφορεί ο σύλλογος, ο καλλιτεχνικός σύλλογος της Δόμνας Σαμίου. Πάμε μια μικρή στάση στοιχείο από το CD «Μουσική παράδοση της Χίου» του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής και φυσικά του δασκάλου Σίμωνος Καρά, να ακούσουμε τον Πυργούσικο.

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει να ακούμε το Μπυργούσκο με τον Νίκο Οικονομίδη και σε πιο συγχρονείς ηχογραφήσεις. Εξαιρετικές όμως και αυτές οι παλιές ηχογραφήσεις με τον Λεωνίδα Λουλούδη εδώ στο βιολί, το Σωτήρη Λουλούδη στο σαντούρι και το Μιχαήλ Νιτάκη στο κλαρίνο από τη μουσική παράδοση της Χίου. Και θα σας αποχαιρετήσουμε, ούτε που κατάλαβα πως πέρασε η ώρα σήμερα, με τη Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, να είστε συντονισμένοι καθημερινά, 3 με 4 και 11 με 12 το βράδυ. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται πλέον ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβασης αμαία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κρήτης. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα οι 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού των Άνδεων από το κρουαζιερόπλοιο είναι 7 και τα ύποπτα 2. 3 άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους. Την ίδια ώρα, σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών, βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, δήλωσε στο Earth News ότι όλοι οι επιβάτες θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου, ωστόσο η μεγάλη πλειονότητά τους παραμένει υγιής και ασυμπτωματική. Σύσκεψη για τις αγροτικές ενισχύσεις και την αντιμετώπιση των επιζωτιών πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό. Στη σύσκεψη εξετάστηκε ο προγραμματισμός νέων καταβολών προς τους αγρότες, μεταξύ των οποίων και η επιδότηση τιμολογίων λιπασμάτων, για την οποία θα υπάρξουν ανακοινώσεις αύριο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ. Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία της ευλογιάς των εγωπροβάτων και του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, με έμφαση στη συνέχιση των μέτρων βιοασφάλειας και στη στήριξη κτηνοτρόφων και τυροκόμων. Στη δημοσιότητα δόθηκαν το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, χρήση 2024, καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Δημέτωπη επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Χαρακτήρισε μνημείο θράσους την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού για τις τράπεζες, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τίναξε την οικονομία στον αέρα, ενώ παρέθεσε στοιχεία για τη μείωση των κόκκινων δανείων και τις ρυθμίσεις οφειλών. Παράλληλα, επιτέθηκε και στο Πασόκ, προκαλώντας την αντίδρασή του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι αποφεύγει να απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Την ανάγκη για ενιαίο σχέδιο δασοπροστασίας με ευθύνη του κράτους, μεγαλύτερη χρηματοδότηση και προσλήψεις προσωπικού υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την επίσκεψή του στην 355η μοίρα τακτικών μεταφορών της 112 πτέρυγας μάχης στην Ελευσίνα. Στη Θεσσαλονίκη, σε κάθειρξη 12 ετών, καταδικάστηκε ο ογκολόγος του Θεαγένειου Νοσοκομείου που εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος ανύπαρκτες θεραπείες και φάρμακα από το εξωτερικό. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων τον έκρινε ένοχο για απάτη και δωροληψία, για πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν από το 2017 έως το 2022. Ο γιατρός που απολύθηκε από το Θεαγένειο Νοσοκομείο παραδέχθηκε στην απολογία του τις πράξεις του, αποδίδοντάς τες τον εθισμό στον τζόγο, ενώ ήδη βρίσκεται στη φυλακή μετά την ανάκριση.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι, νοτιοδυτική έως 7 μποφόρη. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Τώρα στο airdeco.gr και το AirDeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Κάτω από την πέτρα. Μέσα στις στοές. Στις πιο αντίξωες συνθήκες. Γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
5: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική. Απόλυτη. Καταδικασμένη.
6: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
7: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
8: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
9: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ 1.
10: Προτάσεις αγοράς.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του σταθμού.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Βόλου, στον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ Βόλου και μας ακούτε στους 100,7 ή 101,2 στα FM εάν μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας για Βόλο και Λάρισα ή από το διαδίκτυο εάν μας ακούτε από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας. Web Radio ERT.gr στην επιλογή σταθμού Βόλος, αν μας ακούτε από το διαδίκτυο. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Γκογκινούδη και τον ηχορυθμίζει ο Παναγιώτης Σωτήρης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε συντονισμένοι για ακόμα μία εκπομπή Ανθείς και Λουλουδίζεις. Να θυμίζουμε ότι μας βρίσκεται και στο Facebook, στην σελίδα της εκπομπής Ανθείς και Λουλουδίζεις, όπως και στη σελίδα της ΕΡΤ Βόλου. Ο Χρήστος Χωμενίδης, γνωστός Έλληνας συγγραφέας, μας γράφει σε ένα βραβευμένο βιβλίο του ότι για να απελευθερωθείς από το παρελθόν πρέπει να το γνωρίσεις. Ακούμε πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού ο οποίος δεν ασχολείται με την ιστορία και το παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ για να σας θυμίσουμε, για να σας δείξουμε ένα κομμάτι, ένα μέρος της ιστορίας, της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού, για να αποφασίσει ο καθένας πώς θα το χρησιμοποιήσει στο παρόν και στο μέλλον του. Το πρώτο κομμάτι για την σημερινή μας εκπομπή είναι ένα κομμάτι μιας δουλειάς, δισκογραφικής δουλειάς ντόπιων μουσικών. Παραδοσιακά χωροτραγουδίσματα. Ο Κωνσταντίνος Μούτος στο λαούτο, ο Νίκος Κερασιώτης στο κλαρίνο, η Αναστασία Λίτρα στα κρουστά και στη συγκεκριμένη εκτέλεση «Άσπρα μου περιστέρια, μαύρα μου πουλιά» τραγουδά η Ρία Ελληνίδου.

Με την όρο ιστορία εννοείται η συστηματική μελέτη του παρελθόντος, εστιασμένη κυρίως στην ανθρώπινη δραστηριότητα έως την παρούσα εποχή. Η ιστορία μελετά κυρίως γραπτές πηγές που μας δίνουν πληροφορίες για το παρελθόν, ενώ ως προϊστορία αναφέρεται εποχή για την οποία δεν έχουμε γραπτές πηγές ή που αυτές δεν μας είναι κατανοητές. Τα τραγούδια βοηθούν πάρα πολύ, γιατί μεταδίδονται από χρόνο σε χρόνο, από αιώνα σε αιώνα, από γενιά σε γενιά και περιγράφουν ιστορίες, ιστορίες του παρελθόντος. Επόμενο κομμάτι για την απόψινή μας εκπομπή, Άγουρος Πέτρα Πελεκάη, Καλές Σκύρου.

Από τη Σκύρο μεταφερόμαστε στη Θράκη. Η Θράκη είναι μια ιστορική γεωγραφική περιοχή των Βαλκανίων, στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σήμερα η σύγχρονη έννοια του όρου υποδηλώνει διεθνώς την περιοχή που εκτείνεται από τον Έμο στα βόρεια, το Θρακικό Πέλαγο στα νότια, τις οροσυρές της Κούλας, κεντρική Ροδόπη, και της Ρήλας, δυτική Ροδόπη, στα δυτικά και τη Μαύρη Θάλασσα και την Προποντίδα στα ανατολικά και νοτιοανατολικά αντίστοιχα. Η Θράκη μας περιγράφει ένα μείγμα πολιτισμών, ήχων, ιστοριών. Βουλγαρούδα, από τον Βαγγέλη Δημούδη.

Η Βόρεια Θράκη, όπως ονομάζουμε πλέον την περιοχή η οποία δεν ανήκει στην ελληνική επικράτεια, Βόρεια Θράκη ή αλλιώς Ανατολική Ρωμυλία, είχε και αυτή πολλά ελληνικά χωριά με τις δικές τους μουσικές ιστορίες και παρελθόν. Εκεί μένανε και αρμονικά τις περισσότερες φορές Έλληνες, Βούλγαροι και Τούρκοι. Πάμε να ακούσουμε από το χωριό Μπογιαλίκη και από μια καταγραφή και μια δισκογραφική δουλειά που έγινε από την ερευνήτρια και δασκάλα παραδοσιακών χωρών την Κάκια τη Λουλούδη, τη δισκογραφική δουλειά τα Μπογιαλίκια, το Ζίγκλο.

Να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο όλους τους φίλους που είστε συντονισμένοι για ακόμα μια εκπομπή. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε κοντά μας σε αυτό το ταξίδι και ελπίζουμε να σας χαρίζουμε όμορφες παραδοσιακές μελωδίες, ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα την ιστορία της μουσικής, την ιστορία της ελληνικής μουσικής και του ελληνικού τραγουδιού. Χρόνης Αηδονίδης, το μεγάλο Αηδόνι της Θράκης, τρία κορίτσια αραβωνιασμένα. Χορός Ζωναράδικος Τραμπανιστός από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Μεταφερόμαστε τώρα από τη Θράκη στην Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησος, γνωστή και ως Μοριάς, είναι η μεγαλύτερη χερσόνησος της Ελλάδας και ένα από τα 9 γεωγραφικά της διαμερίσματα. Βρίσκεται στα νότια, όπως είπαμε, του υπηρετικού τμήματος της χώρας και συνδέεται με τη στερεά Ελλάδα μέσω του Ισθμού της Κορίνθου και μέσω της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Είναι πολύ σημαντικό με ποιον γειτονεύει η κάθε περιοχή, γιατί επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτήν και μουσικά φυσικά. Η Χερσόνησος είχε κατοικηθεί από την προϊστορική εποχή. Το όνομά της προέρχεται από την αρχαία ελληνική μυθολογία, συγκεκριμένα το μύθο του ήρωα Πέλοπα, που φερόταν να είχε κατακτήσει όλη την περιοχή. Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός, ο πρώτος μεγάλος πολιτισμός της υπηρετικής Ελλάδας και της Ευρώπης, κυριαρχούσε στην Πελοπόννησο στην εποχή του Χαλκού, από το Οχυρότους της Μυκήνας στα βορειοανατολικά της Χερσονήσου. Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός κατέρευσε ξαφνικά στα τέλη της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Αρχαιολογικές έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι πολλές από τις πόλεις και τα ανάκτορά του φέρουν ίχνη καταστροφής. Η περίοδος που ακολούθησε, γνωστή ως γεωμετρική εποχή, χαρακτηρίστηκε από απουσία γραπτών μαρτυριών. Δυστυχώς. Κατά την κλασική αρχαιότητα, η Πελοπόννησος ήταν το επίκεντρο των υποθέσεων της αρχαίας Ελλάδας. Διέθετε μερικές από τις ισχυρότερες πόλεις κράτης της και ήταν ο τόπος μερικών από τις πιο αιματηρές μάχες της. Εδώ ήταν οι μεγάλες πόλεις Σπάρτη, Κόρινθος, Άργος και Μεγαλόπολη και η βάση της Πελοποννησιακής Συμμαχίας. Μετά τη διχοτόμηση της αυτοκρατορίας, της Βυζαντινής αυτοκρατορίας το 395, η Πελοπόννησος αποτέλεσε τμήμα της Ανατολικής Ρωμαϊκής ή Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η παραδοσιακή ιστοριογραφία χρονολογεί την άφιξη των Σλάβων στην Νότια Ελλάδα στα τέλη του 6ου αιώνα. Δεν υπάρχει σλαβική παρουσία στην Πελοπόννησο πριν το 700, που πιθανόν απήκησε μια ειδάλως έρημη περιοχή. Οι σχέσεις μεταξύ Σλάβων και Ελλήνων ήταν πιθανότατα ειρηνικές, με σπάνιες εξεργέσεις. Υπήρχε συνέχεια του Πελοποννησιακού ελληνικού πληθυσμού, ιδιαίτερα στη Μάνη και στην Τσακωνιά, όπου οι σλαβικές εισβολές ήταν ελάχιστες ή ανύπαρκτες. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι μας.

Ακούσαμε το απόψε πίνει αφέντης μου με τη φωνή της Σταυρούλας Δαλιάνη από τον δίσκο «Μαύρα μάτια με πλανέψανε». Κλαρίνο Γιώργος Δαλιάνης, στο βιολί ήταν ο Χρήστος Δαλιάνης, λαούτο Μίλτος Παπαϊωάννου και στα κρουστά ο Αλέκος Σταματόπουλος. Πάμε για τη συνέχεια, παραμένουμε στην Πελοπόννησο, Συρτό Πελοποννήσου, είχα ένα περιβολάκι. Ακούτε την εκπομπή «Ανθείς και λουλουδίζεις».

Η λέξη ιστορία προέρχεται από το ουσιαστικό ίστορ. Ίστορ ήταν εκείνος που κατήχε ένα θέμα καλά ή ήταν αυτόπτης μάρτυρας ενός γεγονότος, ο διαιτητής, ο κριτής. Ίστορες θεοί είναι οι μάρτυρες θεοί παρόντες, όπως τον όρκο των Αθηναίων εφήβων, ίστορες θεοί τούτων άγλαυρος, ηγεμόνη. Η λέξη ίστορ με τη σειρά της είχε προέλθει από τη ρίζα φίδ του αρχαίου ρήματος είδα και είδα, με όμικρον γιώτα και έψιλον γιώτα. Το συναντάμε στα αρχαία κείμενα και με τις δύο μορφές, και το οποίο σήμαινε γνωρίζω. Στην αρχική λέξη ίδτορ, το οδοντικό σύμφωνο το δέλτα τράπηκε σε σίγμα, πριν από το επίσης οδοντικό ταφ. Έλκη την προέλευσή της από το ρήμα ίστιμη και το ρήμα είδα, με ό,τι η σύνθεση των δύο συνεπάγεται, δηλαδή τη ροή, την γραφή, την καταγραφή της μαρτυρίας, την αρχιοθέτηση, τη μνήμη. Ο Ρενάχικα ή ο Πλάτανος να του πέφταν τα φύλλα. Κλάψε με μάνα, κλάψε με, για πεθαμένο τάξε με. Τάγκης Καρνάβας.

Πάμε τώρα στα νησιά μας. Στα νησιά, παρόλο που οι κάτοικοι ήταν συγκεντρωμένοι όλοι μαζί και δεν είχαν πολύ μεγάλες επιρροές σαν την υπόλοιπη Ελλάδα, είχαν όμως παρόλα αυτά, βλέπουμε τις διάφορες μελωδικές και μουσικές μετατροπές από νησί σε νησί και τις επιρροές πολλές φορές που επέφεραν οι μετακινήσεις πληθυσμών από νησί σε νησί. Θα ακούσουμε από τον δίσκο «Ποιος μωρό μου ποιος» με το Κωνιτοπουλέικο, Ειρήνη Γιώργος, Αγγελική Βαγγέλης, Κωνιτόπουλη. Χανιώτικο Συρτό το ονομάζουν στο δίσκο τους, όμως όσοι γνωρίζουν θα δουν ότι η μελωδία είναι παρόμοια, σχεδόν ίδια με τον Πηδικτό Ρόδου. Όμως για αυτούς τότε, το 2005 που έγινε δισκογραφική δουλειά, το ονόμασαν Χανιώτικο Συρτό. Και γι' αυτό υπάρχει εξήγηση. Καλή ακρόαση και ευχαριστούμε που είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Ανθής και Λουλουδίζης.

Ως παρελθόν ορίζεται το σύνολο όλων των γεγονότων που συνέβησαν πριν από ένα δεδομένο χρονικό σημείο. Το παρελθόν αντιπαραβάλλεται και ορίζεται από το παρόν και το μέλλον. Η έννοια του παρελθόντος προέρχεται από τον γραμμικό τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν τον χρόνο μέσω της μνήμης ή και της γραπτής γλώσσας. Σημαντικό το παρελθόν να το γνωρίζουμε, όπως μας γράφει και ο Χρήστος Χωμενίδης. Πρέπει να το γνωρίσουμε καλά το παρελθόν για να απελευθερωθούμε και να αφοσιωθούμε στο παρόν και στο μέλλον, που καθορίζει τις στιγμές και τη ζωή όλων. Μούσα της ιστορίας θεωρείται η Κλειό, που εγγυάται την πιστότητα του αρχικού λόγου, διατηρώντας την ενότητά του στο διηνεκές, προφορικά ή γραπτά, εφόσον η φωνή ομοιρεύουσα, αυτή που καθίσταται όμοιρος του γραπτού λόγου, είναι και λιγότερο επισφαλής σε αλλοιώσεις προϊόντος του χρόνου. Για τη συνέχεια, Βήρα τις Άγκυρες, από την ίδια δισκογραφική δουλειά του 2005, Κονιτοπουλέικα.

Κατά τον Ισίωδο, οι Μούσες δίδαξαν την αφήγηση και η Κλειό είναι η πρώτη, καθώς της απαριθμεί στη Θεογονία το όνομα της οποίας αποκαλύπτει σημαντικές πτυχές επιστήμης, την οποία εποπτεύει. Σύμβολά της είναι το χειρόγραφο, το οποίο εκτυλίσσει από τη θήκη του η Σάλπιγγα για να διαλαλεί τις αξιομνημόνευτες παραδειγματικές πράξεις και η κλεψίδρα όσον αφορά τη ροή και τη χρονική τάξη των γεγονότων. Μεταφερόμαστε στην όμορφη Νάξο, την χιλιοτραγουδισμένη, με τα άπειρα τραγούδια της και τους πολλούς σκοπούς της. Κοτσάτος Α. Σκοπή και τραγούδια από την απείρανθο της Νάξου.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η εκπομπή Ανθείς και Λουλουδίζεις. Παλιά ονομαζόταν Μονοπάτια Παράδοσης. Είμαστε σε Μονοπάτια Παράδοσης, αποφασίσαμε όμως να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής. Ανθείς και Λουλουδίζεις λοιπόν. Μας ακούτε στους 100,7 και 101,2 στα FM στην ΕΡΤ Βόλου και από το διαδίκτυο Web Radio και liveradio.air.gr και θα βρείτε τις επιλογές όπου θα πατήσετε επιλογή σταθμού Βόλος και μας ακούτε οποιαδήποτε ώρα θελήσετε. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Κογκινούδη και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν παρέα μας. Να πούμε ότι τον ήχο ρύθμιζε ο Παναγιώτης Σωτήρης. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα λίγο μετά τις 4, σας περιμένουμε όλους παρέα μας. Κλείνουμε με Συρτά Γορτινίας από την περιοχή της Πελοποννήσου, από το μουσικό συγκρότημα Πεντάιχων.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβαση σε αμαία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, η Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κρήτης. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας ο Γιώργος Μιλωνάκης. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν. Σύσκεψη για τις αγροτικές ενισχύσεις και την αντιμετώπιση των επιζωτιών πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Εξετάστηκε ο προγραμματισμός νέων καταβολών προς τους αγρότες, μεταξύ των οποίων και η επιδότηση τιμολογίων λιπασμάτων, για την οποία θα υπάρξουν ανακοινώσεις αύριο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία της ευλογίας των εγωπορβάτων και του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, με έμφαση στη συνέχιση των μέτρων βιοασφάλειας και στη στήριξη κτηνοτρόφων και τυροκόμων. Στη δημοσιότητα δόθηκαν το απόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 καθώς και των σύζυγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Στο μεταξύ, επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποιώντας ότι εκ παραδρομής δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό, που όπως αναφέρει δηλώνονται επί σειρά ετών. Ο κ. Ανδρουλάκης αποδίδει την παράληψη σε αμέλεια του λογιστή του και σημειώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης. Η θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων νευροεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη ανανεώθηκε ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής για μία διετία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι γαλλικές αρχές μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος Χανταϊού σε Γαλλίδα επιβάτη που επαναπατρίστηκε από το κρουαζιερόπλοιο. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει νέα σύσκεψη σήμερα το απόγευμα για την παρακολούθηση της κατάστασης. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιο, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Την ίδια ώρα, σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών, βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα Χανταϊού. Εκτός συνόρων, η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει υψηλή, με τις δύο πλευρές να δυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Κεντρικό σημείο της διαφωνίας αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις του πολέμου και το ουκρανικό ζήτημα απασχολούν το σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή στα δικά μας. Σε 12 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος νέες θεραπείες και στο παρελθόν εργάζονταν στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο. Κρίθηκε ένοχος για απάτη και δωροληψία σχετικά με όλες τις περιπτώσεις εξαπάτησης που σύμφωνα με το κατηγορητήριο έχουν γίνει από το 2017 μέχρι και το 2022. Νέο περιστατικό με μετανάστες στο Τρίτο, μέσα σε λίγες ώρες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αρχές στα νότια της Κρήτης. Ντρόουν της δύναμης της Frontex εντόπισε δύο λέμβους, στις οποίες επέβαιναν περίπου 97 άτομα. Σκάφος του λιμενικού τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στους καλούς λιμένες, από όπου αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Έληξε χθες η προθεσμία για την υπογραφή του νέου ιδιωτικού συμφωνητικού διαμονής των εστιακών φοιτητών, το οποίο κλήθηκαν να υπογράψουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν το μεσημέρι κινητοποίηση στην Βρετανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπολογίζεται ότι από τους 900 οικότροφους, οι 400 δεν έχουν υπογράψει το συμφωνητικό και σύμφωνα με πληροφορίες ενδεχομένως να κληθούν να παραδώσουν τα δωμάτια τους μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύουν να κινηθούν και νομικά, υποστηρίζοντας ότι είναι παράνομο. Χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία των αυλών της γειτονιάς σε σχολικές μονάδες της πόλης, ενώ παράλληλα εγκρίθηκε ποσό 2,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία νέας σχολής μυτικής δεξαμενής 25 μέτρων σε περιοχή της 5ης Δημοτικής Κοινότητας. Το πρόγραμμα των αυλών της γειτονιάς αφορά 10 σχολικές μονάδες του Δήμου και προβλέπει τη μετατροπή μέρους των αύλιων χώρων σε μικρούς κήπους και πάρκα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό. Την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς για τη βαριά.

Αυτά είναι. Λοιπόν, Ζορμπά για δύο λόγους, άντε τρεις. Βασικά για χίλιους λόγους, λιότητα σπάει. Αφενός διότι η Ατσάλικα, Κάι Μετάλικα, ξεκίνησαν τη συναυλία της χρονιάς με Ζορμπά. Κανονικά σήμερα έπρεπε να φοράω από εκείνα τα μπλουζάκια. Δεν ήμουν στη συναυλία του Μετάλικα. Και αφετέρου, επειδή είναι και εβδομάδα Eurovision και ο γλυκύτατος Ακύλας περπάτησε στο τυρκουάζ χαλί εκεί στη Eurovision υπό τους ήχους του Ζορμπά, του Μίκη Θοδωράκη. Τη μουσική επέλεξαν οι διοργανωτές για την υποδοχή της ελληνικής αποστολής, παρέα με το Φωκά Ευαγγελινό, την Παρθένα Χοροζίδου, τον Μιχάλη Μιχαηλίδη, τον Χρήστο Νικολάου και τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη, που θα τον πλαισιώνουν στην Βιέννη. Καλώς μας ήρθατε. Είσαστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3. Να έχουμε καλή εβδομάδα με υγεία. Κωνσταντίνος Αβίδης, πού είναι αυτό που βαράω, δεν υπάρχει εδώ. Κωνσταντίνος Αβίδης, βάλε ένα χειροκρότημα, ρε Κωνσταντίνε. Στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Πώς περάσατε το σουκού σας, πώς ήταν το σουκού? Υπέροχος ο καιρός, εμείς σας τα είχαμε πει εδώ στο Άκου να δεις. Χρόνια πολλά να πούμε, σας τα πάμε από την Παρασκευή, να τα πούμε και τώρα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες που χθες είχαν την τιμητική τους. Κάθε μέρα έχουν οι μανούλες την τιμητική τους. 11 του Μάη σήμερα, Δευτέρα, είναι εκπομπή Άκου να δεις. Είπαμε, μία εκπομπή τέχνης και λόγου. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ήδη είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 23 βαθμοί Κελσίου. Μια διαολεμένη όμορφη ημέρα σήμερα. Δεν ξέρω, η μέρα σήμερα είναι φοβερή, καταπληκτική. Είναι η μέρα που θες να πας βόλτα στην παραλία, να βάλεις το μαγιό σου, να πέσεις στη θάλασσα, να πας να πιεις ένα καφέ, να πας να πιεις ένα κρασί. Και είναι η μέρα που σας θέλουμε όλους εδώ. Λοιπόν, σήμερα, 11 του Μάη, γιορτάζει ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, μιας και μιλούσαμε για μπάνιο στη θάλασσα, είναι και Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Είναι Εθνική ημέρα ποδηλασίας στην Ολλανδία και Εθνική ημέρα τεχνολογίας στην Ινδία. Αξίζει να σημειώσω ότι σαν σήμερα 11 του Μάη του 1926, με διαταγή τότε του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος, γιατί τις μετρούσαν, έπρεπε να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος, αν είναι δυνατόν. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, εννοείται, μας φαίνεται ακριβώς 100 χρόνια μετά, μας φαίνεται όχι τρελό, ασύλληπτο. Και έτσι πρέπει. Σαν σήμερα επίσης το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1771 η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη φυσικά ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης, ενώ σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή από τη μία ο Μπομπ Μάρλι το 1981, θα μεταδώσουμε Μπομπ Μάρλι, και από την άλλη το 1990 ο Στράτος Διονυσίου, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από την Ιγρίτα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, τουλάχιστον στο κέντρο. Βλέπω λίγο αυξημένη την κίνηση εκεί στο ύψος της Πηλαίας. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Σας θέλουμε όλους εδώ. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας, για τις παραγγελίες σας, για τις φωτογραφίες σας, στείλτε μας έτσι που είστε και τι κάνετε. Και μία αστεία φωτογραφία θα ήθελα τώρα. Στο Viber, στο 6930-078-228. Θα περάσουμε υπέροχα έως και στις 7. Και εννοείται ότι μετά. Αυτό. Νομίζω δεν θέλει συστάσεις. Καταλάβατε ήδη περί τίνος πρόκειται και περί ποιου τραγουδίου και τραγουδακίου και άσματος πρόκειται. Αυτή είναι η Μετάλλικα. Να το και το πρώτο Σαρδάμ. Master of Puppets. Master! Master! Και φύγαμε!

Μάστερ, μάστερ. Λοιπόν, το ευχαριστώ τον Μεταλλικά μετά την ιστορική συναυλία στο ΟΑΚΑ. Νέο ρεκόρ προσέλευσης, 90.000 θεατές προκάλεσαν μικροσεισμικές δονήσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Οι θρύλοι του heavy metal, οι θρύλοι του συγκροτήματος των Μεταλλικά εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τα όσα έζησαν στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου 9 του Μάη με μια ανάρτησή τους στα social media, λέγοντας «Σουάου, ένα τεράστιο ευχαριστώ από τη Μεταλλικά Family στην Ελλάδα που το βράδυ του Σαββάτου έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευση στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Περισσότεροι από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε με, σας νιώσαμε. Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος της περιοδίας μας». Αναφέρθηκαν και στην ανάρτησή τους οι Μετάλλικα. Όντως προκάλεσαν μικροσεισμικές δονήσεις. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως concert quakes. Quakes, έτσι. Όχι quacks. Quakes. Εντάξει. Επιβεβαιώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο κατέγραψε τις δονήσεις μέσω σεισμογράφου. Κατά την εκρηκτική αυτή συναυλία λοιπόν των Μετάλλικα, δεκάδες χιλιάδες θεατές κινούνταν συγχρονισμένα, δηλαδή είχαν συντονισμένο χορό και τα πηδήματα του κοινού, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν ασθενείς σεισμικές δονήσεις. Γενικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Εκτός από Ζορμπά, παίξανε και Τρύπες και φυσικά το Δε χωράς πουθενά. Εγώ τα είδα φυσικά από βιντεάκια όλο αυτό και οι Τρύπες απάντησαν στους Μετάλλικα για το «Δε χωράς πουθενά». Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος συγκεκριμένα και ο Γιώργος Καράς σχολίασαν την επιλογή των Μετάλλικα να παίξουν αυτό το ιστορικό τραγούδι. Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος για την ιστορία είναι ο βασικός κιθαρίστας στις Τρύπες από το 1984 μέχρι τη διάλυση του συγκροτήματος. Σχολίασε μέσω ανάρτησής του στο Facebook τη συναυλία των Μετάλλικα και την επιλογή τους να παίξουν αυτό το τραγούδι. Όπως αναφέρει ο ίδιος, καλά, οι Μετάλλικα σου λέει δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν την αξία τους. Έχει επιβεβαιωθεί μέσα από την μακρόχρονη πορεία και τη διεθνή αναγνώριση της δισκογραφίας τους και χαρακτήρισε κουβέντες καφενείου των social τις επικρίσεις που ακολούθησαν μετά την εκτέλεση των ελληνικών τραγουδιών στο ΆΚΑ, τονίζοντας ότι η ανταπόκριση του κοινού, αν μη τι άλλο, απέδειξε ότι το συγκρότημα γνωρίζει πώς να επικοινωνεί με τους θεατές του. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αισθάνεται χαρά που το «Δε χωράς πουθενά», τραγούδι στο οποίο συμμετείχε και αυτός δημιουργικά, παραμένει μέχρι σήμερα ένα κομμάτι με ξεχωριστή θέση στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Εννοείται ότι οι Μετάλλικα το έκαναν δικό τους από την πρώτη νότα, ενώ κλείνοντας την ανάρτησή του ο Μπάμπης Παπαδόπουλος από τις Τρύπες γράφει με νόημα πως τελικά κάπου χωράμε όλοι. Πολύ πολύ σωστά. Και μαντέψτε τι θα ακούσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής που ξεκινάμε με ελληνικό άσμα. Εννοείται Τρύπες και Δε χωράς πουθενά. Λοιπόν, είναι η επόμενη συναυλία που περιμένουμε. Λοιπόν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Foreigner, γιατί γιορτάζουν τα 50 χρόνια παρουσίας τους, το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης στο ΟΑΚΑ, και μάντεψε ποιος τους κάνει support. Ο Κώστας Τουρνάς.

υπέροχο τραγούδι, διαχρονικό κλασικό εδώ στα Γνάδη, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας 11 του Μάη. Χαμόγελα, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Για πρώτη φορά λοιπόν στην Ελλάδα η Foreigner με support ο Κώστα Τουρνά στις 27 του Ιούνιου. Και επειδή ψάχνω εισιτήρια μέχρι τελευταία στιγμή, είδα ότι έχει κάποια εισιτήρια, βέβαια αξίας 80 ευρώ το άτομο. Δηλαδή, αν είστε δύο, θέλετε τουλάχιστον 160. Βάλε και να πας μέχρι την Αθήνα, βάλε να μείνεις εκεί και ένα βράδυ, βγαίνει ένα κοστούμάκι καλό. Μία παγκόσμια ημέρα λέει: δεν πάω σήμερα στη δουλειά, θέλουμε. Πάρα πολύ σωστά. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Άσε που τη Δευτέρα λέει: δεν πετάμε ξυπνάδες. Αρκετά νεύρα έχει η μέρα από μόνη της. Ελάτε να πατάξουμε λοιπόν τα νεύρα της Τσαγκαροδευτερούλας. 2313-338-420. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλό στους δρόμους της πόλης. Μόνο cold as ice δεν είναι ο καιρός. Θα σας τα πούμε αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο που πέρασε ως ανεράκι με το συγκρότημα των Who, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα ο Βρετανός παραγωγός ο Keith Lambert, ο οποίος υπήρξε μάνατζερ του βρετανικού ροκ συγκροτήματος των Who, είχε γεννηθεί στις 11 του Μάη του 1935, έφυγε από τη ζωή το 1981 και θα κλείσουμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι από Who. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας ο Γιώργος Μιλωνάκης, μεταφέρεται σε κέντρο αποκατάστασης. Στη φυλακή, ο ογκολόγος που εξαπάτησε καρκινοπαθείς και εργάζονταν στο Θεαγένειο Νοσοκομείο εισέπρατε χρήματα προκειμένου να τους πουλάει φάρμακα από άλλες χώρες, τα οποία δεν έφταναν ποτέ. Στη φυλακή, 2 άτομα που έκλεβαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του Εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Στο μηδέν ξανά οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, κεντρικό σημείο διαφωνίας στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο Κρασγερόπλιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό, ένα συμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την μαραθώνια απολογία του ο διευθυντής της Βιολάντα. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

υπέροχος Eric Burdon, The Night. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 11 του Μάη. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, είσαι Ταύρος αφενός και αφετέρου, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, τα καλύτερα ευχόμαστε όλοι από τον 102. Έχεις γενέθλια με τον Eric Burdon, ο οποίος είναι Βρετανός μουσικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, γεννήθηκε το 1941, σβήνεται 85 κεράκια σήμερα. Φυσικά δημοφιλής ως ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής του Βρετανικού συγκροτήματος των Animals. Το 1966, μετά την αποχώρηση βασικών μελών της μπάντας, το συγκρότημα μετονομάστηκε σε Eric Burdon and the Animals. Το 1969, την εποχή που ζει στην Αμερική, δημιουργεί το funk rock group War. Το 1983 γίνεται μια προσωρινή επανένωση των The Animals για να ξαναδιαλυθούν το 1984 και έκτοτε ακολουθεί πολύ έτσι πετυχημένη σόλο καριέρα. Να πω ότι στην ηλικία των 80 ετών παντρεύτηκε την τελευταία του γυναίκα, θεωρώ την τελευταία, τη Μαριάννα Προεστού, η οποία είναι Ελληνίδα και γι' αυτό το λόγο έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές. Έχει βγει κιόλας στην πολύ πετυχημένη εκπομπή της Ερτένα στο Μουσικό Κουτί. Έχει εκφράσει την αγάπη του τόσο εννοείται για τη μουσική, αλλά κυρίως για την Ελλάδα. Και εμείς τον αγαπάμε ιδιαιτέρως. Να είναι γερός, να είναι ευτυχισμένος, να τα χιλιάσει. Εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτέρας, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Αρχίζει και πυκνώνει λίγο η κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα γύρω από τα δικαστήρια. Αναφορικά τώρα μετά του καιρού μας, σε νέα εβδομάδα η Ελλάδα θα βιώσει, σου λέει, σε αυτή την καινούργια εβδομάδα σημαντικές καιρικές μεταβολές με τον υδράργυρο αφενός να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Πέμπτη και μετά οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν και θα υπάρξουν φαινόμενα αστάδειας. Ο δικός σου αγαπημένος, ο κλέαρχος ο Μαρουσάκης, μας λέει να ξέρεις ότι αύριο Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Συγκεκριμένα, σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη θα ανέβει και άλλο, θα έχουμε έναν υπέροχο ήλιο, 15 με 26 βαθμούς Κελσίου. Πήγαινε και στη θάλασσα, σου λέω εγώ. Τετάρτη, Πέμπτη όμως, εγώ βλέπω βροχούλες, Παρασκευή όχι βροχές και Σάββατο πάλι ξανά προς τη δόξα τραβά. Βέβαια εδώ θα είμαστε, θα σας τα λέμε. Εσείς κρατήστε ότι αύριο θα είναι ζεστή ημέρα και μετά πάλι βλέπουμε. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο 6-9-30-078-228 στο Viber. Σαν σήμερα, το 1970, το τριπλό live album Gusto κυκλοφορεί στην Αμερική. Είχε πραγματοποιηθεί από τις 15 στις 18 Αυγούστου του 1969, για όσους θυμούνται. Στο album εμφανίζονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες, όπως είναι ο Τζόι Κόκερ, τον οποίο θα τον απολαύσουμε αμέσως, η Who που ακούσαμε νωρίτερα, Σαντάνα, Τζίμι Χέντριξ και πολλοί πολλοί άλλοι.

υπέροχη φωνή από τον Joy Cocker, Night Calls, Cleaning Guns Calls. Θέλω πάρα πολύ επιτέλους να τους συναντήσω τους Cleaning Guns και θα τους συναντήσω. Λοιπόν, σε μία ακόμη περιβαλλοντική παρέμβαση προχώρησε η περιβαλλοντική ομάδα The Cleaning Guns, αυτή τη φορά στο Άλσος Τούμπας, εκεί στο Πλαγιάρι, σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμης, χθες Κυριακή 10 του Μάη. Περίπου 30 εθελοντές συμμετείχαν στη δράση, η οποία επικεντρώθηκε τόσο στο Άλσος, όσο και σε τρία σημεία κατά μήκος χωματόδρομου κάτω από το λόφο, όπου είχαν εντοπιστεί μεγάλες ποσότητες ογκωδών, απορριμμάτων και αντικειμένων. Η Κυριακή τους βρήκε όλους μαζί εκεί στο Άλσος Τούμπας Πλαγιαρίου. Περίπου, όπως είπαμε, 30 και εθελοντές βρεθήκαν στο σημείο από νωρίς το πρωί, σε ένα σημείο μακριά από τον αστικό ιστό, αλλά με ξεκάθαρη ανάγκη για δράση. Το αποτέλεσμα, όπως σας προανέφερε, ήταν 20.000 λίτρα σκουπιδιών, μεταξύ αυτών 5 καναπέδες, 5 καρέκλες, 4 προφυλακτήρια, 4 στρώματα, μία μπανιέρα, ένα βαρέλι, ένα ελαστικό μηχανής, σπασμένα έπιπλα, χαλιά κτλ. Χαμός έγινε και μπράβο στα παιδιά και στους εθελοντές και στην περιβαλλοντική ομάδα The Cleaning Guns, οι οποίοι χτυπάνε κατά διαστήματα και φυσικά επικροτούμε τέτοιου είδους ενέργειες. Τώρα θα αλλάξουμε μουσική ρότα, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1981, 11 του Μάη, ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Ρόμπερτ Μπομπ Νέστα Μάρλεϊ κατά κόσμο, φυσικά ο Μπομπ Μάρλεϊ, έφυγε σε ηλικία μόλις 36 ετών. Εννοείται ότι είναι γνωστό της Πάση, ότι έκανε τη μουσική ρέγγε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπήρξε μέλος του συγκροτήματος των Wailers από το 1964 στο 1974. Μετά τη διάλυσή του συνέχισε ο ίδιος ως Bob Marley and the Wailers. Το 1978 του απονεμήθηκε από τον ΟΗΕ το μετάλλιο Peace Medal of the Third World. Το 2001 βραβεύτηκε με το Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική. Και επειδή σήμερα σας λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας, Sunny Shining, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς αυτό το απόγευμα της Τσάγκαρο Δευτέρας 11 του Μάη.

Και θα μου πεις γιατί λαμπάμπα τώρα, πώς σου ήρθε εκεί η Δευτέρα 11 του Μάη να βάλεις εσύ λαμπάμπα? Διότι σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1990, 31 χρόνια μετά το θάνατό του, ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ρίτσι Βάλενς, ο οποίος για την ιστορία είχε γεννηθεί, έφυγε από τη ζωή μάλλον τις 3 του Φλεβάρι του 1959, κερδίζει το αστέρι του στο Hollywood Walk of Fame. Ποτέ δεν είναι αργά. Καλά, εγώ θέλω αναγνώριση εν ζωή, έτσι, μετά δεν θέλω, να μου λείπει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι, συμβαίνει κάτι υπέροχο στο στούντιο 4. Εντάξει, μιλάμε για λαζάνια, λέει, λαχανικών, με φέτα, με μπεσαμέλ γιαουρτιού. Έλα, είναι εύκολο και διέτης. Δεν είναι τίποτα έτσι βαρύ. Πάρα πολύ ωραίο. Μελιτζάνες βλέπω, κολοκυθάκια βλέπω, κόκκινη σάλτσα βλέπω, τυρί βλέπω και μπεσαμέλ γιαουρτιού. Ό,τι καλύτερο. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, έτσι, για να σας δροσίσει. Σήμερα που έχει ζέστη και στη Λάρισα, από ό,τι μας ενημερώσατε. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στη Δράμα που ξέρουμε ότι μας ακούνε και στην Καβάλα και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Καλησπέρες ραδιοφωνικές. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Υπέροχος ο καιρός. Αύριο θα είναι πιο ζεστή ημέρα. Ενώ σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι εντάξει, τα σπάσανε οι Μετάλλικα το βράδυ του Σαββάτου 9 του Μάη. Εννοείται ότι τα σπάσανε και τα σπάσανε και αυτοί και όσοι ήταν εκεί μαζί τους και τραγούδισαν και Ζορμπά και παίξανε και Τρύπες Δε Χωράς Πουθενά. Στη δεύτερη ώρα με Τρύπες θα ξεκινήσουμε και με το τραγούδι Δε Χωράς Πουθενά και ευχαρίστησαν τους Έλληνες και σου λέει με τον καλύτερο τρόπο ξεκινήσαμε την περιοδία μας. Και αφού ήταν η συναυλία του καλοκαιριού μέχρι να απολαύσουμε και τις επόμενες, okay, αλλά ήταν από τις συναυλίες του καλοκαιριού που πολλοί τους άκουγα, περίμεναν πώς και τι να φτάσει εκείνη η μέρα. Νομίζω ότι είμαστε okay να κλείσουμε με Μετάλλικα και ένα έτσι πολύ αγαπημένο τραγούδι. Είδα και βιντεάκι με το συγκεκριμένο. Τώρα ρίχνει την μπεσαμέλ γιαουρτιού, να ξέρει. Σου κάνω βασανιστήρια, έτσι, εννοείται. Αλλά τι θα κάνω, γιατί εγώ πεινάω, γι' αυτό τα λέω. Λοιπόν, unforgiven, ξέρω, είμαι απαράδεκτη, ασυγχώρητη. Με υπέροχο unforgiven, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε, είπαμε, με Τρύπες Δε Χωράς Πουθενά, αλλά και με τραγούδι που μας ζητήσατε. Εδώ στο άκου να δεις, στον 102.3 τελείωσε η εκπομπή, πάει το βασανιστήρι.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30%. Ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας ο Γιώργος Μιλωνάκης. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025 καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Στο μεταξύ, επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποιώντας ότι εκ παραδρομής δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό, που όπως αναφέρει δηλώνονται επί σειρά ετών. Ο κ. Ανδρουλάκης αποδίδει την παράληψη σε αμέλεια του λογιστή του και σημειώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Την ίδια ώρα, σε προληπτική απομόνωση, στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει υψηλή, με τις δύο πλευρές να δυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Κεντρικό σημείο διαφωνίας αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Στο μεταξύ, οι ηγέτες του Λιβάνου απίφθηναν έκκληση στις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ προκειμένου να σταματήσει το βομβαρδισμό πολλών περιοχών της χώρας που συνεχίζεται παρά την εκεχηρία που θεωρητικά βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Ένα συνοριακό φυλάκιο μεταξύ Τουρκίας και Συρίας που έχει κλείσει από το 2014 εξαιτίας του πολέμου θα ανοίξει εκ νέου πλήρως αύριο μετά την ανάληψη του ελέγχου του από την κεντρική Συριακή Διοίκηση. Οι τουρκικές αρχές που υποστηρίζουν την κυβέρνηση της Δαμασκού τονίζουν ότι το άνοιγμα ξανά του συνοριακού φυλακίου καθίσταται δυνατό με τη συμφωνία που υπογράφηκε στα τέλη Ιανουαρίου μεταξύ των κουρδικών δυνάμεων της Συρίας και της κεντρικής διοίκησης της Δαμασκού. Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 4 ώρες η απολογία του Γενικού Διευθυντή για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου στην Βιολάντα, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες στην μπισκοτοβιομηχανία. Με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Νέο περιστατικό με μετανάστες, το τρίτο μέσα σε λίγες ώρες, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αρχές στα νότια της Κρήτης. Drone της Frontex εντόπισε 2 λέμβους, στις οποίες επέβαιναν περίπου 97 άτομα. Σκάφος του λιμενικού τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στους καλούς λιμένες, από που αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα νότι 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
13: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

κρέμα. Τι κρέμα δεν χωράς πουθενά, διότι κρέμα, κρέμα νουνού, κρέμα λεμόνι, κρέμα φράουλα. Όλοι ενυδατικοί, πάρα πολύ ωραία. Πώς λέμε έτσι όταν πάμε σε μια ταβέρνα λυφή, ξέρετε το θεσσαλονικιώτικο. Λοιπόν, πάλι στο φαγητό το γυρίσαμε, όπως και να έχει όλοι χωράνε, όλα χωράνε εδώ τα τραγούδια, εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 11 του Μάη, διότι σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι φυσικά για τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα που πραγματικά δημιούργησε σεισμικές δονήσεις και φυσικά για το γεγονός ότι ερμήνευσαν τρύπες και δεν χωράς πουθενά και φυσικά για το γεγονός ότι απάντησαν οι τρύπες και μάλιστα εξέφρασαν το σεβασμό τους προς τους Μετάλλικα, το γεγονός ότι τόλμησαν να προσεγγίσουν το τραγούδι με το δικό τους μοναδικό τρόπο, αλλά και προς το κοινό που το έκανε δικό του από την πρώτη κιόλας νότα, κλείνοντας φυσικά στην ανάρτησή τους, γράφουν τελικά κάπου χωράμε όλοι. Όλοι χωράμε εδώ, είπαμε, άκου να δεις τον 102.3 κοντά σας έως και στις 7, απόγευμα Δευτέρας 11 του Μάη, στα 12 λεπτά μετά τις 6, υπέροχος καιρός. Αύριο θα είναι ακόμα πιο ζεστός. Θα έχουμε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης θερμοκρασίες που θα φτάσουν από τους 15 έως τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, συγκεκριμένα στην Τζιμισκή, στη Λεωφόρο Νίκης και εθιμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια στη Σαλαμίνο, στην Πολυτεχνείου και εδώ Δωδεκανήσου. Κατά τα άλλα, εγώ βλέπω στη σφαίρα μου ότι βαίνουμε καλώς. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά στα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Κάθε Δευτέρα ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι η Taylor Swift είναι πάλι στην κορυφή με αυτό το τραγούδι της, το The Fate of Ophelia, αλλά η Taylor Swift προσπάθησε να έρθει κόγνητο στην Ελλάδα, υπό άκρα δηλαδή μυστικότητα, για να παρευρεθεί στο γάμο ενός φίλου της, αλλά εμείς την τζακώσαμε. Θα σας τα πούμε σε λίγο.

Στην πρώτη θέση του Top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε εξακολουθεί να βρίσκεται η Taylor Swift με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Στη δεύτερη θέση ανεβαίνει ο Teddy Swims με το Bad Dreams. Και στην τρίτη θέση έρχεται ο Alex Warren και το Ordinary. Αυτή είναι η πρώτη τριάδα. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπό άκρα μυστικότητα βρέθηκε η Taylor Swift. Παραβρέθηκε στο γάμο του Γιώργου Καρλάφτη. Ο Γιώργος Καρλάφτης θεωρείται σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά ονόματα στο αμερικανικό ποδόσφαιρο. Αγωνίζεται στους Kansas City Chiefs, μία από τις κορυφαίες ομάδες του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Εκεί λοιπόν είναι συμπαίκτης και στενός φίλος του Travis Kelce, του συντρόφου της Taylor Swift, γεγονός που εξηγεί και την παρουσία του διάσημου αυτού ζευγαριού στο γάμο του στην Αθήνα, έλαβε χώρα τώρα το Σάββατο το βράδυ. Οι δύο αθλητές έχουν πανηγυρίσει μαζί μεγάλες επιτυχίες, έχουν κατακτήσει Super Bowl, έχουν δημιουργήσει μία δυνατή φιλία. Εξού λοιπόν και η παρουσία τους στο γάμο του. Εμείς μάθαμε ότι η Taylor Swift φορούσε ένα μπλε φόρεμα, ένα κόσμημα, είχε τα μαλλιά της πιασμένα και ζητήθηκε μάλιστα από τους καλεσμένους, δεν ξέρω τώρα αν ήταν λόγω της Taylor Swift γενικότερα, να παραδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνο ώστε να μην υπάρχει κανένα ντοκουμέντο, καμία φωτογραφία, κανένα στιγμιότυπο μέσα από τη δεξίωση. Το πάρτι του γάμου έγινε σε γνωστό μαγαζί εκεί στα νότια προάστια των Αθηνών. Η Αμερικανίδα Στάρ σου λέει χόρεψε με την ψυχή της, μίλησε, διασκέδασε κανονικά, σαν κανονικός άνθρωπος όπως είναι, με τους υπόλοιπους προσκεκλημένους, ενώ η παρουσία της και της Taylor Swift και του Travis Kelce στο γάμο ήταν φυσικά αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας και γενικότερα, αλλά στο επίκεντρο της βραδιάς, μην ξεχνάμε, είναι η Νύφη και ο Γαμπρός, ο Γιώργος ο Καλάφτης, Έλληνας αθλητής, που έχει καταφέρει να κάνει καριέρα στην κορυφή του αμερικανικού αθλητισμού και απασχολεί όχι μόνο τα αθλητικά, αλλά και τα διεθνή lifestyle media. Να τους ευχηθούμε τα παιδιά να ζήσουν και βίων ανθόσπαρτων και καλούς απογόνους. Ενώ ο ίδιος αγαπάει πάρα πολύ ο Γιώργος ο Καρλάφτης στην Ελλάδα και μάλιστα έμαθα ότι καθημερινά μέσω βίντεο κλήσης μιλάει με τον παππού του εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Συνεχίζετε να μας μιλάτε στο 2313 αν θέλετε φυσικά, 338420. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή είναι η YB40, UB40, και το There is a rat in the kitchen, που μας θύμισε ο φίλος μας ο Δημήτρης. Τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Είπαμε, έχει λίγο κινησούλα αυξημένη, τώρα και στην Εθνική Σαμίνης και γενικότερα στο κέντρο της πόλης, αλλά έχουμε έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας.

Σεπτεμβρίου του 2025. Υπέροχη, φωνή κορμάρα. Φοβερή. Λοιπόν, εδώ είμαστε να δει στον 102.3, απόγευμα Δευτέρα 11 του Μάη. Για όσου τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα, είπαμε ωραίο καιρό. Λίγο κινησούλα στο κέντρο τη πόλη. Ευελπιστώ ότι δεν υπάρχουν κάπου αλλού προβλήματα. Και φυσικά σα λέγαμε από την αρχή τη εκπομπή, εκτό από του Μετάλλικα και τη συναυλία κτλ., σα λέγαμε ότι αυτή η εβδομάδα που διανύουμε είναι εβδομάδα Eurovision. Στη σκηνή λοιπόν, στη Βιέννη, στην Αυστρία, στρέφονται αυτή την εβδομάδα όλα τα βλέμματα, διότι η Ευρώπη ετοιμάζεται να μπει ξανά στο ρυθμό τη Eurovision. Ο μεγάλο μουσικό διαγωνισμός της Γυραιάς Υπήρου επιστρέφει για 70η χρονιά με μια έτσι κιόλας επαιτειακή διοργάνωση που υπόσχεται, αν μη τι άλλο σου λέει, να προσφέρει συγκινήσεις. Η ΕΡΤ, πιστή στο ετήσιο ραντεβού, αναλαμβάνει φυσικά και φέτος να φέρει τον παλμό της Eurovision. Εννοείται, να ξέρετε, αύριο Τρίτη είναι ο πρώτος ημιτελικός, αύριο Τρίτη 12 του Μάη, την Πέμπτη 14 του Μάη ο δεύτερος, ο μεγάλος τελικός το Σάββατο 16 του Μάη στις 10 η ώρα το βράδυ. Αύριο εγώ έχω Pizza Night. Λόγω του ημιτελικού και κυρίως αύριο, γιατί αύριο στον πρώτο ημιτελικό εμφανίζεται ο δικός μας, ο Ακύλας, στη θέση νούμερο 4. Οπότε να σκέφτεσαι να έρθει πίτσα γύρω στις 10.30, εγώ σου λέω, γιατί μέχρι να βγουν πρώτος, δεύτερος, μη σου πω και 11 παρά, θα μου πεις είναι αργά, είναι πολύ αργά για να φας πίτσα, αλλά δεν πειράζει, μωρέ, για τον Ακύλα. Τάχα μου τώρα, λέμε. Πάντα βρίσκουμε έτσι, ξέρεις, αφορμές. Λοιπόν, ΕΡΤ, ΕΡΤΦΛΙΞ, κυρίως ΕΡΤ 1, έχει το μενού λοιπόν Eurovision Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Εννοείται την περιγραφή σας έχουμε πει, κάνει η Μαρία Ικοζάκου και ο Γιώργος ο Καμπουτζίδης. Το δωδεκάρι το δίνει, εννοείται, η Κλαβδία αγαπημένη. Ενώ από το κέντρο τύπου της Αυστριακής πρωτεύουσας, η Κέλλη Βρανάκη και ο Θάνος ο Παπαχάμος θα συμπληρώνουν το ρεπορτάζ με ξεχωριστές στιγμές και εμφανίσεις και παρεμβάσεις. Το πρώτο ημιτελικό αύριο δηλαδή θα ανοίξει Βίκη Λέανδρος με μια νέα διασκευή της επιτυχίας της L'Amour est Bleu, με την οποία εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο το 1967, ενώ στον τελικό, ενώ οι Ευρωπαίοι θα ψηφίζουν για το αγαπημένο τους τραγούδι, διάφοροι καλλιτέχνες από το Hall of Fame του διαγωνισμού θα έρθουν στη σκηνή έτσι για να κάνουν ένα πέρασμα. Ανάμεσά τους θα βρεθεί η Ρουσλάνα, αν τη θυμάστε, με το Wild Dances. Θα βρεθούν και η Βέρκα Σερντούρτσκα με το Dancing, αν θυμάστε επίσης. Θα βρεθεί και το Hard Rock Alleluia, αλλά και αυτό, Lordy, που είχαν κερδίσει εδώ στην Αθήνα το 2006, αλλά και ο Reebok με το βιολί του, που τραγούδησε, μάλλον έπαιξε με το βιολί του το Φέρτο. Γενικότερα θα έχει έναν χαμό φέτος. Το πρόγραμμα θα συμπληρώσει και ο αυστριακός αστέρας της ηλεκτρονικής μουσικής, ο Parov Stelar, αλλά και πολλά πολλά άλλα θα συμβούν φέτος, ένεκα του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Με Lordy και Hard Rock Alleluia, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο Γενικός Διευθυντής του Εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Στο μηδέν ξανά οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, κεντρικό σημείο διαφωνίας στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Εξετάζω την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούς, δήλωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Λιθουανία θα στείλει έως και 40 στρατιώτες και προσωπικό για να βοηθήσει στις ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς. Συνοριακό φυλάκιο μεταξύ Τουρκίας και Συρίας ανοίγει ξανά έπειτα από 12 χρόνια. Βγήκε από τη ΜΕΘ ο Γιώργος Μιλωνάκης, μεταφέρεται σε κέντρο αποκατάστασης. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, 2 τα ύποπτα, σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Στη Γερμανία συνελήφθη 17χρονος Σύρος ως ύποπτος για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Είπαμε, είναι εβδομάδα Eurovision. Το Satellite είναι ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε από την Αμερικανίδα Julia Frost, τον Δανό John Corden, αλλά έγινε γνωστό στο νικητήριο τραγούδι του διαγωνισμού τραγουδιού πριν 16 χρόνια της Eurovision το 2010, το οποίο τραγουδήθηκε από τη Λένα, η οποία εκπροσώπησε τη Γερμανία και είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια της Eurovision. Αύριο πρώτος ημιτελικός και από ό,τι διαβάζω στις στοιχηματικές, εξακολουθεί να βρίσκεται πρώτη Φιλανδία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αύριο αρχικά θέλουμε να περάσει στον τελικό. Πέμπτη είναι ο δεύτερος ημιτελικός και το Σάββατο είπαμε ο μεγάλος τελικός της Eurovision, είπαμε εβδομάδα Eurovision στις 10 η ώρα στην ΕΡΤ 1 εθιμοτυπικά. Όμως μέσα σε όλα τα άλλα, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, εκτός από γιορτή της Μανούλας, εκτός από Μετάλλικα, εκτός από το ένα, εκτός από το άλλο, στρώσαμε και τα κόκκινα χαλιά, διότι πάλι είχαμε βραβεία. Συγκεκριμένα είχαμε τα βραβεία BAFTA, British Academy Television Awards, τα οποία έλαβαν χώρα χθες Κυριακή 10 του Μάη στο Royal Festival Hall στο Λονδίνο, και το Adolescence, δεν ξέρω αν τη θυμάστε τη συγκεκριμένη σειρά. Ο μεγάλος νικητής αναδείχθηκε στα βραβεία BAFTA Awards. Μάλιστα πήρε 4 βραβεία καλύτερης μίνι σειράς, πρώτου και δεύτερου ανδρικού ρόλου και δεύτερου γυναικείου ρόλου. Έχει συμπληρώσει η συγκεκριμένη σειρά πάνω από ένα χρόνο από την πρεμιέρα της σε γνωστή πλατφόρμα, όπου τότε κατέριψε κάθε ρεκόρ, πυροδότησε διεθνείς συζητήσεις. Νομίζω ότι όλοι το συζητούσαμε το συγκεκριμένο, το είχαμε δει τουλάχιστον. Η πρωτοποριακή αυτή μίνι σειρά, γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε μονοπλάνο, γνώρισε την απόλυτη αποθέωση και επί Βρετανικού εδάφους και όχι μόνο. Οι 4 νίκες στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, όπως σας είπα, περιλαμβάνουν το βραβείο καλύτερης μίνι σειράς, πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Γκράχαμ, δεύτερου ανδρικού ρόλου για τον Owen Cooper, για το παιδάκι, δεύτερου γυναικείου ρόλου για την Κριστίν Τρεμάρκο. Και μάλιστα, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη σειρά, το Adolescence, είχε αποσπάσει επιπλέον 2 βραβεία στο BAFTA TV Craft. Μεταξύ άλλων, σε άλλες κατηγορίες, βραβεία πέσπασαν επίσης ο Steve Coogan, επίσης ο Seth Rogen παρέλαβε το BAFTA καλύτερης διεθνού σειράς για το στούντιο, και μάλιστα ήταν συγκινητικό το γεγονός ότι αφιέρωσε το βραβείο στην εκλειπούσα συμπροταγωνίστριά του, την Κάθριν Οχάρα. Αυτά και άλλα πολλά συνέβησαν στα BAFTA, στα κόκκινα εκεί χαλιά, αλλά προς το παρόν η Ray εξακολουθεί να ψάχνει τον σύζυγό της. Where is my husband, μας λέει, η οποία ψάχνω τώρα κι εγώ, εσύ ψάξε τον σύζυγό σου. Α, ναι, εγώ το βρήκα. Στην ένατη θέση πήγε, ανέβηκε κι άλλο η Ray, ανεβαίνει κάθε εβδομάδα στο top 20 των ξένων τραγουδιών.

Λοιπόν, αυτή είναι η Ίντρα Κέιν, ανερχόμενο και αυτή η Αστέρη. Το τραγούδι Water είχε κυκλοφορήσει το 2011 και την απολαμβάνουμε και στο σόου των μεταμορφώσεων με το Σάκη Ρουβά και όχι μόνο. Λοιπόν, μας λείπεις, φίλε Στάθη. Αναφέρομαι στο φίλο μας τον Στάθη, ο οποίος μου έστειλε τώρα μήνυμα και λέει: θέλουμε Τόνια Σουφλέρη στην επόμενη Eurovision με το τραγούδι Άκου να δεις. Έτσι, έτσι, λέει: θα δούμε πώς κερδίζετε μια Eurovision. Ενώ ήταν δεν πενέσει στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Καλή επιτυχία αύριο στον Ακύλα, στον πρώτο ημιτελικό, αύριο Τρίτη, 12 του Μάη. Είπαμε, βγαίνει στη θέση νούμερο 4. Πάμε όμως τώρα σήμερα, Στάθη, μας λείπεις πολύ. Πάμε να δώσουμε έτσι όμορφες ιδέες για απόψε βράδυ Δευτέρας, 11 του Μάη. Πάμε σε μια παράσταση που έχει κάνει αίσθηση εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, στο θέατρο Αυλαία, εμπνευσμένο από τους στίχους του Νίκου Γκάτσου, είναι η νέα παράσταση του Χάρη Θόμου και της δημιουργικής ομάδας της Πετριχώρας. Ήδη υπάρχει από 27 Απριλίου, ξεκίνησε εδώ στην Θεσσαλονίκη, δίπλα μας, στο θέατρο Αυλαία. Θεωρητικά είναι ως και αύριο, Τρίτη 12 του Μάη, γι' αυτό σας το λέμε και σήμερα, αν προλάβετε να δείτε τη συγκεκριμένη παράσταση, στις 9 και 4. Και τα εισιτήρια, που πάντα σας τα λέμε, ξεκινάνε από 10 ευρώ.

επειδή σας τρέλανα όλη τη μέρα να μιλάω για τη συναυλία των Metallica, γιατί νομίζω ότι έγινε η αρχή για τις συναυλίες του καλοκαιρακίου 2026 και ο Moby, παρέα με τους Garbage, έρχεται Τετάρτη 1η του Ιούλη στην Πλατεία Νερού στα πλαίσια του Release Athens 2026. Γενικά περιμένουμε πολύ πολλά και σπουδαία ονόματα. Κάτι ψηλά έχουμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι η αλήθεια. Ευτυχώς έχουμε και το Sunny Festival. Λοιπόν, και επειδή σας τρέλανα, όπως είπα νωρίτερα, με τους Metallica, θα κλείσω αυτή την εκπομπή με δύο διασκευές από Metallica, μιας και μιλούσαμε και για τις τρύπες και για το Zorba, έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Αφού όμως πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή σας, σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερος το φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, το Ινσουφλέρι στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, έχουμε έναν υπέροχο καιρό. Αύριο θα είναι πιο ζεστή ημέρα, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Τετάρτη, Πέμπτη ενδεχομένως να μας θα μου σκέψει ο καιρός. Και αφήνω τη σκυτάλη, μάλλον δίνω τη σκυτάλη στον, εγώ τον λέω τιτανοτεράστιο, αλλά ο ίδιος προτιμάει τελικά να τον λέω πανμέγιστο. Στον πανμέγιστο, λοιπόν, Θανάση Βικόπουλο, που θα σας πει μια ιστορία εδώ στον 102. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα με υγεία αν γίνεται και ευχάριστες επίσης ειδήσεις αν γίνεται και καλή επιτυχία και στην Ελλάδα, διότι σας είπαμε ότι αυτή την εβδομάδα είναι εβδομάδα Eurovision. Αυτή είναι, εντάξει, μια διασκευή του Unforgiven. Πολύ γνωστή, φοβερή διασκευή κατά την ταπεινή μου άποψη. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία απομακρύνονται οι 22 τελευταίοι επιβάτες του κουρασγερόπλοιου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού των άνδεων από το κουρασγερόπλοιο είναι 7, τα υποπτά 2, ενώ 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Βγήκε από τη ΜΕΘ ο Γιώργος Μιλωνάκης. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία, αναφέρει το ιατρικό ανακοινοθέν. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν σχέση των πολιτικών προσώπων για το 2025 καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του etnews.gr. Στο μεταξύ, επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποιώντας ότι εκ παραδρομής δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό, που όπως αναφέρει δηλώνονται επί σειρά ετών. Ο κ. Ανδρουλάκης αποδίδει την παράληψη σε αμέλεια του λογιστή του και σημειώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες για την συμπλήρωση της δήλωσης. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει υψηλή, με τις δύο πλευρές να αδυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Κεντρικό σημείο διαφωνίας αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Στο μεταξύ, οι ηγέτες του Λιβάνου απίθυναν έκκληση στις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ, προκειμένου να σταματήσει τον βομβαρδισμό πολλών περιοχών της χώρας που συνεχίζεται, παρά την εκεχηρία που θεωρητικά βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Ένα συνοριακό φυλάκιο μεταξύ Τουρκίας και Συρίας που είχε κλείσει από το 2014 εξαιτίας του πολέμου θα ανοίξει εκ νέου πλήρως αύριο μετά την ανάληψη του ελέγχου από την κεντρική Συριακή Διοίκηση. Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 4 ώρες η απολογία του Γενικού Διευθυντή της Βιολάντα για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες στην μπισκοτοβιομηχανία. Με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Νέο περιστατικό με μετανάστες. Το τρίτο μέσα σε λίγες ώρες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αρχές στα νότια της Κρήτης. Drone της Frontex εντόπισε 2 λέμβους, στις οποίες επέβαναν περίπου 97 άτομα. Σκάφος του λιμενικού τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στους καλούς λιμένες, από όπου αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρα προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Και ο καιρός για την Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας «Say Chess».
3: Say Chess!

0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

το κόκκινο που αυτός δημιούργησε, φίλες και φίλοι, κόκκινο, όχι αστείο. Είναι εκείνη η απόκρωση μέσα στην οποία θέλεις να κάνεις μια μεγάλη βουτιά. Κάποτε σε μια επίδειξη το φόρεσε σε μακρύ φόρεμα η Κλόντια Σίφερ. Την κοιτούσες και έλεγες «Χυμός αγκουίνι», αλλά και γνήσιο αίμα, καρπούζι που τρέχει από το λαιμό και λερώνει την μπλούζα κατά καλό καιρό, ή βικτοριανό κεράσι πάνω σε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Διαρκώς ηλιοκαμένος, ένας γνήσιος εκπρόσωπος της ιταλικής Dolce Vita, έχτισε έναν υπέροχο κόσμο στηριζόμενο σε τρεις βασικές αξίες στο χώρο της μόδας. Επιβλητική τεχνική, μνήμη και άμεση ικανοποίηση των αισθήσεων. Είναι απλούστατο, είχε πει ο ίδιος χρόνια πριν σε μια συνέντευξή του στους New York Times και συγκεκριμένα το 2007. Προσπαθώ να κάνω τα κορίτσια μου να δείχνουν εντυπωσιακά. Αναζητώ διαρκώς την ομορφιά. Ο Βαλεντίνο, φίλες και φίλοι, ήταν όντως η επιτομή του «προσπαθώ να ομορφύνω ακόμη περισσότερο αυτόν που αγαπώ, να τον κάνω να ξεχωρίζει». Και τελικά, αν το καλοσκεφτείτε, οι απλές γραμμές του, χωρίς βαρύγδουπους υποσημειώσεις κτλ. Κτλ., έδειχναν πως αυτή η τόσο όμορφη διαδικασία είναι υπόθεση απλότητας.

Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ, στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, συντροφιά, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, με τον Κώστα Σαββίδη σήμερα, στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου, μεγάλη υπόθεση. Και να σας πούμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ένα ταξίδι στο χρόνο θα κάνουμε και μουσικά, φίλες και φίλοι, ακολουθώντας τα βήματα του μεγάλου Βαλεντίνο. Και το ταξίδι μας ξεκίνησε από το 1962 και συγκεκριμένα το τραγούδι «Ρίφα Σασά» του μεγάλου Αρμάντο Τροβαϊόλι. Ένα τραγούδι που ερμήνευσε η Νόρα Ορλάντι σε εκείνο το ανεπανάληπτο φιλμ του 1962, το «Μποκάσιο Σετάντα». Ο Βαλεντίνο Κλεμέντε Λουντοβίχο Γκαραβάνι, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε, να και η ημερομηνία μας, στις 11 Μαΐου του 1932 στη Βογκέρα, στην περιοχή της Λομβαρδίας. Πατέρας του Μάουρο Γκαραβάνι και μαμά του η Τρέζα Ντεμπιάζη, η οποία, φίλες και φίλοι, είχε πάθος με τον ηθοποιό Ροδόλφο Βαλεντίνο, είδωλο της εποχής, Και έτσι τι έκανε. Αποφάσισε να δώσει το όνομα Βαλεντίνο και στον μικρό, ο οποίος μικρός είχε και μια μεγαλύτερη αδελφή. Παιδί ακόμη, ο Βαλεντίνο στη Βογγέρα σκιτσάριζε φορεματάκια στα σχολικά του τετράδια. Υπάρχει ένα περιστατικό ενδεικτικό του πάθους του. 6 χρόνων ήταν πολύ άρρωστος την ημέρα εκείνη, ψινότανε στον πυρετό. Αλλά εκεί η πείσμα έπεισε τη μαμά του να τον πάει να δει μια εξαδέλφη του, η οποία ετοιμαζόταν για χορό. Το φουστάνι της εξαδέλφης του από ροζδούλι θα το θυμόταν για πάντα ο Βαλεντίνο, όπως βέβαια και το μαύρο χαλάκι της άλλης του της εξαδέλφης, της Ειρήνα, η οποία το συνδυάζε με φωτεινά μπλε γοβάκια από σουέτ και ένα τσόχινο καπέλο με ταφταδένιο φιόγκο. Οι γονείς δεν επρόκειτο, όχι απλώς δεν επρόκειτο να σταθούν εμπόδιο, αλλά θα τον βοηθούσαν κιόλας. Ακόμα λοιπόν στο δημοτικό σχολείο πήγαινε, όταν του επέτρεψαν να κάνει τα πρώτα του βήματα, μαθητεύοντας κοντά στη θεία του τη Ρόζα και την τοπική σχεδιάστρια Ερνεστίνα Σαλβαντέο, η οποία ήταν θεία του μεγάλου καλλιτέχνη Άλντο Γιοργίνι. Από μικρός να σκεφτεί το Βαλεντίνο, προτιμούσε να αγοράζει ο ίδιος τις ζακέτες του. Γιατί, σου λέει, για να ελέγχει το χρώμα, τα μοτίβα, και όταν άρχισε σιγά σιγά να μεγαλώνει, τι έκανε? Άλλαζε τα κουμπιά από τα σακάκια τα οποία αγόραζε. Όταν έγινε 17 χρόνων φεύγει, πάντα με την υποστήριξη των γονιών, και φεύγει για το Παρίσι,

προκειμένου να σπουδάσει στην σχολή καλών τεχνών της γαλλικής πρωτεύουσας και εκεί αρχίζει να μαθητεύει δίπλα σε μια μεγάλη μορφή της μεταπολεμικής γαλλικής μόδας, τον Jacques Fath, που αυτοδίδακτος όπως ήταν ήθελε να δουλεύει με προσωπικό, κυρίως νεανικό. Έχει μια μούρλα ο Fath. Δεν ήθελε στυλιζαρισμένα πράγματα. Να σκεφτείτε ότι ο Fath έκανε κουμπιά από κέλυφος αμυγδάλου ή καρυδιού. Υπέροχος ο Fath. Συλλογή του του 50 ονομαζόταν Λιλί και οι φούστες που είχε σχεδιάσει είχαν σχήμα που έμοιαζε με λουλούδια. Ήτανε μεραβίλες πραγματικές. Για βραδινά ρούχα υποστήριζε ο Fath τότε το βελούδο. Μεγάλο σχολείο για τον Βαλεντίνο που πέρασε από τα ατελιέ και του Μπαλενσιάγκα και του μεγάλου Christian Dior για να καταλήξει δίπλα σε έναν επίσης μεγάλο της εποχής, τον ελληνικής καταγωγής Ζαντεσέ, ο οποίος του δίδαξε τι θα πει αρχαιοελληνική αλλά και αιγυπτιακή επιρροή στο ρούχο. Βλέπετε τον Ντεσέ, ήταν απογονιούς, όπως είπαμε, Έλληνες οι οποίοι ζούσαν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Παράλληλα, ο Βαλεντίνο άρχισε να σπουδάζει και μοδιστρική στην École de la Chambre Syndicale, μεγάλη του γένους σχολή της Παρισινής υψηλής ραπτικής, μέχρι που πήρε μια άδεια καλοκαιράκι να πάει μια βόλτα μέχρι το Σαντροπέ, που αλλού έτσι, στο τότε γκλαμ ψαροχώρι, εκεί όπου η Φρανσουά Ντολάκ προσπαθούσε να γλιτώσει την ξυπόλυτη αδελφή της, την Κατρίν Τενεύ, από τα νύχια της Μπριζίτ Μπαρντό, που της είχε κλέψει τον εραστή, τον Ροζέ Βαντίμ. Εμείς σας τα λέμε αυτά πυκνά συχνά, για να μην νομίζετε και τίποτα άλλο ότι είμαστε και τίποτα ξινοί ακαδημαϊκοί. Ακαδημαϊκοί είμαστε και το έχουμε αποδείξει. Αλλά βάζουμε και το αλατοπίπερο, φίλες και φίλοι, διότι προσέξτε, και αυτό δεν είναι αστείο. Όλα μόδα είναι. Όλα τέχνη είναι. Ένας έρωτας που πεθαίνει, για σκεφτείτε, μπορεί να γίνει τραγούδι, ποίημα, μπορεί να γίνει ταινία, μπορεί να γίνει χρώμα ενός φορέματος. Φωτοστέφανα δεν χρειάζονται πάντα στους ανθρώπους. Φεύγει λοιπόν ο άνθρωπός μας, ο Βαλεντίνο, και πάει στο Σαντροπέ. Ελάτε όμως εσείς που τι έκανε. Κάπου έμπλεξε εκεί με τις παρέες του και παρέτεινε από μόνος του τις διακοπές του, από τη σημαία που λέμε. Τι λες ρε ξάδελφε, για άκου εκεί. Σε έχει στο πλευρό του μεγάλος Ντεσέ. Σου δίνει άδεια να πας στο Σαντροπέ και εσύ γυρνάς όποτε θέλεις. Μεγάλο πατερντί έγινε όταν γύρισε στο Παρίσι και κάπου εκεί χώρισαν και δρόμοι τους. Κανένα πρόβλημα. Ο συμμαθητής του Βαλεντίνο, ο Γκυλαρός, ο μεγάλος ο Γκυλαρός, από τα χρόνια που και οι δύο μαθήτευαν δίπλα στον Fath, είχε πλέον δικό του ατελιέ. Και έτσι ο Βαλεντίνο πήγε να εργαστεί εκεί. Και όλα αυτά μέχρι το 1958, όταν πήρε μια μεγάλη απόφαση.

Γιούλι Λαρούς, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, γαλλικό, για να τιμήσουμε και το μεγάλο σχολείο του Βαλεντίνο και βέβαια να βρεθούμε και στη συγκεκριμένη δεκαετία για την οποία σας μιλήσαμε νωρίτερα, τη δεκαετία του 50. Το συγκεκριμένο τραγούδι πρωτοερμηνεύτηκε από τον Ρενέ Λουίς Λαφόρζ, κέρδισε μάλιστα το Grand Prix du Disque το 1956, δύο χρόνια πριν πάρει ο Βαλεντίνο τη μεγάλη απόφαση για την οποία θα σας μιλήσουμε αμέσως τώρα. Και ποιος δεν το έχει διασκευάσει, Φιλιπ Κλέι, Μαρσέλα Τσόλα. Εμείς ακούσαμε μια εκτέλεση του 1957 από την Annie Fleur. Ζουλί Λαρούς, υπάρκτο πρόσωπο, γεννημένη στο Λονδίνο, ηθοποιός, μια πανέμορφη γυναίκα, που γεγονός που αποτυπώνεται στους στίχους του τραγουδιού, φίλες και φίλοι, με εκείνα τα, όπως γράφει και ο στιχουργός, με εκείνα τα υπέροχα κατακόκκινα χείλη τα οποία όλοι θέλουν να φιλήσουν. ...1958 λοιπόν, και ο Βαλεντίνο παίρνει την απόφαση να επιστρέψει στην πατρίδα του, την Ιταλία, όπου εκεί, με ένα μικρό κεφάλαιο που θα πάρει από τον πατέρα του, θα στήσει έναν οίκο ραπτικής στη Ρώμη και την πρώτη του μπουτίκ βέβαια στην υπέροχη Via Ondotti. Που τον έψαχνες, που τον έβρισκες στα κλαμπ, στα όμορφα εστιατόρια της Via Veneto, εκεί όπου γνώρισε τον 22χρονο τότε φοιτητή αρχιτεκτονικής, τον Γιανχάρλο Γιαμέτι, ο οποίος θα γίνει σύντροφος στη ζωή του για περίπου 12 χρόνια, αλλά πάνω απ' όλα θα γίνει ο παντοτινός του συνεργάτης στη δουλειά. Θα πιάσουν ένα διαμέρισμα στην οδό 54 της οδού Γκρεγοριάν και θα το μετατρέψουν σε ατελιέ. Πρώτη πελάτησα στη Ρώμη ήταν η Κοντέσα Αχουαρόνε, η οποία παρήγγειλε μια ολάκερη καρταρόμπα για τους Ολυμπιακούς το 1960

Επίσης έραψε το αρχικό το ονόματός του σε ρούχα και αξεσουάρ και μετά καθιέρωσε το «Β» ως σφραγίδα του κόσμου του. Ουδής όμως αφισβητεί και μία βασική παράμετρο που παίζει το ρόλο του στην επιτυχία. Και άμα ρωτήσετε παλιούς ραφτάδες βιοτέχνες αν μπορούν να σας το πούν, ο Βαλεντίνο παρέμενε μέχρι τέλους πιστός σε ανθρώπους και συνήθειες. Δύσκολα ή μάλλον ποτέ, θα έλεγε κανείς, δεν πετούσε ό,τι και κυρίως όποιον αγαπούσε ή του είχε λειτουργήσει σωστά. Εγώ λέω πάντως ότι ο σεφτές της κόμισσας που σκότωσε τον άνδρα της ήταν καλός, διότι κάποια στιγμή θα έμπαινε στο ατελείο και η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η οποία βρισκόταν στη Ρώμη για τα γυρίσματα της Κλεοπάτρα. Ψωνάρα! Προσέξτε, το ραντεβού ήταν στις 9 το πρωί. Αλλά η Τέιλορ πήγε στις 4 το απόγευμα και χάλασε και μια επίδειξη για να της γίνει το χατήρι. Την πετάς έξω? Ο Βαλεντίνο όμως ήταν δόγη στην καρδιά. Όλα τα βόλευε. Και καλά έκανε, διότι η Λίζ Τέιλορ θα γινόταν το πρώτο εξώφυλλο του Βαλεντίνου. Βέβαια, με ένα λευκό πλισέ φόρεμα. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι Βαλεντίνο και ο Ζαμίτη αυτοσχεδίαζαν άλλα Ιταλιά. Δηλαδή γιούχου κουκουρούκου, με πελάτες, προμηθευτές, ξόδευαν πολλά χρήματα και όλοι ήθελαν να δουλέψουν μαζί τους. Πατρονίστες, ραφτάδες, όμορφα αγόρια και κορίτσια, κόρες και γη συνήθως των πελατησών. Όλα αυτά δεν ήθελε και πολύ να φτάσουν κάποια στιγμή στη χρεοκοπία βέβαια, αλλά είπαμε, μπήκε η Λίζ, έγινε το εξώφυλλο, τι να πεις τώρα. Το στυλ μου ήταν τα πανέμορφα φορέματα κοκτέιλ. Τα εντυπωσιακά βαραδινά. Τα μικροσκοπικά κόκκινα φορέματα. Λαμπερά, κομψά. Περιέγραψε κάποτε ο ίδιος ο Βαλεντίνο το ύφος του, που τότε άρχισε σταδιακά να διαμορφώνεται. Αυτό το κόκκινο, μια πολύ συγκεκριμένη απόχρωση στην κλίμακα Παντώνε, με 100% μαζέντα, 100% κίτρινο και 10% μαύρο, έγινε από πολύ νωρίς το σήμα κατά τεθέν. Το τυχερό του χρώμα. Η μόδα, φίλες και φίλοι, ήταν ένας κλειστός κύκλος για γυναίκες μιας συγκεκριμένης τάξης που στήριζαν οικονομικά τους οίκους. Οι γυναίκες αυτές δεν ενδιαφέρονταν να προβληθούν, δεν το είχαν ανάγκη. Αλλά ο κόσμος αυτός θα άλλαζε και θα πάμε να δούμε πώς θα αλλάξει, αφού βέβαια φροντίσουμε για ένα μουσικό διάλειμμα. Δεκαετία του 60, Domenico Modugno και Libero.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πρόταση ηλίθια χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση. Εξετάζω την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούς, δήλωσε στο Fox News. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Στη φυλακή ογκολόγος που εξαπάτησε καρκινοπαθής και εργαζόταν στο Θεαγένειο νοσοκομείο. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο Κουρασγερόπλιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ενώ πληληστεία αμελία 200.000 στην Κάτω τη Θωρέα, αναζητούνται οι δράστες, βρέθηκε το αυτοκίνητό τους. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο σχεδιαστή Βαλεντίνο, με αφορμή την ημερομηνία γέννησής του την 11η Μαΐου του 1932. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης συντροφιά στην επιμέλεια του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Πάρα πολύ μεγάλη παρέα σήμερα, φίλες και φίλοι, στα μηνύματα. Να είναι το κόκκινο ως χρώμα ή το όνομα Βαλεντίνο. Ό,τι και να είναι, καλοδεχούμενο. Νωρίς ο φίλος ο Άκης, μιλάμε, φύλαξ άγγελος εκπομπής, πάντα θυμίζει. Μην ξεχάσεις να ανεβάσεις προαναγγελτικό. Η αγαπημένη μας η Τατιάνα επίσης, μια γλυκιά αγκαλιά. Η Ειρήνη, η Δήμητρα, η Μαρία μας από το Βόλο, ο Γιώργος από τα Ξένα, η Αγγελική, ο Γιάννης, η Αλεξάνδρα, η Ελένη, η Μέρη. Χριστίνα μου υποσχέθηκε ότι θα με ακούσει. Λέτε να με ακούει. Μια γλυκιά αγκαλιά τη στέλνω. Και στη Γεωργία. Και η Θάλια μου υποσχέθηκε ότι θα με ακούσει. Τη στέλνω και αφημίσει μια γλυκιά αγκαλιά. Είχε έρθει η ώρα, φίλες και φίλοι, για αυτό που θα αποκαλούσαμε διεθνές ντεμπούτο του Βαλεντίνου. Και έγινε βέβαια τη δεκαετία του 60 στην παρέμορφη Φιωρεντίνα ή Φιωρέντσα, Φλωρεντία όπως λέμε εμείς. Προσέξτε, μην κοιτάτε που σήμερα Μιλάνο, Παρίσι κτλ. Πρωτεύουσα τότε ήταν η Φιωρέντσα. Λοιπόν, η πρώτη σύζυγος, ή μάλλον η πρώτη πρώην κυρία, πως είναι το σωστό, των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ζακλίν Κένεντι, τι κάνει, βλέπει την Gloria Shift, τη δίδυμη αδελφή της συντάκτριας μόδας της Αμερικανικής Vogue, με έδρα τη Ρώμη, και φίλη του Βαλεντίνου βέβαια αυτή, την Consuelo Crespi, να φοράει ένα σύνολο, δύο τεμάχια, σε μαύρη οργάντζα, και όλα αυτά σε μια συγκέντρωση κυριών το 1964. Πέφτει κάτω η Κένεντι που λέμε και τηλεφωνεί την Σιφ και της λέει: «Πες μου τώρα το όνομα του σχεδιαστή». «Βαλεντίνο», της λέει η άλλη. Το Σεπτέμβριο του 1964 ο Βαλεντίνο βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρουσιάσει μια συλλογή της δουλειάς του σε μια φιλανθρωπική χωροεσπερίδα στο Waldorf Astoria της Νέας Υόρκης. Προσέξτε τώρα. Η Κένεντι ήθελε να δει την επίδειξη, αλλά δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Αλλά ο Βαλεντίνο, επαγγελματίας, έτσι, τι έκανε. Αποφάσισε και έστειλε ένα μοντέλο, έναν αντιπρόσωπο πωλήσεων και μια επιλογή από βασικά κομμάτια της συγκεκριμένης συλλογής που στο διαμέρισμα της Κένεντι στην 5η Λεωφόρο. Τώρα, εδώ που τα λέμε, έρχεται ένας εκ των μεγαλύτερων σχεδιαστών παγκοσμίως και σου στέλνει πριβέ φωτομοντέλο και τον αντιπρόσωπο των πωλήσεων στο διαμέρισμά σου. Τι θα κάνεις? Η Κένεντι παρήγγειλε 6 από τα φορέματα του Βαλεντίνο, υψηλής γραπτικής αυτά, όλα σε ασπρόμαυρο, και τα φόρεσε κατά τη διάρκεια του έτους πένθους της μετά τη δολοφονία του σύζυγου της Αμερικανού Προέδρου, Τζον Φιτζέραλ Κένεντι. Και όχι μόνο αυτό, ο Βαλεντίνο σχεδίασε αργότερα και το ολόλευκο φόρεμα που φόρεσε τελικά η Τζάκι, η Ζακλίν αν θέλετε, στο γάμο της με τον Έλληνα επιχειρηματία Αριστοτέλη Ωνάση. Το 1966 ο Βαλεντίνο μεταφέρει τα ντεφιλέ του από τη Φλωρεντία στη Ρώμη, όπου την επόμενη χρονιά παρήγαγε μια ολόλευκη συλλογή που έγινε διάσημη για το λογότυπο V που σχεδίασε. Εκείνη η ολόλευκη συλλογή ραπτικής τον έβαλε σταθερά, φίλες και φίλοι, σε ένα διαρκές φλερτ με το ιταλικό σχέδιο, όπως είχε γράψει τότε πολύ εύστοχα η Vogue. Ήταν, συνέχιζε το άρθρο,
μια πραγματική συζήτηση της Ευρώπης. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν ο πρώτος Ιταλός σχεδιαστής που εμφανίστηκε στην σκηνή της υψηλής ραπτικής του Παρισιού. Και ουσιαστικά ήταν αυτός με τον οποίο ξεκινά αυτό που θα λέγαμε ο διάλογος, έτσι, της μόδας στην Ευρώπη. Η συντάκτρια της εποχής, η Diane Vreeland, ήταν πολύ μπροστά για την εποχή της, φίλες και φίλοι, και θα γράψει για την ουσία των έργων του Βαλεντίνο. Του αρέσουν οι γυναίκες που πιστεύουν στο εξιζητημένο ντύσιμο και υποδίονται έναν ρόλο, αφήνοντας την εντύπωση ότι δεν σκοπεύουν να εξαφανιστούν στα παρασκήνια. Η γυναίκα του, καταλήγει Βρίλαντ, πρέπει να ξαφνιάζει αλλά και να καθυλώνει.

0: Η δεκαετία του 60 σταδιακά τελείωνε και ο Βαλεντίνο αποφασίζει να στήσει μια καλλιτεχνική γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στη δεκαετία που έφευγε και σε αυτήν που ερχόταν, τη δεκαετία του 70. Και αυτό το έκανε με μίντι φούστες, δηλαδή με μήκος μεταξύ γονάτου και μέσης της γάμπας, πάρα πολύ διακριτικά φουσκωμένα κλασικά παντελόνια, αλλά αν υπάρχει που τον χαρακτηρίζει τα χρόνια εκείνα, ήταν μια υπέροχη αναβίωση της δεκαετίας του 1940. Έβαλε στα μοντέλα του παπούτσια πλατφόρμες, στους ώμους βάτα που πολλοί κόσμος εμίσησε και φούστες μέχρι το γόνατο. Και ενώ έλεγες καθαρό 40 αυτά, τσακ, πετούσε μέσα ένα σχέδιο της δεκαετίας του 30 που το πάντρευε ωστόσο με γραμμές της δεκαετίας του 50, σε ένα διαρκές παιχνίδι ανανέωσης και δημιουργικού προβληματισμού χωρίς πολλές σκοτούρες. Σας το είπαμε και στην αρχή, ο Βαλεντίνο υπηρέτησε τη μόδα και κυρίως τη γυναίκα με μια φοβερή αξιοπρέπεια, πάνω απ' όλα με συνέπεια, αλλά μην περιμένετε ψευτοκουλτούρα στα έργα του ή τέχνη για την τέχνη. Ιταλός ήταν ο άνθρωπος.
1: Stasera che sera restare tutto il tempo con te.

Στάσερα και σέρα, φίλες και φίλοι, αυτό που θα λέγαμε απόψε τη νυχτιά, από τους ανεπανάληπτους Ματία Μπαζάρ, οι οποίοι άφησαν τη δικιά τους σφραγίδα στο ιταλικό πεντάγραμμο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 και του 80. Ήταν το τραγούδι με το οποίο έκαναν την εμφάνισή τους σε σίγκλ τότε. Την άλλη πλευρά ήταν το Ιωματία, ένα τραγούδι, το Στασέρα και Σέρα, το οποίο στη συνέχεια θα μπει στο πρώτο τους δίσκο με τίτλο Ματία Μπαζάρ νούμερο 1, σε στίχους Άλντο Στελίτα και μουσική Κάρλο Μαράλε και Πιέρο Χασάνο, όλοι τους μέλη του ιστορικού, όπως είπαμε, αυτού συγκροτήματος. Και βέβαια, Ματία Μπαζάρ και 1975, σε αυτό το στυλάτο τραγούδι, γιατί είμαστε ήδη και συνεχίζουμε για λίγο ακόμα σε αυτήν την στυλάτη δεκαετία. Ασχέτως αν εμείς θα κάνουμε μια στάση ξανά σε αυτή τη βάτα, την οποία πολλοί δεν τη χαρακτήρισαν καθόλου στυλάτη. Τεράστιο λάθος αυτό. Έχει διαφορά, φίλες και φίλοι, ποιος είναι αυτός ο οποίος ράβει τη βάτα, ποιος είναι αυτός ο οποίος τη βάζει κάτω από το ύφασμα και σε ποιο σημείο, έτσι. Λοιπόν, ήταν μια κρίσιμη καμπή για την απογείωση της εταιρείας του Βαλεντίνο, και η καμπή αυτή είχε να κάνει με τη συνεργασία του με την παριζιάνικη εταιρεία Μέντες, που από το 1974 και μετά αναλαμβάνει την λεγόμενη ready-to-wear παραγωγή του. Προς Θεού, τα ready-to-wear του Βαλεντίνο δεν είχαν καμία σχέση με τα ready-to-wear κάποιον άλλο. 3 χρόνια αργότερα, μεταφέροντας τις επιδείξεις του μέσα στο Παρίσι, όλοι είπαν ότι κάτι μετατοπίστηκε στο κλασικό ύφος Βαλεντίνο, και φάνηκε βέβαια αυτό. Ο σχεδιαστής, που είχε συστηθεί με πάρα πολύ απαλές γραμμές, διαμορφώνει στο Παρίσι την λεγόμενη αγέροχη σιλουέτα, που και αυτή βέβαια στη συνέχεια θα γραφτεί στα λεξικά της μόδας ως σιλουέτα Βαλεντίνο. Η όμοι σε όλα τα κομμάτια του Βαλεντίνο, είτε υψηλής θρεπτικής είτε ready to wear, θα περιγραφόταν στο εξής έντονα από αυτές τις βάτες που θυμίζουν μαξιλαράκια, οι οποίες έβγαιναν από τον ώμο και συνέχιζαν σε καμπύλη στο πίσω μέρος του μπράτσου. Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1980, ο Βαλεντίνο ακολούθησε ως επιτοπλίστων την κοντή, στενή γραμμή της φούστας με τόπ, με φαρδιούς ώμους, κάτι στο οποίο βέβαια δούλευαν και οι μεγάλοι Σαν Λοράν, ο Ζιβανσί, Εμμανουέλ Ουγγαρό. Απλά ο Βαλεντίνο τις παρουσιάζει για, θα λέγαμε, πιο χαλαρές εμφανίσεις. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο έντυπος τύπος και οι αγοραστές, οι πελάτες του Βαλεντίνο, συχνά τον τοποθετούν πιο ψηλά από τους άλλους σχεδιαστές του Παρισιού και σίγουρα ισοδύναμο με τον Yves Saint Laurent και τον Karl Lagerfeld. Και αυτός ο φοβερός και, όπως είπαμε, διαρκώς ηλιοκαμένος Ιταλός δεν φοβήθηκε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 να ανεβάσει το μήκος της φούστας και από μύτη να την κάνει μίνι. Έβαλε το βέτου και σε τζιν το 87-88. Τους ξέρανε όλους κάποια στιγμή με αποκλειστικά μίνι μίκη, και στη συνέχεια ακολούθησε τους συναδέλφους του μέχρι το τέλος του 1988, όταν τα μίκη ξανακατέβηκαν. Πάντως, αν υπήρχε κάτι που δεν άλλαζε όλα αυτά τα χρόνια, είπαμε, ήταν η βάτα του. Στην αυγή της δεκαετίας του 90, ο Βαλεντίνο, φίλες και φίλοι, εγκαινιάζει την Ακαδημία Βαλεντίνο, η οποία μάλιστα σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Τομάζο Τζίφερ. Ήταν ένας πολιτιστικός χώρος που βρίσκεται πολύ κοντά στο ατελιέ του Βαλεντίνο στη Ρώμη, με σκοπό την παρουσίαση εκθέσεων τέχνης. Την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 1991, με την ενθάρρυνση της φίλης του, της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Βαλεντίνο και ο Τζιανχάρλο Τζαμέτι
δημιουργούν το LIFE, μια ένωση για την υποστήριξη ασθενών με AIDS. Μια ένωση η οποία χρηματοδοτήθηκε κατά πολύ από τις δραστηριότητες της Ακαδημίας Βαλεντίνο. Δεκαετία των 90, άλλη μια μεγάλη καμπή. Παλαιότεροι θυμούνται, οι νεότεροι ενδεχομένως να τα ακούνε τώρα για πρώτη φορά. Είμαστε στα χρόνια στα οποία το λεγόμενο grunge καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο και συμπαρασύρει ακόμη και μεγάλους οίκους. Το grunge εμφανίζεται με στόχο να αντισταθεί στην εμπορική αισθητική, όπως έλεγε. Τι σημαίνει αυτό? Το grunge στυλ έδινε νέα αξία σε ό,τι θεωρείται ατελές, παλιό, σκισμένο, πεταμένο, μετατρέποντάς το σε φαινόμενο της εποχής του. Θα θυμάστε ενδεχομένως, για παράδειγμα, πανάκριβα blue jeans, τα οποία ήταν σκισμένα. Μπλούζες, επίσης πανάκριβες, οι οποίες είχαν ένα αριστερό μανίκι το οποίο ήταν σε πλήρη αποσύνθεση. Προσοχή, μην μπερδεύετε το grunge με το vintage. Η διαφορά βρίσκεται ότι το vintage χρησιμοποιεί ρούχα και αξεσουάρ που κάποτε ήταν στη μόδα, ενώ το grunge δεν ακολουθεί κανόνες. Το grunge ήταν επίσης ο συνδυασμός πολλών ρούχων. Το κλασικό ύφος αυτό περιλάμβανε στρώσεις ρούχων. Για παράδειγμα, μπλούζα από μέσα και καρό πουκάμισο από πάνω, στυλ ξυλοκόπος στο Αϊντάχο τέλη Νοέμβρη. Ξέρετε τι είχαμε? Είχαμε μια υποτιθέμενη στροφή προς μια πιο υποτιθέμενη δημοκρατική μόδα. Απόψη μου αυτή, και είμαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να την υπερασπιστώ. Με έμφαση την άνεση. Προσέξτε όμως, σε βάρος της κομψότητας. Αυτή λοιπόν η στροφή προς αυτήν τη δημοκρατική μόδα, εντός εισαγωγικών αυτό το δημοκρατική, σε βάρος της κομψότητας, δεν βρήκε ποτέ σύμφωνο το μεγάλο Βαλεντίνο. Στον τέλειο κόσμο του ανθρώπου αυτού δεν χωρούσαν περιπλοκότητες της τότε σύγχρονης εποχής. Το Βαλεντίνο συνέχισε να δημιουργεί, να ανανεώνει τις γραμμές του, να δοκιμάζει, αλλά ποτέ, μα ποτέ, δεν έβαλε άρβυλο στην μπαλαρίνα που θα χόρευε τον θάνατο του Κύκνου.

Mina, Riccardo Cosciante, files che fili, questione di feeling, ipotesi αίσθησης, αισθήματος, το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Ο Βαλεντίνο και ο αγαπημένος του συνεργάτης Γιανκάρλο Τζαμέτι θα πουλήσουν την εταιρεία στην HDP Group για 300 εκατομμύρια δολάρια το 1998. Ο ίδιος παρουσίασε την τελευταία του έκθεση υψηλής θρεπτικής το 2008, αφού παραιτήθηκε βέβαια, από τη θέση του δημιουργικού διευθυντή την προηγούμενη χρονιά. Τιμήθηκε με το μεγαλό σταυρό του υπότη του τάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας, τον τίτλο του υπότη του τάγματος αξίας της Ιταλικής Δημοκρατίας, πήρε τον τίτλο του υπότη της Λεγιώνας Τιμής και του διοικητή του τάγματος των τεχνών και των γραμμάτων από τη Γαλλία, καθώς επίσης και το μετάλλιο της πόλης του Παρισιού. Και ξέρετε, αυτά δεν δίνονται τζάμπα. Αυτός που γύρισε στις πλάτες του στο μέλλον όταν το μέλλον αποφάσισε να συμβιβαστεί με το τυχαίο, πέθανε στην Ρώμη στις 19 Γενάρη του 2026 σε ηλικία 93 χρόνων. Μπράβο. Το ίδρυμά του την ημέρα εκείνη ανακοίνωσε ότι έφυγε γαλήνια στο σπίτι του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα. Και εμείς λέμε σε εσάς αντίο, αλλά και στον ίδιο, γιατί όχι, με τον υπέροχο Έρος Ραματζότη, και ταιριάζει για μόδα, για χρώμα, για φαντασία, έτσι, πιο μπέλα χώσα. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Λίθια χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ, υποσχόμενος ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Θα έχουμε μία ολοκληρωτική νίκη. Θεωρητικά έχουμε ήδη μία ολοκληρωτική νίκη από στρατιωτικής άποψης, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Η ταχύ απόρριψη της απάντησης του Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, παρατείνοντας την παράλυση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στο Fox News νωρίτερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το Project Freedom, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία απομακρύνονται οι 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο θα παραμείνουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού των Άνδεων από το κρουαζιερόπλοιο είναι 7, τα ύποπτα 2, ενώ 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται και ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου, χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή, με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, η Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κρήτης. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα, ζητώντας ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό, σημειώνοντας ότι η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ. Στη δημοσιότητα δόθηκε το πόθεν έσχεση των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 καθώς και των συζύγων τους. Με επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχεση, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποίησε ότι λόγω αμέλειας του λογιστή του δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό. Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 4 ώρες η απολογία του Γενικού Διευθυντή της Βιολάντα για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου. Με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στόχος ένοπλων ληστών έγινε ένα υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα σήμερα το πρωί. Οι δράστες ήταν οπλισμένοι με καλάσνικοφ και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Έδρασαν μεθοδικά και ψύχρεμα, περιμένοντας τη χρονοκαθυστέρηση για να πάρουν από το χρηματοκιβώτιο περίπου 200.000 ευρώ. Φεύγοντας, τους έπεσαν χρήματα, αλλά σταμάτησαν κατά μεσής του δρόμου για να τα μαζέψουν. Σε 12 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος νέες θεραπείες και στο παρελθόν εργαζόταν στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Κρίθηκε ένοχος για απάτη και δωροληψία σχετικά με όλες αυτές τις περιπτώσεις εξαπάτησης που σύμφωνα με το κατηγορητήριο έχουν γίνει από το 2017 έως το 2022. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Κιμίνων. Οι δύο άνδρες έχουν ομολογήσει πως πέταξαν τη σωρό του δολοφονημένου στον ποταμό Λουδία. Την ανανέωση για 2 χρόνια της θητείας των 3 ευρώ εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Για ανεμινότητα 3 με 4 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.
9: Αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
10: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
11: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
12: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
11: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
13: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
14: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
13: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είμαστε στον 102, ξεκινά το Fade Out. Συντεχνική επιμέλεια, Κωνσταντίνος Μανουσάκης απέναντί μου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Περιμένουμε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε για να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Φυσικά θα ξεκινήσουμε με τα χρόνια πολλά στις μάνες, πάρε την ζακέτα να πάρεις, να πεθάνω να ησυχάσω, εκεί που το παράδεισες εκεί είναι, άμα έρθω θα το βρω. Να δω ποιος ή ποια θα σε πάρει εσένα. Στο ράφι θα μείνεις με τα μυαλά που κουβαλάς. Άμα πάθεις τίποτα, εσύ θα τρέχεις. Εγώ θα τρέχω. Όλα από μένα τα περιμένετε εδώ μέσα. Και το κορυφαίο, μην τρέχεις έτσι. Άμα σε πατήσει αυτοκίνητο, θα έρθω και θα σε σκοτώσω. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει αυτή η γυναίκα. Χρόνια πολλά λοιπόν στις μανούλες όλου του κόσμου. Αν και, όπως λέει και ένας φίλος μου, οι γιορτές αυτές, η μητέρα, η γυναίκα, είναι για να δουλεύουν τα ανθοπολία. Λουδάς είναι αυτός που το λέει, οπότε κάτι παραπάνω θα ξέρει. Επίσης, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά σε ένα όνομα που στην Ελλάδα είναι δυσέβρετο, όχι μόνο γιατί είναι σπάνιο, αλλά γιατί όλοι αυτό να αναζητάμε χωρίς να το βρίσκουμε. Λοιπόν, επειδή όλον το παράπονο όταν η δουλειά μας δεν γίνεται είναι να βρούμε έναν αρμόδιο, σήμερα λοιπόν ο Αρμόδιος γιορτάζει. Είναι του Αγίου Αρμοδίου μαρτύρος. Οπότε αν βρείτε κανέναν αρμόδιο ποτέ και πουθενά, στις 11 Μαΐου είναι η γιορτή του. Μην ξεχάσετε να του πείτε χρόνια πολλά. Μείνετε μαζί μας, θα είμαστε εδώ ως τις 10.

0: Είχαμε αγωνιστική δράση και μάλιστα πλήρη το Σαββατοκύριακο πέρασε. Πρωτάθλημα κρίθηκε με την επικράτηση της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού, έτσι όπως έγινε, και την ισοπαλία στο Φάληρο μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Και πλέον παίζεται όσον αφορά την κορυφή η δεύτερη θέση, αυτή που θα οδηγήσει στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ ισοβαθμεί με τον Ολυμπιακό με 62 βαθμούς και στις επόμενες δύο αγωνιστικές θέλει στην ουσία άλλους, αναλόγως και τι θα γίνει και στο άλλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Υποδέχεται την ΑΕΚ αν νικήσει και καταφέρει να κρατηθεί έστω και στην ισοβαθμία, θα είναι αυτός που θα πάρει το εισιτήριο. Την Τετάρτη έχουμε αγώνες πάλι και στη συνέχεια την Κυριακή για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο. Την ίδια ώρα έχει γίνεται η Grand Guignol, το σίριαλ στην ουρά, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν και στην ουσία Ατρόμητο, Κηφισέ και Πανετολικό, ο τελευταίος όχι και τόσο, να είναι πιο ήσυχοι. Αστέρας Άκτορ, Παρσεραϊκός και ΑΕΛ Νόβιμπετ είναι αυτοί που δίνουν τη μάχη για τη σωτηρία, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν και η επόμενη θα είναι κρίσιμη, καθώς ο Πανσεραϊκός παίζει μέσα στον Αστέρα, η Κηφισιά υποδέχεται τον Ατρόμητο και ο Πανετολικός την ΑΕΛ Νόβιμπετ, για να δούμε και ποιες δύο ομάδες θα υποβιβαστούν. Από εκεί και πέρα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, καθώς ανακοίνωσε την αποχώρηση στην ΙΚΑΕ των Βεζιρτζή, Μπουντούρη και Οικονομίδη, ενώ νέος πρόεδρος της ασπρόμαυρης ΚΑΕ ανέλαβε ο Ιωάννης Πετμεζάς και αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Παπαδόπουλος. Είναι ανακατατάξεις που έγιναν μετά την ανάληψη του μεγαλομετόχου του κ. Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ. Ο κ. Βεζιτζής με επιστολή του πριν από λίγο μετά την παραίτηση που έγινε γνωστή αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από ανθρώπους και συμφέροντα, ενότητα και να επανέλθει η ομάδα εκεί που της αξίζει, λέει ο κ. Βεζιτζής. Κλείνει την επιστολή αυτή λέγοντας: είναι μονόδρομος όλοι όσοι αγαπούν την ομάδα μας να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί μόνο με ενότητα χτίζεται το αύριο. Το αύριο του ΠΑΟΚ για τις επόμενες γενιές. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη στη νέα διοίκηση του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε τι σηματοδοτούν αυτές οι αλλαγές. Ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να συμμετάσχει στις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις στο μπάσκετ τις επόμενες χρονιές. Θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα αποδώσουν αυτές οι αλλαγές.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

Όπως καταλαβαίνετε, οι μουσικές επιλογές είναι συνυφασμένες απόλυτα με τον καιρό, γιατί το καλοκαίρι ήρθε, είναι εδώ έξω. Δεν το λέμε εμείς, εκτός από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που λίγο την Παρασκευή το βράδυ μας τα χαλάει εκεί για λίγες σποραδικές βροχές, το λέει όλος ο κόσμος. Αν βγείτε έξω και κυκλοφορήσετε λίγο στο κέντρο της πόλης, θα δείτε ότι όλοι είναι με τα κοντομάνικα ακόμη και αυτή την ώρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ηλίθια χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εξετάζω την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούς, δήλωσε στο Fox News. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Κάθειρξη 12 ετών στον ογκολόγο που εξαπάτησε καρκινοπαθείς και εργαζόταν στο Θεαγένειο Νοσοκομείο. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κουρασγερόπλιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ενοπλιστία αμελία 200.000 ευρώ στην κάτω τη Θωρέα σε τράπεζα, βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και αύριο είναι η μεγάλη ώρα για τον Ακύλα. Αύριο λοιπόν στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ1, είναι ο πρώτος ημιτελικός στον οποίο θα πάρει μέρος ο Ακύλας με το Φέρτο και την Πέμπτη ο δεύτερος με τη συμμετοχή της Κύπρου. Όπως είπαμε στην ΕΡΤ1 στις 10 το βράδυ, αύριο θα μεταδοθεί ζωντανά ο ημιτελικός. Ο Ακύλας εμφανίζεται στη τέταρτη θέση του πρώτου ημιτελικού, ενώ στον ίδιο ημιτελικό είναι Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φιλανδία, ένα από τα φαβορί κλπ. Εκτός από την Ελλάδα που φέρεται να είναι ένα από τα φαβορί, φαβορί είναι η Φιλανδία όπως είπαμε, το Ισραήλ, η Σουηδία και η Κροατία. Θα δούμε πώς θα πάει ο Ακύλας, όλα είναι έτοιμα για την μετάδοση αύριο βράδυ στις 10. Εκτός όμως από την ΕΡΤ που είναι έτοιμη να το μεταδώσει, υπάρχουν ετοιμασίες και στην ιδιαίτερη πατρίδα του τραγουδιστή, στις ΣΕΡΕΣ. Η διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου των ΣΕΡΟΝ που μίλησε στην ΕΡΤ είπε για τον Ακύλα ότι τον ξέρει από πρώτη γυμνασίου και είναι ένα παιδί όπως ακριβώς το βλέπετε, δηλαδή δεν προσποιείται, έτσι είναι και στις παρέες του. Είπε ότι είναι συγκινημένοι όλοι οι δάσκαλοι του βλέποντάς τον να διακρίνεται και μάλιστα βλέποντας και τη μητέρα του που ξέρουν πόσα πέρασε αυτή η οικογένεια, πόσες δυσκολίες είχε, να τον καμαρώνει και να στέκεται δίπλα του. Είπε ότι ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα θεωρεί τεράστια επιτυχία το γεγονός ότι ένας νέος άνθρωπος από μια μικρή επαρχιακή πόλη κατάφερε να φτάσει στη διεθνή μουσική σκηνή. Ελπίζουν να το δουν τον Ακύλα να παίρνει την πρώτη θέση και σχεδιάζουν όλοι μαζί από το σχολείο, μαθητές και δάσκαλοι, να παρουσιάσουν μαζί, να παρακολουθήσουν μαζί οργανωμένα τον μεγάλο τελικό της Eurovision παρά το φορτωμένο πρόγραμμα των μαθητών λόγω εξετάσεων. Από όσο γνωρίζω, πολλοί θα είναι αυτοί που θα το κάνουν και μεταξύ τους παρέες και μάλιστα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ανάμεσά τους είναι και πολύ νεαροί, όταν λέω νεαροί, 17, 18, 19 χρονών που θα καθίσουν να παρακολουθήσουν τον τελικό της Eurovision σε σπίτια.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας εύχεται καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα για το μήνυμα και τη συντροφιά. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Και μιας και λέγαμε για Eurovision και Ακύλα, και μιας και η χώρα μας θεωρείται από τα φαβορί κατά κατάκτηση της πρώτης θέσης, η Θεσσαλονίκη φαίνεται πως θέτει υποψηφιότητα για τη διοργάνωση της επόμενης Eurovision, σε περίπτωση φυσικά που ο Ακύλας πάρει την πρώτη θέση και μόνο τότε. Η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης φαίνεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο υποβολής υποψηφιότητας για τη φιλοξενία της Eurovision 2027. Η πρόταση αφορά την πραγματοποίηση του διαγωνισμού στο PAOK Sports Arena στην Πηλαία, χωρητικότητας 10.000 θεατών. Έτσι κι αλλιώς το αεροδρόμιο Μακεδονία μπορεί να συνδέσει την πόλη με 34 χώρες και 95 προορισμούς. Υπάρχει ξενοδοχειακή υποδομή για να φιλοξενήσει όλους τους καλλιτέχνες, αλλά και οποιονδήποτε άλλον μπορεί να έρθει για να μείνει εδώ στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης. Έχει η Θεσσαλονίκη, θεωρεί πως έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες πόλεις και κυρίως με την Αθήνα σε επίπεδο ασφάλειας και μετακινήσεων. Επίσης, οι τάσεις τα τελευταία χρόνια πλην της φετινής εξέλιξης δείχνουν ότι οι διοργανωτές επιλέγουν πόλεις μακριά από πρωτεύουσες και όχι τις ίδιες τις πρωτεύουσες. Η επιλογή της πόλης που θα φιλοξενήσει τον επόμενο διαγωνισμό γίνεται από την NBU σε συνεργασία με το Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα της νικήτριας χώρας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν ο Ακύλας πάρει την πρώτη θέση και αν στη συνέχεια η Θεσσαλονίκη θα υποβάλει υποψηφιότητα για να δούμε τη Eurovision όχι από τους καναπέδες μας, αλλά ζωντανά εδώ στην πόλη μας. Υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνα έχει φιλοξενήσει ήδη μία φορά τον διεθνή τραγουδιού, το διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού το 2006, όταν την προηγούμενη χρονιά η Έλενα Παπαρίζου με το My Number One είχε πάρει την πρώτη θέση και στην επόμενη έγινε εδώ στην Αθήνα με παρουσιαστές τη Μαρία Μενούνος και το Σάκη Ρουβά και νικητές τότε τους Φινλανδούς Lordi με το Hard Rock Hallelujah τότε το τραγούδι και με τους Lordi να εμφανίζονται με εκείνες τις περίεργες φορεσιές σαν τέρατα.

Καλησπέρα στην Ατάσα που εύχεται καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους λοιπόν. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και για την παρέα. Είχαμε Μετάλλικα το Σαββατοκύριακο και μάλιστα Μετάλλικα στην Αθήνα με το σιρτάκι του Ζορμπά και με τρύπες το Δε Χωράς Πουθενά. Με ανάρτησή του το διάσημο συγκρότημα ευχαρίστησε την Αθήνα και μάλιστα είπε ότι υπήρχε ρεκόρ σταδίου με 90.000 θεατές. Περισσότεροι από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας το νιώσαμε. Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος της περιοδίας, ανέφεραν οι Μετάλλικα σε ανάρτησή τους. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών μετρούσε τις σεισμικές εντός εισαγωγικών δονήσεις που προκάλεσαν αυτοί οι 90.000 θεατές, ελάχιστες μεν όσον αφορά το μέγεθος, αλλά ωστόσο μετρήσιμοι, και είναι γνωστές αυτές οι δονήσεις ως concert quake, δηλαδή σεισμοί σε συναυλίες, και έχουν μετρηθεί και αλλού. Επιβεβαιώθηκαν πάντως ότι υπήρχαν τέτοιες δονήσεις κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Πάντως 90.000 θεατές μπορεί για την Ελλάδα να είναι ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ. Παγκοσμίως πάντως είναι ο αριθμός μικρός έως ελάχιστος. Και εμείς θα σας θυμίσουμε ποιες μέχρι σήμερα είναι οι συναυλίες με τους περισσότερους θεατές στον κόσμο. Στην πρώτη θέση είναι μια συναυλία που έγινε, για να μετράω σωστά, 32 χρόνια πριν. Και είναι συναυλία του Rod Stewart στην παραλία Copacabana στο Rio de Janeiro την πρωτοχρονιά του 1994. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι παρόλο που ο Rod Stewart είναι ένας τεράστιος καλλιτέχνης και πολύ γνωστός, είναι πολύ πιθανό αυτό το επίτευγμα που έχει μπει και στο βιβλίο Guinness να μην ήταν δυνατό χωρίς να συμπέσουν δύο άλλα γεγονότα. Πρώτον, ήταν το κύριο γεγονός της βραζιλιάνικης πρωτοχρονιάς. Κάθε χρόνο η παραμονή πρωτοχρονιάς στην Copacabana γιορτάζεται με μεγάλη επιτυχία και προσελκύει τακτικά 2 εκατομμύρια άτομα. Οπότε ο αριθμός αυτός ήταν εφικτός. Και επίσης πιθανόν να είχαν βγει πολύ, γιατί ήταν εκείνη η χρονιά που η Βραζιλία κέρδισε το παγκόσμιο κύπελο και είχαν βγει πολλοί για να γιορτάσουν. Με 3,5 εκατομμύρια θεατές έκανε συναυλία στη Μόσχα το 1997 ο Ζαν Μισελ Ζαρ. Στις 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 1997 για τον εορτασμό της 850 χρόνια, θα το πω για να μην μπερδευόμαστε, επέτειο της Μόσχας λοιπόν, ο Ζαν Μισελ Ζαρ έδωσε μια συναυλία, 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι την παρακολούθησαν. Ακολουθεί με 3 εκατομμύρια ο Ζόρζε Μπεν Ζόρζ, επίσης στην Copacabana στο Ρίο Τζανέιρο την πρωτοχρονιά του 1993. Είναι ο πιο διάσημος βραζιλιάνος μουσικός και σίγουρα συμπίπτει και αυτό με το ότι τη βραζιλιάνικη πρωτοχρονιά βγαίνουν πολλοί στη συγκεκριμένη παραλία για να γιορτάσουν. Ο Ζαν Μισελ Ζαρ το 1990 και η Lady Gaga στην παραλία Copacabana επίσης το 2025 συγκέντρωσαν από 2,5 εκατομμύρια θεατές για να τους παρακολουθήσουν. Το 2001 στη Ρώμη ο Αντωνέλο Βεντίτη μάζεψε 1,8 εκατομμύρια θεατές. Βέβαια μπορεί να μην τους μάζευε αν τη συγκεκριμένη μέρα δεν ήταν στο πλαίσιο της συναυλίας και η γιορτή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ποδοσφαιρική ομάδα της Ρώμα, και όσοι υποστηρίζουν Ρώμα ή όσοι γνωρίζουν την πρωτεύουσα της Ιταλίας ξέρουν τι πάει να πει αυτό. Στο αεροδρόμιο του Σύνος στη Μόσχα επίσης το 1991 1,6 εκατομμύρια θεατές για το φεστιβάλ Monsters of Rock. Προφανώς μαζεύτηκαν εκεί τόσοι άνθρωποι γιατί στο συγκεκριμένο φεστιβάλ έπαιζαν μεταξύ άλλων AC/DC, Metallica, Pantera και Black Crowes. Μαντόνα, παραλία Copacabana, το Rio de Janeiro το 2024, 1,6 εκατομμύρια θεατές.
Εγώ σκέφτομαι τον αριθμό και τρομάζω τον αριθμό αυτό. 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Πόσοι μπορεί να είναι για να τους βλέπει ο καλλιτέχνης από κάτω και να απευθύνεται σε αυτούς, δεν ξέρω. Οι Rolling Stones, επίσης στην παραλία της Κοπακαμπάνα, το 2006 συγκέντρωσαν 1,5 εκατομμύριο θεατές. Η Live Aid, το Μουσείο Τέχνης Φιλαδέλφειας, στη Φιλαδέλφεια το 2005, επίσης 1,5 εκατομμύριο θεατές. Αυτές ήταν οι συναυλίες με τους περισσότερους θεατές ανά τον κόσμο. Τώρα αυτά είναι και πάνω κάτω, γιατί σε αυτές τις συναυλίες δεν πλήρωναν εισιτήριο οι θεατές, οπότε δεν μπορείς να πιστοποιήσεις επακριβώς πόσοι ήταν γιατί δεν υπάρχει καταγεγραμμένο πουθενά. Είναι βάση των μετρήσεων που έχουν κάνει οι διοργανωτές ή αυτοί που έφτιαξαν τη συναυλία, γιατί οι συναυλίες αυτές είναι δωρεάν. Θα δούμε λοιπόν αν ποτέ καταρριφθεί αυτό το νούμερο των 3,5 εκατομμυρίων που είναι του Rod Stewart, ή έστω αν δούμε στην Ελλάδα μια συναυλία με τουλάχιστον κόσμο που θα ξεπερνά τα συνήθη νούμερα και μας εντυπωσιάσει.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση Αθήνα-Μόναχο υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση. Σκηνές πανικού εκτυλιχθήκαν όταν διατάχθηκε η εκένωση του αεροπλάνου, αφού επέστρεψε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από 16 λεπτά πτήσης, καθώς παρουσίασε βλάβη στον κινητήρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ, υποσχόμενος ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η ταχύ απόρριψη της απάντησης του Ιράν από τον Αμερικανό Πρόεδρο έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, παρατείνοντας την παράλυση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα στο Fox News ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το Project Freedom, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών, ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, η Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ακίνθου και της Κρήτης. Το περιστατικό με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης, το οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρό. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Πριτανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου προχώρησαν φοιτητές σήμερα, αντιδρώντας το μέτρο που προβλέπει υπογραφή συμφωνητικού διαμονής στις εστίες. Η προθεσμία που είχε δοθεί έληξε χθες Κυριακή, με τους φοιτητές να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 4 ώρες η απολογία του Γενικού Διευθυντή της Βιολάντα για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών τέθηκε ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, στο οποίο εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού. Ο 70χρονος επιβάτης επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα μεσαία 27 και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να παραμείνει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης για παρακολούθηση. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται επιχειρήσεις απομάκρυσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου. Σταθερή αλλά σοβαρή είναι η κατάσταση της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο 30χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Άθικτο εντοπίστηκε στο Ζεμενό Βιωτία στο αυτοκίνητο των δραστών που λίστεψαν τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα το πρωί. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό της, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού και στους πιθανούς δρόμους διαφυγής που χρησιμοποίησαν μετά τη ληστεία. Σε 12 χρόνια κάθεξη καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος νέες θεραπείες, και στο παρελθόν εργαζόταν στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο. Κρίθηκε ένοχος για απάτη και δωροληψία σχετικά με όλες αυτές τις περιπτώσεις εξαπάτησης που σύμφωνα με το κατηγορητήριο έχουν γίνει από το 2017 έως το 2022. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Κιμήνων. Οι δύο άντρες έχουν ομολογήσει πως πέταξαν τη σωρό του δολοφονημένου στον ποταμό Λουδία. Από χορευτές Ζεϊμπέκικου, άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, ετοιμάζεται να πλημμυρίσει η πλατεία Αριστοτέλους σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία Ζεϊμπέκικου. Την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, προετοιμάζουν η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών. Για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά, με θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 14 και 28 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Τζβόρζακ και Μπραμς. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
7: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
8: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
9: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
10: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Το σβήσιμο της μέρας.
12: Fade out.
11: Με τον Παναγιώτη Μανή.
12: Fade out.
11: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
13: Ταξίδια στο παρελθόν.
11: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική επιμέλεια και αυτή την ώρα. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 693-0078-228 στο Viber. Καλησπέρα στην Ιωάννα, η οποία λέει ότι η Δευτέρα γίνεται λίγο πιο υποφερτή όταν ακούν εδώ τον 102, όταν μας ακούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Δευτέρα τι έχει, Δευτέρα, μια χαρά μέρα είναι, Δευτεράρα. Όσοι δουλεύουν Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα τη βλέπουν υπέροχη, γιατί είναι, έρχεται πιο κοντά το επόμενο ρεπό, οπότε δεν είναι, μια χαρά είναι Δευτέρα. Μιας και λέγαμε λοιπόν πριν από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίτση για τις συναυλίες που συγκέντρωσαν τους περισσότερους θεατές ανά τον κόσμο, πάμε τώρα και σε μια συναυλία εδώ δικιά μας, σαλονικιώτικη, που αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ. Και αυτό γιατί δεν ξέρω ποιο είναι το ρεκόρ. Νομίζω είναι το ρεκόρ σε ελληνική συναυλία είναι του Γιώργου Νταλάρα στην Αθήνα. Αλλά αυτό που θα κάνει ο Αντώνης Ρέμος στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο. Όπως ο ίδιος κοινοποίησε από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, έγινε και επισήμως αυτό που περιμέναμε. Στις 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία Θεσσαλονίκης, ο Αντώνης Ρέμος, με αφορμή τα 30 του χρόνια στο τραγούδι, θα κάνει μια ανοιχτή συναυλία που θα είναι δωρεάν για όλους. Και μάλιστα, όπως έγραψε ο ίδιος, σε προσκαλώ να το γιορτάσουμε μαζί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην παραλία Θεσσαλονίκης. 30 χρόνια μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί έρωτες, χωρισμούς, χαρές, μοναξιές κτλ. Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ, με ελεύθερη είσοδο, σαν μια μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζεται τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα. Ο τόπος δεν μπορεί να είναι άλλος παρά η πόλη που μεγάλωσε, όπως αναφέρει δηλαδή η Θεσσαλονίκη. Ένα υπερθέαμα που το ζει κανείς μόνο μια φορά. Γι' αυτό δουλεύουμε εδώ και μήνες, γιατί μόνο μια φορά γίνεσαι 30, γράφει ο Αντώνης Ρέμος στην ανάρτησή του. Και σήμερα το πρωί γνωστός τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος είναι στενός φίλος του Αντώνη Ρέμου, είπε ότι οι προσδοκίες που υπάρχουν για τη συγκεκριμένη συναυλία στη Θεσσαλονίκη είναι ότι θα έχει 200.000 θεατές. Θεωρείται ότι περίπου 50.000 άνθρωποι, μη και περισσότεροι, θα έρθουν από τα Βαλκάνια, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Αλβανία, για να το παρακολουθήσουν αυτή τη συναυλία, και φυσικά από τις γύρω πόλεις και από την Θεσσαλία και από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, για να δουν αυτή τη μοναδική συναυλία. Μάλιστα, όπως λένε αυτοί που διοργανώνουν τη συναυλία, πείτε σε όλους να κλείσουν από την άλλη και όλα τη εβδομάδα ξενοδοχεία, εφόσον θέλουν να μείνουν εκεί. Μην ξεχνάμε ότι εκείνο το διάστημα θα είναι σε εξέλιξη και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε οι χώροι διαμονής δεν θα είναι εύκολο να βρεθούν. Και να κλείσουν λοιπόν ξενοδοχεία, διαμονές, σπίτια, γιατί δεν θα βρίσκεται. Φαντάζεστε τι θα γίνει λοιπόν την δεύτερη εβδομάδα της έκθεσης, όταν θα είναι εδώ και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να παραστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι όσοι έχουν ζήσει τόσο παλιές εποχές, θα ξαναζήσουμε συγκεντρώσεις σαν του Ανδρέα Παπανδρέου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι εκείνη η μέρα θα είναι ιστορική όσον αφορά τη συναυλιακή ιστορία της χώρας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στην Κατερίνα που εύχεται καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και την ακρόαση, Κατερίνα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στο 693-0078-228. Και μιας και ήρθαμε εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης, θα ξαναπάμε στη Βιέννη, όπου ο Ακύλας περιμένει να διαγωνιστεί αύριο το βράδυ στις 10 σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ. Και ο Ακύλας τον ξέρουμε ποιος είναι πια, γιατί η Eurovision, εκτός από φωνή και τραγούδι, θέλει και θέαμα, και εκτός από το τραγούδι ο Ακύλας έχει διακριθεί και για τη σκηνική του παρουσία. Εμείς θα θυμηθούμε λίγο τις εκκεντρικές παρουσίες της Eurovision, ξεκινώντας από έναν Έλληνα, τον Μιχάλη Ρακιτζή, που η επιλογή του το 2002 να μας εκπροσωπήσει στην Eurovision ξένησε λίγο. Ο Μιχάλης Ρακιτζής πήγε με το «Σ' αγαπώ» εκεί και ανέβηκε στη σκηνή με μια προχωρημένη εμφάνιση, όλο ο ίδιος αλλά και η μπάντα του, ντυμένοι όλοι με μαύρα ρομποτικά ρούχα. Στο τέλος της βραδιάς πήρε 27 βαθμούς, τερματίζοντας στην 17η θέση από τους συνολικά 24 συμμετέχοντες. Αναφέραμε γλωρίτερα τους Λόρντι από τη Φιλανδία που ήρθαν στην Αθήνα το 2006 για να πάρουν την πρώτη θέση ως το απόλυτο outsider. Εμφανίστηκαν στη σκηνή ως τέρατα και ξεσήκουσαν το κοινό τραγουδώντας hard rock Alleluia. Ήταν η πρώτη φορά που η Φιλανδία πήρε τη νίκη στη Eurovision. Ο Αντρίι Μιχαήλοβιτς Ντανίλκο έγινε παγκόσμια γνωστός ως Βέρκα Σερντιούτσκα όταν εκπροσώπησε την Ουκρανία στο διαγωνισμό της Eurovision του 2007 και εμφανίστηκε στο stage με μεταλλική στολή και με αξεσουάρ στο κεφάλι, ένα τεράστιο μεταλλικό αστέρι. Τραγούδισε το Dancing Lhasa Tumbai και πήρε τη δεύτερη θέση στο μεγάλο τελικό, πίσω από την νικήτρια Σερβία. Η Κονσίτα Βούρτς το 2014 εκπροσώπησε την Αυστρία στο διαγωνισμό φορώντας γυναικεία ρούχα, μακιγιάζ και έχοντας ένα καλοσχηματισμένο μουσι. Ανέβηκε στη σκηνή, μάγεψε τους πάντες ερμηνεύοντας το Rise Like a Phoenix, κατέκτησε την πρώτη θέση με 290 βαθμούς και τον Ιανουάριο του 2026 ανακοίνωσε ότι πλέον αποσύρεται από οτιδήποτε αφορά τον διαγωνισμό σε μια προσωπική της απόφαση. Το 2024 την Ελβετία εκπροσώπησε το non-binary άτομο Νέμο, το οποίο κατάφερε να πάρει τη νίκη, ερμήνευσε σκηνή το κομμάτι The Code, πήρε 591 βαθμούς και ήταν η τρίτη φορά που η Ελβετία έπαιρνε την πρωτιά στο διαγωνισμό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός στο Ελευθέριος Βενιζέλος, αναγκαστική προσγείωση για την πτήση Αθήνα-Μόναχο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εξετάζω την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούς, δήλωσε στο Fox News. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό.

0: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα. Κάθριξη 12 ετών στον ογκολόγο που εξαπάτησε καρκινοπαθής και εργαζόταν στο Θεαγένειο νοσοκομείο. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου με τον Χανταϊό. Την Πέμπτη απολογούνται οι δύο δράστες για το φωνικό στα Κίμινα. Ένοπλη ληστεία αμελία 200.000 ευρώ σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
2: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
1: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
2: Θα τα καταφέρεις.
3: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 1 με 3 το μεσημέρι. Στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Πριν από λίγες ημέρες από τούτο εδώ το μικρόφωνο σας λέγαμε για έναν τουρίστα ο οποίος στο ξενοδοχείο Τισκό είχε υποβάλει μήνυση, όχι στο ξενοδοχείο, στο τουριστικό πράκτορα ο οποίος του είχε κλείσει τις διακοπές γιατί δεν έβρισκε ξαπλώστρα για να απλώσει την πετσέτα του. Μετά το κίνημα της πετσέτας λοιπόν στις παραλίες όλης της χώρας που το είδαμε πριν από περίπου 3 χρόνια με σκοπό να διώξει τα παράνομα beach bar από τις παραλίες και να έχουν χώρο και οι λουόμενοι να απλώσουν τις πετσέτες τους, τώρα πλέον έχουμε το κίνημα της ξαπλώστρας και μάλιστα σε πολυτελή ξενοδοχεία. Ο Γερμανός τουρίστας λοιπόν, μιλώντας στην Daily Mail, υποστήριξε ότι κατέθεσε μήνυση γιατί τα παιδιά του αναγκάζονταν να ξαπλώνουν στο δάπεδο δίπλα στην πισίνα, καθώς και οι 400 ξαπλώστρες του πολυτελούς ξενοδοχείου είχαν ήδη δεσμευτεί εντός εισαγωγικών από άλλους επισκέπτες που είχαν τοποθετήσει τις πετσέτες τους επάνω στις ξαπλώστρες. Ο Γερμανός που εργάζεται ως πιλότος είπε ότι οι επισκέπτες του ξενοδοχείου άφηναν τις πετσέτες στις ξαπλώστρες νωρίς το πρωί και στη συνέχεια πήγαιναν στο δωμάτιο τους για ύπνο, έβγαιναν στην πόλη για ψώνια, όπως συνηθίζεται δηλαδή στην Ελλάδα που είναι αυτή η γνωστή τακτική. Είπε ότι οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν πραγματικά τις ξαπλώστρες. Μερικοί έλειπαν μέχρι το μεσημέρι, επέστρεφαν αργότερα. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα και μάλιστα υπήρχαν παντού πινακίδες στα γερμανικά και στα αγγλικά που έλεγαν ότι απαγορεύεται η κράτηση ξαπλώστρας, παρά τα αυτά το βλέπαμε να γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη επειδή τόσο το ξενοδοχείο όσο και ο ταξιδιωτικός του πράκτορας αρνήθηκαν να πάρουν μέτρα για αυτή τη συμπεριφορά και αγνόησαν τα παράπονά του. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί στο παρελθόν, το έχει κάνει και αυτός αυτό το πράγμα, δηλαδή κρατούσε ξαπλώστρα τοποθετώντας την πετσέτα του, γιατί είπε «Οκ, έχω 2 παιδιά και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο με μικρά παιδιά δίπλα στην πισίνα, πρέπει να τα προσέχεις, το έχω ξανακάνει, το έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά αποφάσισα να αντιδράσω». Οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι οι αγανακτισμένοι παραθεριστές δεν θα πρέπει να αναγκάζονται να δίνουν μόνοι τους τις μάχες της ξαπλώστρας δίπλα στην πισίνα και είπε ότι η ευθύνη του ταξιδιωτικού πράκτορα ήταν να παρέμβει και να αποτρέψει αυτή τη μάχη. Σύμφωνα με τον 48χρονο Γερμανό, δεν κέρδισε για κάτι, 900 ευρώ του επίδικα στο δικαστήριο. Ωστόσο, το σκεπτικό του είναι ότι αν κι άλλοι κάνουν το ίδιο, τότε ταξιδιωτικοί πράκτορες και ξενοδοχεία θα ξανασκεφτούν και μάλιστα πολύ σοβαρά αν θα εφαρμόσουν ποτέ ξανά αυτή την τακτική.

Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Το Σάββατο, την 34η αγωνιστική του πρωταθλήματος Κροατίας, η Δυναμό, που προηγείται αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία 2 αγωνιστικές πριν το τέλος με 82 βαθμούς και έχοντας εξασφαλίσει εδώ και πολλές αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, καθώς η δεύτερη Χάιντουκ έχει 64 βαθμούς, αντιμετώπιζε λοιπόν τη δεύτερη Χάιντουκ, την οποία νίκησε εύκολα με 2-0 σε ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία. Δεν θα μείνει στην ιστορία ούτε για το σκορ, ούτε γιατί η Δυναμό Ζάγκρεπ έχει πάρει πόσα πρωταθλήματα στην Κροατία, ούτε για οτιδήποτε άλλο, αλλά για κάτι τρομερό που έκαναν οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας. Κατά τη διάρκεια του αγώνα λοιπόν, οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας της Χάιντουκ, άγνωστο πώς, κάποιοι λένε μεταφιεσμένοι σε σεκιουριτάδες, πλησίασαν στο πέταλο το οποίο βρισκόταν οι οπαδοί της Δυναμό Ζάγκρεπ. Είναι μέλη της Τορσίντα, των φανατικών εντός εισαγωγικών οπαδών της Χάιντουκ, αυτοί που το έκαναν, και ντυμένοι ως security, ως άνδρες ασφαλείας, τοποθέτησαν εμπριστικούς μηχανισμούς στην εξέδρα των φανατικών φίλων της Δυνάμου, τους Blue Boys, με σκοπό να καταστρέψουν ένα γιγάντιο πανό που είχαν τοποθετήσει οι οπαδοί της Δυνάμου, που έγραφε Blue Boys. Έθεσαν λοιπόν, πυροδότησαν τους εκρητικούς μηχανισμούς, πήρε φωτιά το πανό που είχαν κρεμάσει οι γηπεδούχοι και κάλυπτε όλο το πέταλο, κατέστρεψαν το πανό και τώρα η αστυνομία έχει αρχίσει έρευνες για να δει πώς μπόρεσαν οι οπαδοί της Χάιντουκ να ντυθούν σε κιουριτάδες, να πλησιάσουν το πέταλο που ήταν οι αντίπαλοι οπαδοί, να βάλουν εμπριστικούς μηχανισμούς και να καταστρέψουν το πανό των αντιπάλων. Βλέπετε ότι γίνονται και σε άλλες χώρες τέτοια, όχι μόνο στη δική μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Πολλά έχουμε πει εδώ σε αυτή την εκπομπή για το τεχνητή νοημοσύνη, για το AI, και αναλόγως και την περίπτωση είναι πολύ βοηθητικό στην καθημερινότητά μας και γενικά σε διάφορα σημεία που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και ωστόσο υπάρχει ένα πείραμα που έγινε από μια ομάδα επιστημόνων και μάλιστα με επικεφαλής έναν Έλληνα, που καταδεικνύει ότι το AI παρακάμπτεται πολύ εύκολα και όχι μόνο αυτό, μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Ο Ben λοιπόν είναι ένα αξιολάτρευτο τετράποδο ρομπότ που τραγωδά, χορεύει, μιλάει με τους ανθρώπους, βγάζει φωτογραφίες. Ωστόσο, όταν μια ομάδα ερευνητών του ζητά να μεταφέρει μια βόμβα για

να την αναδεινάξει, το ρομπότ αρχικά αρνείται. Όμως η άρνηση αυτή δεν κρατάει για πολύ, γιατί μέσα στις δύο επόμενες εντολές οι ερευνητές που έκαναν το πείραμα καταφέρνουν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας του, πείθοντάς το ότι το αίτημα είναι μέρος κινηματογραφικών γυρισμάτων. Λίγο αργότερα ο Μπεν Μπεν μεταφέρει τη βόμβα. Δεν είναι ούτε σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ούτε τίποτα. Είναι ένα πείραμα που διεξήγαγε μια ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνιας με επικεφαλής τον Γιώργο Παπά, καθηγητή στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, και καταδεικνύει πόσο εύκολα μπορούν να παρακαμφθούν όλοι οι μηχανισμοί ασφαλείας που θέτουν οι κατασκευαστές των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Μετά από αυτό το πείραμα έχουν εγείρει μεγάλα ερωτήματα οι επιστήμονες για το πόσο ασφαλές είναι να μπορεί ένα ρομπότ να κάνει οτιδήποτε, πόσο ασφαλή είναι τα συστήματα που θέτουν αυτοί που τα κατασκευάζουν. Οπότε είναι μεγάλη η συζήτηση που έχει ανοίξει για το κατά πόσο ένα ρομπότ με δύο απλά τεχνάσματα παρακάμπτονται όλα τα συστήματα ασφαλείας του και μπορεί να γίνει επικίνδυνο.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη, συντακτική επιμέλεια επί δύο ολόκληρες ώρες. Χρήστος Χατζημίσης έρχεται με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αναγκαστική προσγείωση έκανε στο Ελευθέριος Βενιζέλος αεροσκάφος της Λουφθάνσα με προορισμό το Μόναχο. Η πτήση είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών όταν οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο σύστημα APU στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. Αμέσως επέστρεψε στο αεροδρόμιο και οι επιβάτες βγήκαν από το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλίες.

0: Ήθρες της εξόδου κινδύνου, ενώ κινητοποιήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου χωρίς να χρειαστεί η επέμβασή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ, υποσχόμενος ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η ταχεία απόρριψη της απάντησης του Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, παρατείνοντας την παράλυση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στο Fox News ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το πρόεδρο Project Freedom, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφόν στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη και η Μύκονος, καθώς και τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, στη Ζακύνθου και της Κρήτης. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης, το οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρό. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα. Δύο άνδρες έχουν ομολογήσει πως πέταξαν τη σωρό του δολοφονημένου στον ποταμό Λουδία. Τρία άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες στην οδό Άδα Μάντου, όταν συγκρούστηκαν δύο οχήματα με αποτέλεσμα τον ευτυχώς ελαφρύ τραυματισμό τριών επιβενόντων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και Παπαγεωργίου. Από χορευτές ζεϊμπέκικου, άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, ετοιμάζεται να πλημμυρίσει η πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι, προετοιμάζουν η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών. Για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
2: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
1: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
2: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων περιοχής μας.
1: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
2: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της R3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην R3.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Παίρνω τη σκητάλη από τους Fade Out και τον Παναγιώτη Μανή που σας κράτησε παρέα 2 ώρες και σας ζέστανε και τώρα η σειρά μας. Καλοκαίρια σε έξω, θα το είδατε και εσείς σήμερα, αυτό ήταν. Ήρθε και επίσημα η εποχή που κυκλοφορείς άνετα με ένα μπλουζάκι, δεν χρειάζεσαι ζακέτα, δεν χρειάζεσαι μπουφάν. Έφτασε η εποχή που πλέον πας για καφέ και κοιτάς που έχει σκιά και όχι ήλιο, γιατί στον ήλιο δεν αντέχεις ούτε 10 λεπτά. Και όπως δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, βγήκε σήμερα αυτή η είδηση, πάμε για τον πιο ζεστό Ιούνιο που έχουμε περάσει ποτέ. Αλλά ακόμη είναι μακριά ο Ιούνιος, βήμα-βήμα θα το αντιμετωπίσουμε όταν έρθει ο πρώτος καύσωνας, ο πρώτος μεγάλος καύσωνας. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας ξεκινάει, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα παρέα μου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας, μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28.

Να ξεκινήσουμε εδώ με την πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει ξεσπάσει ένας εμφύλιος σε μια πολυκατοικία. Για ποιο λόγο? Γιατί στο ημιυπόγειο της πολυκατοικίας, η ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου, έκτασης 355 τετραγωνικά μέτρα, έκανε 8 διαμερίσματα, τα οποία τα έδωσε για χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας πήγαν στο δικαστήριο, ζητώντας να μην μπορεί να τα νοικιάζει και να ξαναγυρίσει την παλιά της χρήση το ημιυπόγειο. Τι υποστήριξαν? Ότι πρώτον η πολυκατοικία φτιάχτηκε για 19 διαμερίσματα και όχι για 27 που είναι σήμερα. Έδωσαν στοιχεία τον πρώτο μήνα της λειτουργίας των Airbnb. Έγινε ένα μεγάλο βραχυκύκλωμα στον πίνακα της ΔΕΗ. Δεν είναι μόνο αυτό η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι και τα λύματα. Δηλαδή το αποχετευτικό σύστημα της πολυκατοικίας δεν ήταν φτιαγμένο για να υποστηρίζει 27 διαμερίσματα και μάλιστα τα 8 διαμερίσματα να φιλοξενούν ανθρώπους που δεν πολύ νοιάζονται και για την πολυκατοικία τους. Δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα και στο αποχετευτικό σύστημα της πολυκατοικίας. Τα υπόλοιπα στοιχεία που δώσανε είναι ότι μπαινοβγαίνει συχνά κόσμος που δεν ξέρουν, δεν νιώθουν ασφάλεια κτλ. Αυτά που λένε όλοι δηλαδή σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα Airbnb. Και γιατί την αναφέρω αυτή την υπόθεση? Γιατί είναι η πρώτη υπόθεση που το δικαστήριο τη δέχτηκε και θα βγει απόφαση σε 3 μήνες. Και σας το λέω, συγκρατήστε την αυτή την υπόθεση, γιατί θα είναι δεδικασμένο ανάλογα με το τι απόφαση θα βγει. Και αν σε περίπτωση βγει η απόφαση που θα δικαιώσει τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και απαγορεύσει στην κυρία να μπορέσει να διαθέσει τα 8 της διαμερίσματα που έφτιαξε χωρίς την άδεια των υπολείπων ιδιοκτητών, θα είναι ένα δεδικασμένο που θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλες οι πολυκατοικίες που έχουν γεμίσει με διαμερίσματα Airbnb και είναι πλέον σε απόγνωση.

0: Είναι από τις ειδήσεις που χρειάζεται να δεις τις εικόνες για να καταλάβεις το μεγαλείο του τι έχει φτιαχτεί στην Αμφίπολη. Αποκαλύφθηκε λοιπόν για πρώτη φορά ο επιβλητικός περίβολος του Τιμ Βουκαστά στην Αμφίπολη. Εντυπωσιακότατες εικόνες. Είναι πολύ σπουδαίο έργο για την περιοχή αλλά και για ολόκληρη την κεντρική Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα. Για πρώτη φορά λοιπόν το σύνολο του περιβόλου του Τίμβου στην Αμφίπολη με περίμετρο 497 μέτρα αλλά και η έκταση την οποία καταλαμβάνει το ίδιο το μνημείο, το οποίο ξεπερνάει τα 20 στρέμματα, παιδιά. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί η αποκάλυψη του αρχαίου περιβόλου, η αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας των πρανών του Τίμβου και του περιβάλλοντος χώρου του. Έχει επίσης υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό της και σε μήκος 105 μέτρων η αποκατάσταση της νότιας πλευράς του περιβόλου με τη χρήση αρχαίων μαρμάρινων διάσπαρτων μελών και περιορισμένων νέων μελών από τεχνητό λίθο. Τι ακολουθεί? Στο αμέσως επόμενο διάστημα έχει προγραμματιστεί η τοποθέτηση της μνημειώδους δίφυλης μαρμάρινης μακεδονικής θύρας του Ταφικού Θαλάμου και στη συνέχεια των φτερών και της κεφαλής της Σφίγγας, της περίφημης Σφίγγας που βρέθηκε εκεί. Δηλώσεις έκανε και η Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Μενδώνη, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο Τίμβο Καστά στην Αμφίπολη. Είπε: «Ο Τίμβος Καστά αποτελεί ένα μοναδικό και μεγαλειώδες μακεδονικό μνημείο, το οποίο μέσα από την ολοκλήρωση των εργασιών, της αποκατάστασης της γεωμετρίας του, αλλά και της αποκάλυψης του συνόλου του περιβόλου του, αναδεικνύει πλέον με σαφήνεια την ιστορική σημασία και την αξία του». Θυμηθείτε το, οι ξένοι λατρεύουν την ιστορία γύρω από το Μέγα Αλέξανδρο, θα γίνει τουριστικός προορισμός και θα προσελκύσει χιλιάδες τουρίστες. Λατρεύουν την ιστορία για το Μέγα Αλέξανδρο. Όσοι έχετε ταξιδέψει έξω, το πρώτο πράγμα που σας λένε είναι «Γκρις, Μέγας Αλέξανδρος». Πραγματικά.
1: I'm sure of it.

Θα ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας πριν αφήσω το στούντιο για να έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων. 6930078228. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber και θα σας πάω 12 Σεπτεμβρίου. Σημειώστε την ημερομηνία. Μπορεί να μην μεταδίδουμε τραγούδια του Αντώνη Ρέμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το σεβόμαστε σαν καλλιτέχνη. Και θα δώσει μια μεγάλη συναυλία στην παραλία Θεσσαλονίκης, εντελώς δωρεάν, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Θα έχει μαζί του φίλους από την καλλιτεχνική του καριέρα, μεγάλους καλλιτέχνες. Έχουμε και μια πληροφορία ότι μάλλον θα είναι και οι Gypsy Kings μαζί του, αλλά και πάρα πολύ γνωστοί Έλληνες καλλιτέχνες θα είναι μαζί του και θα γιορτάσει τα 30 χρόνια του καλλιτεχνικής πορείας με αυτή τη μεγάλη συναυλία. Θυμίζουμε ότι ο Αντώνης Ρέμος έχει δηλώσει ότι μετά από τις καλοκαιρινές του συναυλίες θα ξεκουραστεί για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν θα τραγουδήσει σε πίστες μπουζουκιών. Ένα πολύ ωραίο event που καλό είναι να βγαίνει έξω ο κόσμος, να βλέπει καλλιτέχνες που μπορεί να μην είχε την οικονομική δυνατότητα να τους δει. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο ότι την κάνει εντελώς δωρεάν, να τη χαρεί ο κόσμος 12 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός του Ελευθέριος Βενιζέλος, αναγκαστική προσγείωση για την πτήση Αθήνα-Μόναχο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ και επανεξετάζει το Project Freedom στα στενά του Ορμούζ. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Κάθερξη 12 ετών στον ογκολόγο που εξαπάτησε καρκινοπαθής και εργαζόταν στο Θεαγένειο Νοσοκομείο. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό, ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου με τον Χανταϊό. Την Πέμπτη απολογούνται οι δύο δράστες για το φωνικό στα Κίμινα. Ένοπλη ληστεία αμελία 200.000 ευρώ σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο rteco.gr. Once upon a time, it dressed so fine. Do the

hard when you discover that

Όπως πολύ σωστά μας θυμίζει η Δέσποινα, αύριο όλοι φέρτο και ακύλα. Είναι ο πρώτος ημιτελικός, παιδιά, αύριο και το χέρι δεν μας έσωσε κανείς και τίποτα.

Όχι μία αλλά δύο Μαρίες μας έστειλαν μήνυμα όσο εμείς ακούγαμε Iggy Pop. Η πρώτη Μαρία μας λέει πολύ ωραία εκπομπή, συγχαρητήρια. Και η δεύτερη η Μαρία μας λέει υπέροχο ξεκίνημα εβδομάδας με την καλύτερη μουσική για τα γούστα μου και την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Σας ευχαριστούμε και τις δύο για τα καλά σας λόγια. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Πέρασαν 5 χρόνια από την δολοφονία της Caroline Crouch από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Μου φαίνεται σαν χθες πραγματικά. Ήταν 11 Μαΐου του 2021 όταν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδιναν μανιωδώς ειδήσεις γύρω από τη δολοφονία της 20χρονης τότε Caroline. Μια υπόθεση που απασχόλησε πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία, όχι μόνο λόγω της αγριότητας του εγκλήματος, αλλά και εξαιτίας των όσων ακολούθησαν αμέσως μετά. Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την έρευνα, ο πιλότος, έτσι τον λέγανε τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στα ειδησιογραφικά γραφεία, προσπάθησε να παρουσιάσει το περιστατικό ως εισβολή ληστών στο σπίτι, ενώ σκότωσε ακόμη και το σκύλο της οικογένειας και τον κρέμασε στα κάγκελα του σπιτιού, ώστε να φτιάξει ακόμα καλύτερα το σενάριο που περιέγραφε στις αρχές. Για 37 ημέρες, θυμίζουμε, εμφανιζόταν δημόσια ως σύζυγος που είχε επιζήσει από μια τραγωδία. Ωστόσο, οι αντιφάσεις, τις καταθέσεις του αλλά και τα ψηφιακά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ερευνητές οδήγησαν τελικά στην αποκάλυψη της αλήθειας και στην ομολογία του. Το έξυπνο ρολόι που φορούσε στο χέρι του τον πρόδωσε, γιατί ενώ είχε πει ότι τον δέσανε και ήταν ακίνητος, το έξυπνο ρολόι κατέγραψε τη συγκεκριμένη ώρα που έλεγε ότι ήταν δεμένος, κατέγραφε βήματα. Τόσο απλό ήταν. Δεν μπορείς να έχεις σκεφτεί τα πάντα σε ένα καλό σενάριο γύρω από ένα στημένο σκηνικό. Αυτό που εξοργίζει ακόμη περισσότερο είναι ότι μέσα στο σπίτι βρισκόταν και η μικρή κόρη του ζευγαριού, η Λιδία. Η δολοφονία στα γλυκά νερά αποτέλεσε μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις γυναικοκτονίας στη χώρα. Έγινε τεράστιο ζήτημα. Δεν θυμάμαι να απασχολούσε κάτι άλλο εκείνη την περίοδο την ελληνική πραγματικότητα. Για όποιον δεν ξέρει, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη για τη δολοφονία της Caroline, ενώ του επιβλήθηκαν και πρόσθετες ποινές για τη θανάτωση του σκύλου αλλά και την παραπλάνηση των αρχών. Ο εισαγγελέας τότε είχε πει χαρακτηριστικά: έδρασε με έναν τρόπο πρωτοφανή. Είναι ένα από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα που έχουν γίνει στον κόσμο. Ζήτησε να κάνει συνεδρίες με την ψυχολόγο αφού είχε κάνει το έγκλημα και δεν έχησε ούτε ένα δάκρυ. Σε αυτό το σημείο να πούμε μεγάλα συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, που κατέχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεκόρ, δεν έχει αφήσει ποτέ ανεξιχνίαστη δολοφονία η ελληνική αστυνομία.

Και μιας και πιάσαμε την αναδρομή στο παρελθόν, να συνεχίσουμε με το τι συνέβη σαν σήμερα 11 Μαΐου τα προηγούμενα χρόνια, αφού πρώτα ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αργύρη, την Αργυρό και την Ολυμπία. Τα καλύτερα σας εύχομαι. Σαν σήμερα το 1910, για πρώτη φορά από το 1835, ο κομήτης Χάλι πλησιάζει τη Γη, με αποτέλεσμα αστρολόγοι και μελλοντολόγοι να προαναγγέλουν το τέλος του κόσμου. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, όταν το ρώτησαν εάν ο κομήτης θα συγκρουστεί με τη Γη, είπε: «Με βεβαιότητα σας λέω όχι». Και όταν τον ξαναρώτησαν πώς είναι τόσο βέβαιος, εκείνος απάντησε αφοπλιστικά: «Αν δεν πέσει, θα επιβεβαιωθώ. Αν όμως πέσει τελικά, κανείς μας δεν θα ζει για να μου πει ότι έκανα λάθος». Πανέξυπνος. Το 1926 στην Ελλάδα, με διαταγή της κυβερνήσεως, απαγορεύεται στις γυναίκες να φορούν κοντή φούστα. Και τότε ήταν, θα βρείτε κάποια αρχεία στο διαδίκτυο, τα τραγελαφικά σκηνικά όπου βγαίναν οι αστυνομικοί με μεζούρα και μετρούσαν την απόσταση της φούστας από το γόνατο της γυναίκας και ανάλογα με το πόσο ήταν, γράφανε ή πρόστιμο ή ακόμη και πολλές φορές τους πηγαίνανε και στο αστυνομικό τμήμα. Το 1911 έρχεται στη ζωή ένας pop star της ζωγραφικής, ο Σαλβαντόρ Νταλί. Είναι μέσα στους τρεις πιο αναγνωρίσιμους ζωγράφους παγκοσμίως. Το 1981 πεθαίνει νικημένος από καρκίνο ο άνθρωπος που έκανε τη ρέγγε μουσική διάσημη σε όλο τον πλανήτη. Κώστα, να ζητήσω ένα τραγούδι Bob Marley μετά, όποιο θες εσύ, έτσι, προς τιμήν του. Ήταν μόλις 36 ετών όταν πέθανε. Ο δίσκος του Exodus ψηφίστηκε το καλύτερο άλμπουμ του 20ου αιώνα, πούλησε εν ζωή 75 εκατομμύρια δίσκους, είναι μέσα στους 5 καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις που έχουν φύγει από τη ζωή. Το 1990 φεύγει από καρδιακό επεισόδιο σε ηλικία 55 ετών ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής Στράτος Διονυσίου, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στο λαϊκό πεντάγραμμο. Το 2004 επεβίωσε ο Γιώργος Ζογκολόπουλος, σπουδαίος Έλληνας γλύπτης, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης φιλοξενείται ένα από τα πιο γνωστά του έργα, το περίφημο Ομπρέλες. Το 1969 δημιουργούνται οι θρυλικοί και πολύ μπροστά από την εποχή τους και με απίστευτο χιούμορ οι Monty Python, και το 1972 το γατάκι ο Τζον Λένον λέει δημόσια σε τηλεοπτική εκπομπή ότι το τηλέφωνό του παρακολουθείτε. Πού να ήξερε μετά από τόσα χρόνια ότι θα είχε προκύψει σκάνδαλο με υποκλοπές στην Ελλάδα και θα παρακολουθούνταν πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, Κώστα. Έχεις επιλέξει τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε Bob Marley.

Για να δείτε ότι μερικές φορές δεν φταίει πάντα το κράτος και οι κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση είχε βγάλει μια ανακοίνωση ότι πλέον τα αυτοκίνητα θα πρέπει να έχουν μέσα ένα νέο φαρμακείο με περισσότερα πράγματα από ό,τι είχε το παλιό φαρμακείο. Αντί για 5 πράγματα έπρεπε να έχει κοντά στα 16 πράγματα. Όταν άρχισαν λοιπόν και πλησίαζε η ημερομηνία, γιατί η καταληκτική ημερομηνία που θα έπρεπε να το έχετε αποκτήσει θα ήταν η 1η Ιουνίου, οι τιμές για ένα απλό πακέτο που με τις προηγούμενες τιμές θα στήχιζε κοντά στα 12-13 ευρώ, εκτοξεύτηκαν μέχρι και τα 30 ευρώ. Δηλαδή εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι έμεινε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ανεβάσαν τις τιμές. Σου λέει τι θα κάνουν, θα το πάρουν, γιατί μετά έρχεται πρόστιμο που ήταν 30 ευρώ. Πανέξυπνοι. Βάλαν το φαρμακείο 30 ευρώ και το πρόστιμο 30 ευρώ. Σου λέει θα πάρει το φαρμακείο. Τι έκανε η κυβέρνηση? Άλλαξε την ημερομηνία που έπρεπε να εφαρμοστεί το μέτρο και έχει πάει καταληκτική ημερομηνία την 1η Ιανουαρίου του 2027. Δηλαδή με τη νέα χρονιά. Και αμέσως εξομαλύνθηκε η κατάσταση στην αγορά και ξαναέπεσαν οι τιμές στα κανονικά επίπεδα, δηλαδή 12-13, βαριά 14 ευρώ, αν τα πάρετε όλα μαζί από κάπου συγκεκριμένα. Θέλω να πω ότι πολλές φορές δεν φταίει το κράτος για μια απόφαση, αλλά φταίμε και εμείς που βρίσκουμε μια ευκαιρία για να κάνουμε, να βγάλουμε περισσότερο κέρδος. Θα ξαναδώσω τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-07-8228. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε τεντωμένο σχοινί και πάλι ισορροπία στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ, υποσχόμενος ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει στο Fox News ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το Project Freedom, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ερμούζ. Αναγκαστική προσγείωση έκανε στο Ελευθέριος Βενιζέλος αεροσκάφος της Λουφτχάνσα με προορισμό το Μόναχο. Η πτήση είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών όταν οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο σύστημα APU στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. Αμέσως επέστρεψε στο αεροδρόμιο και οι επιβάτες βγήκαν από το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες στις εξόδους κινδύνου, ενώ κινητοποιήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου χωρίς όμως να χρειαστεί η επέμβασή της. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά, η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη και η Μύκονος, καθώς και τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Κρήτης και της Ζακύνθου. Σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών τέθηκε ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο κουρασγερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού. Ο 70χρονος επιβάτης επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να παραμείνει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης για παρακολούθηση. Ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κουρασγερόπλοιο και έχουν τεθεί σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης διαγνώστηκε θετικό στο Χανταϊό, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας. Οι υπόλοιποι 13 Ισπανοί ήταν αρνητικοί, όπως προέκυψε από τα διαγνωστικά τεστ τα οποία υποβλήθηκαν, διευκρίνησε το Υπουργείο. Ο ασθενής πάντως παραμένει ασυμπτωματικός και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή, ενημέρωσε το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας, συμπληρώνοντας ότι υποβάλλεται σε επιπλέον ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ώρες. Το κουρασγερόπλοιο, όπου παρουσιάστηκε η έξαρση των κρουσμάτων, απέφλεψε σήμερα από την Τενερίφη της Ισπανίας με προορισμό το Ρότερνταμ της Ολλανδίας μετά την απομάκρυση των τελευταίων επιβατών και ορισμένων μελών του πληρώματος. Στο MV Hondius, το οποίο παραμένουν 26 μέλη πληρώματος, αναμένεται να φτάσει σε 5 ημέρες στο Ρότερνταμ. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει τον Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Σταθερή αλλά σοβαρή είναι η κατάσταση της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά από περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας. Ο 30χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αναμένεται να απολογηθεί αύριο. 8 άτομα βρίσκονται στα χέρια των αρχών για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες σε Αθήνα και Αλεποχώρη, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Κιμήνων. Οι δύο άνδρες έχουν ομολογήσει πως πέταξαν τη σωρό του δολοφονημένου στον ποταμό Λουδία. Και ο καιρός για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότια 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική, από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
4: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Σας περιμένουμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια και πάμε να δούμε τι έγιναν με τα αθλητικά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έχουμε πρωταθλητή στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και είναι η ΑΕΚ. Πανάξια κέρδισε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, αφού έκανε ένα καταπληκτικό δεύτερο μισό η ΑΕΚ. Ειδικά τους τελευταίους δύο μήνες έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην χώρα. Ήταν προϊόν προπονητή, πραγματικά, η ανάσταση της ομάδας. Και δίκαια πήρε το πρωτάθλημα. Κέρδισε 2-1 τον Παναθηναϊκό η ΑΕΚ. Μάλιστα το γύρισε από 0-1 που έχανε, το έκανε 2-1. Και σε συνδυασμό με την ισοπαλία που ήρθε στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το 1-1, την έστεψε πρωταθλήτρια. Ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αφήνουν ανοιχτές τις εκκρεμότητες τους για το ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Δεν είναι καθόλου λίγο. Είχαμε και έναν ακόμη αγώνα για την πόλη μας. Ο Άρης υποδέχθηκε τον Όφη και κέρδισε 3-1 σε ένα παιχνίδι που δεν έχει καμία μα καμία σημασία, αφού στην Ευρώπη σαν πέμπτος αντί για τον πέμπτο θα βγει ο Όφη που κέρδισε το κύπελο. Το Βόλος Λεβαδιακός έληξε 0-3. Και πάμε σε μια μπασκετική αυτοκτονία της ΑΕΚ, όπου κέρδιζε με 18 πόντους στο τέλος της τρίτης περίοδου και έχασε στην παράταση με 86-92 από τη Ρίτα, στη Λιθουανική Ρίτα. Και έτσι δεν κατάφερε να σηκώσει ακόμη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο για την ιστορία της. Πραγματικά αυτοκτονία. Έκανε η Ρίτα σε ένα 26-0. Ένα απίστευτο ρεκόρ. Ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Σάκοτα, είπε ότι έμειναν από ενέργεια. Πράγματι, ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών της ΑΕΚ ήταν μεγάλος. Είχε αρκετούς παίχτες πάνω από 33-34 ετών και αυτό φάνηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, αλλά και στην παράταση που κυριολεκτικά κατέθεσε όπλα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Και πριν ξέχασα να σας πω ότι κάτι περίεργο συμβαίνει στο βασίλειο του ΠΑΟΚ, του μπασκετικού ΠΑΟΚ, αφού σήμερα ανακοινώθηκε από τη διοίκηση ότι οι Βεζιρτζής, Μπουντούρης και οι Οικονομίδης δεν θα είναι πια σε διοικητικές θέσεις στον ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα ο Νίκος Βεζιρτζής, ο Νίκος Μπουντούρης και ο Βασίλης Οικονομίδης αποτελούν παρελθόν από τις θέσεις τους. Ο πρώτος διατελούσε χρέη Προέδρου, ο δεύτερος General Manager, ενώ ο τρίτος Αντιπροέδρου. Έβγαλε και ανακοίνωση η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε σήμερα τη συνεργασία της με τους κύριους Βεζιρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη. Ευχαριστούμε και τους τρεις για την πολύτιμη προσφορά τους στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα μελλοντικά τους βήματα. Λίγο κοινική τη βρίσκω, γιατί και οι τρεις έχουν προσφέρει πάρα μα πάρα πολλά στην ομάδα. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, θα μάθουμε σίγουρα τις επόμενες μέρες. Και από τα αθλητικά του ΠΑΟΚ πάμε στους Oasis, που το 2025, όταν αποφάσισαν να ξανακάνουν συναυλίες μαζί τα δύο αδέρφια, ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τα εισιτήρια όπου παίξαν εξαντλήθηκαν σε λίγα λεπτά, ήταν και πάρα πολύ ακριβά. Και αυτή την επανένωση θα την γυρίσουν ντοκιμαντέρ, η οποία θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο. Το project φέρνει την υπογραφή του Steven Knight, ο οποίος είναι ο δημιουργός του Peaky Blinders, για όποιον δεν ξέρουν, και σεναριογράφος της καινούργιας ταινίας James Bond, που δεν ξέρουμε πότε θα βγει και με ποιον πρωταγωνιστή. Ανυπομονούν όλοι οι φίλοι του συγκροτήματος, των Oasis, να δουν το ντοκιμαντέρ αυτό, για να τους δουν πώς είναι στα παρασκήνια, πώς είναι οι σχέσεις τους μετά από όσα έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να δείτε και τα προηγούμενα ντοκιμαντέρ που έχουν γυριστεί για τους Oasis. Είναι καταπληκτικά, θα καταλάβετε πάρα πολλά γιατί διαλύθηκε αυτό το συγκρότημα.

Καραβάνια από κάθε γωνιά της Ελλάδας ξεκίνησαν το Σάββατο για να πάνε στην Αθήνα στο γήπεδο ΆΚΑ για να δουν τους Μετάλλικα. Πάρα πολλοί κόσμος έφυγε και από την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Απόλαυσαν μια καταπληκτική συναυλία, όπως είπαν. Το συγκρότημα πρόσφερε πλούσιο θέαμα, εντυπωσιακή μουσική βραδιά στο Ολυμπιακό Στάδιο λοιπόν, αλλά συνοδεύτηκε και με ένα ασυνήθιστο φαινόμενο. Η συναυλία των Μετάλλικα προκάλεσε μικρές σεισμικές δονήσεις, πραγματικά όχι σε εισαγωγικά, που καταγράφηκαν από επιστήμονες στην Αθήνα. Χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο ΆΚΑ κινήθηκαν ρυθμικά και συγχρονισμένα υπό τους ήχους της μπάντας, με τα συνεχόμενα άλματα που γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις και τον έντονο παλμό του κοινού να δημιουργούν ασθενείς δονήσεις στο έδαφος. Κάτι αντίστοιχο έχω ζήσει εγώ στο γήπεδο εδώ στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, στο Παλέ. Για λόγους δουλειάς χρειάστηκε να είμαι στο υπόγειο μέρος του Παλέ ντε Σπορ και από πάνω οι φίλαθλοι πανηγυρίζανε, φωνάζαν, λέγαν τα συνθήματα, χοροπηδούσαν μαζί όλοι ρυθμικά και ένιωθες σαν να κάνει ένα σεισμό κοντά στην

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθησαν πριν από λίγο οι ληστές της Τιθωρέας. 8 άτομα έχουν οδηγηθεί στη Γαντά, ανάμεσά τους και 2 γυναίκες. Βρέθηκαν όπλα και οχήματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθεια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρότασή του. Δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούζ. Συναγερμός στο Ελευθέριος Βενιζέλος, αναγκαστική προσγείωση για την πτήση Αθήνα-Μόναχο. 5 κατηγορίες περιοχών, ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας, καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Χαλάνδρι. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου με το Χανταϊό. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Να 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Θυμάστε ότι την Παρασκευή σας είπα μια ιστορία με τον Γερμανό τουρίστα στην Go, όπου είχε πληρώσει all inclusive ταξιδιωτικό πακέτο σε ένα ξενοδοχείο, όπου είχε μπροστά δικιά του παραλία και δικαιούταν να και ξαπλώστρες. Επί 7 μέρες έψαχνε ο άνθρωπος να βρει ξαπλώστρα και ήταν όλες κρατημένες σε εισαγωγικά με τη μέθοδο τη γνωστή του Έλληνα της πετσέτας. Αφήναν τις πετσέτες τους από το προηγούμενο βράδυ και δεν εμφανίζονταν πριν πάει 3-4 ώρα, 5 το απόγευμα. Και έτσι ο καημένος ο Γερμανός ο τουρίστας δεν μπόρεσε ποτέ του να απολαύσει μια ξαπλώστρα πάνω στη θάλασσα. Το πήγε δικαστικά και δικαιώθηκε και πήρε μια αποζημίωση 985 ευρώ. Όπως σας είπα και στην περίπτωση με τα Airbnb, αυτό είναι ένα δεδικασμένο. Δηλαδή από εδώ και πέρα πολλοί θα μπορούν να στηριχτούν πάνω σε αυτήν την απόφαση και να διεκδικήσουν και αυτοί ανάλογα κάτι τέτοιο. Το φαινόμενο με τις πετσέτες και τις ξαπλώστρες δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει στην Κύπρο, στην Ιταλία, συμβαίνει στην Τουρκία. Και ένας ταξιδιωτικός πράκτορας είπε ότι εδώ και πολλές μέρες τηλεφωνούν στα πρακτορία και ζητούν από αποζημιώσεις οι τουρίστες γιατί είχαν κάποια ανάλογη συμπεριφορά από τα τουριστικά θέρετρα. Συνεχίζει και λέει ότι αν αρχίσουν και οι δυσαρεστημένοι τουρίστες κάνουν μηνύσεις και ζητούν αποζημιώσεις, υπολογίστε ότι θα χρειαστούμε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια. Εκατοντάδες εκατομμύρια. Άρα ξέρουν το πρόβλημα και δεν το λύνουν. Τι σκοπεύουν να αλλάξουν τα ξενοδοχεία γύρω από τις ξαπλώστρες? Δεν θα επιτρέπουν πάνω από 40 λεπτά να μένει κενή μία ξαπλώστρα. Δηλαδή θα υπάρχει υπάλληλος όπου θα ελέγχει αν κάποιος κάθεται, κινείται, υπάρχει δραστηριότητα σε μία ξαπλώστρα, και αν δεν υπάρχει θα μαζεύει τα πράγματα και θα μπορεί να κάθεται κάποιος άλλος. Και εδώ και αρκετά χρόνια στη Γαλλία, στα τουριστικά μέρη της Γαλλίας όπου έχουν θάλασσα, κάνουν κάτι άλλο. Είναι η μέθοδος της σφυρίχτρας. Δηλαδή περνάει ένας υπάλληλος ο οποίος σφυρίζει. Το σφύριγμα είναι η προειδοποίηση ότι αν κάποιος δεν εμφανιστεί στη ξαπλώστρα του στο τρίτο σφύριγμα, γιατί πάει πάνω κάτω την παραλία, στο τρίτο σφύριγμα, αν δεν έχει εμφανιστεί κάποιος στην ξαπλώστρα και δεν έχει δηλώσει παρόν, απομακρύνονται όλα τα πράγματα και διατίθεται ελεύθερη για τον επόμενο που θα τη θελήσει.

Είπα φέρτο. Μεταδώσαμε ακύλα και ακούσαμε το φέρτο έτσι για το γούρι, για να δώσουμε τη θετική μας ενέργεια σε αυτό το νέο παιδί, παρότι είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει το τραγούδι, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει ο θέσμος της Eurovision, είναι ένα νέο παιδί και όλα τα αρνητικά σχόλια που ακούγονται από κάποιους δεν είναι σωστό. Ας πάει να κάνει την προσπάθειά του, ας φέρει όποια θέση θέλει, μακάρι θα χαρούμε αν είναι η πρώτη μας, αν είναι η πρώτη θέση, γιατί θα γίνει εδώ μετά η διοργάνωση και θα έχουν έσοδα η πόλη που θα το φιλοξενήσει. Δεν χρειάζεται να είμαστε κακοί, ειδικά με παιδιά που κάνουν την πρώτη τους προσπάθεια επαγγελματικά. Όποτε μπαίνει ο Μάιος, αν θυμάστε από τα μαθητικά σας τα χρόνια, είναι η αρχή του τέλους. Πηγαίνουμε, οδεύουμε προς το τέλος και τα παιδιά της τρίτης λυκείου αρχίζουν και σκέφτονται όλο και πιο συχνά και καθημερινά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Την Παρασκευή 15 Μαΐου ολοκληρώνονται φέτος τα μαθήματα σε όλα τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, ενώ για τους υποψήφιους των φετινών πανελλαδικών αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων θα ακολουθήσουν οι απολυτήριες εξετάσεις μεταξύ 18 και 25 Μαΐου. Κανείς δεν δίνει πλέον σημασία σε αυτές τις εξετάσεις. Όλοι αρχίζουν και ασχολούνται με τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, που είναι κοινό για όλα τα επιστημονικά πεδία. Την επομένη 30 Μαΐου μπαίνουν στο παιχνίδι τα επαγγελματικά λύκεια που εξετάζονται και αυτοί στο μάθημα των νέων ελληνικών. Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα? Οι βαθμολογίες στα μαθήματα των πανελλαδικών αναμένεται να ανακοινωθούν γύρω στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Αυγούστου εκτιμάται ότι βγαίνουν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ της χώρας μας.

0: Τι άλλο να κάνει η νυχτερινή βάρδια. Λοιπόν, σας έχουμε άνθρωπο, τον Ανδρέα τον Κοράνη, ο οποίος ήταν μέσα στο ΟΑΚΑ, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, και είδε ζωντανά τη συναυλία των Μετάλλικα. Πες μας, τι ήταν τόσο καλή όσο περίμενες?
1: Ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά επειδή τους έχω δει παλαιότερα και πιο νέους και πιο διαφορετικά, τέλος πάντων, σε άλλες συνθήκες, δεν ήταν η καλύτερη φορά που τους έχω δει εγώ.
0: Ωραία. Αλλά παρόλα αυτά όμως ήταν ένα αξιοπροπέστατο.
1: Ναι. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συναυλία. Σαν θέαμα είναι από τα top, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι από τα top στον πλανήτη. Mm-hmm. Οπότε είναι από αυτό που λέμε άχαστο.
0: Είναι και πολύ δουλεμένα, έτσι. Δεν γίνεται, λέμε τώρα πάμε συναυλία. Έχω διαβάσει δηλαδή ότι δεν λένε πάμε τώρα, ξεκινάμε ένα tour. Έχει κανονικά σκηνοθέτη, το δουλεύουν μήνες αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι. Έχει πάρα πολύ κόσμο που δουλεύει από πίσω. Η πληροφορία είναι ότι, και αυτή είναι η αλήθεια, ότι δουλεύουν δύο σετ. Ένα στείνεται κάπου σε κάποια άλλη χώρα, στην επόμενη δηλαδή. Και ένα στείνεται σε αυτή που θα παίξει πρώτα. Όπως σε εμάς στήθηκε από την Τρίτη, άρχισε να στείνεται. Οι Μετάλλικα κάνανε από την Πέμπτη soundcheck, Παρασκευή soundcheck, Κυριακή η συναυλία. Η επόμενη ήταν ήδη χτισμένη, τους περιμένει.
0: Δηλαδή πήγαν οι Μετάλλικα να κάνουν soundcheck?
1: Ναι, ναι, είχα πλάνα από φίλους μου που ήταν εκεί και το βράδυ κάνα soundcheck για να δουν και τα...
0: Τέλειο, επαγγελματίες. Την αλήθεια, είχε μέσα τόσο κόσμο, όσο λένε, είχε 90.000 κόσμο?
1: Δεν υπήρχε μέρος για καρφίτσα.
0: Αλήθεια, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ δεν έχω δει τόσο κόσμο ποτέ στη ζωή μου μαζεμένος, ούτε καν σε πορεία.
0: Και όταν τελείωσε η συναυλία, όλοι αυτοί πόσοι ήσασταν, καταρχήν ήταν οι ηλικίες, είχε καθόλου μικρούς?
1: Είχε από 5-6 χρονών. Εγώ είδα μέχρι και 80 χρονών άτομο εκεί μέσα.
0: Το 80 το ακούω λογικό, 18 είχε.
1: Είχε όλο το ηλικιακό εύρος από τα 5 μέχρι τα 80 που...
0: Ωραία. Δεν το μετάνιωσες ούτε τα πολλά χιλιόμετρα, ούτε το...
1: Όχι, δεν θα το μετάνιωνα έτσι κι αλλιώς, γιατί εμένα τυχαίνει και είναι από τις αγαπημένες μου μπάντες.
0: Okay.
1: Αλλά είναι η πικρία για, όταν παρακολουθείς κάτι από το 90 τόσο, ότι καταλαβαίνεις ότι γυρνάνε. Και για μένα ήταν η στιγμή που θα πρέπει να πούνε σιγά σιγά να τα μαζεύουμε, παιδιά.
0: Ναι, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά μαζί με τους Μετάλλικα γυρνάμε κι εμείς.
1: Ναι, αλλά έχω ακόμα 20 χρόνια για να φτάσω στην ηλικία τους.
0: Ωραία,
1: την τωρινή.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν. Σας βγάλαμε και ρεπορτάζ μέσα από τη συναυλία των Μετάλλικα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και σήμερα. Αν θέλετε να μας ακούσετε και αύριο, λίγο μετά τις 10, θα είμαστε πάλι εδώ. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Τώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, που φέρονται ως οι δράστες της ένοπλης ληστείας που έγινε το πρωί σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Και οι 8 έχουν προσαχθεί στην έδρα της υποδιέθεσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων καταζωής και ιδιοκτησίας, όπου εξετάζονται τόσο για τη σημερινή ληστεία όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Βρέθηκαν στην κατοχή τους 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ ηλίθεια. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, με ανάρτησή του στο X, τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Αναγκαστική προσγείωση έκανε στο Ελευθέριος Βενιζέλος αεροσκάφος της Lufthansa με προορισμό το Μόναχο. Η πτήση είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών όταν οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο σύστημα EPU στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. Αμέσως επέστρεψε στο αεροδρόμιο και επιβάτες βγήκαν από το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες στις εξόδους κινδύνου. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφόν στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών τέθηκε ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού. Ο 70χρονος επιβάτης επαναπατρίστηκε σε 27 και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να παραμείνει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης για παρακολούθηση. Ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο και έχουν τεθεί σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης διαγνώστηκε θετικός στο χανταϊό, όπως ανακοίνωσε το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας. Οι υπόλοιποι 13 Ισπανοί ήταν αρνητικοί, όπως προέκυψε από τα διαγνωστικά τεστ. Το MB Hondius, στο οποίο παραμένουν 26 μέλη πληρώματος, αναμένεται να φτάσει σε 5 ημέρες στο Ρότερνταμ, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε τον Ιούνιο ως το μήνα στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Τουλάχιστον 60 βουλευτές των εργατικών στη Βρετανία ζητούν από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί, αντανακλώντας την οργή και την απογοήτευση στο εσωτερικό του κόμματος. Η δημόσια αμφισβήτηση του πρωθυπουργού δίνει συντονισμό και ενδέχεται να αποτελεί την αρχή μιας απόπειρας ανατροπής του από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος. Και ο καιρός: για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Despασίτο.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.